0: Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών αιχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Λίγο πριν από το νέο γύρο συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου που ξεκινά σήμερα στη Ουάσιγκτον, άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος West Reading κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της ΔΑΠ Νουδουφουκού ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05 και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 14 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Είναι ένα τραγούδι του αείμνηστο του δάσκαλου του Ζαμπέτα μαζί με του Χαράλα από τον Βασιλιάδη ή τον Μπάμπι τον Τζάντα, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Πρώτη εκτέλεση Πέτρος Αναγνωστάκης. Εδώ όμως είναι από το ζωντανό, νομίζω στο Λυκαβητό αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κεφάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω.

0: Γιάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης. Από την Τριφυλία. Μπερβέης, λέει, πού είναι ο Παγουράς? Έπαθε, λέει, εξάρθρωση στον νόμο. Φαίνεται σήκωσε πολλά σακιά αλεύρι μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοίλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump συναντώνται στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμίευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η αποχή αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου άκουσε δυνατές εκρήξεις στην πόλη και ανέφερε ότι είδε τα αντιαεροπορικά όπλα να χρησιμοποιούνται. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίντινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμεί στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε, αλλάξαμε partner. Καλημέρα, έρχοντα βάλει ένα τραγουδάκι, λέει πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα Στράτο, Κατερίνα Στανίση και Λεωνίδα Βελή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Ότι... Ναι, γιατί εγώ έχω πολλά μαλλιά κι εγώ. Ναι, να σου πω κάτι. Ότι με ανέχεσαι κάθε βράδυ, ας πούμε. Αυτό θα σ' άρεσε. Γελάει, παιδιά. Έλα, τελείωσε ο χρόνος. Πάμε, λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump συναντώνται αυτή την ώρα στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ειδικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες, ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίνινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπορεί μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Μαΐου να ανεβήκαμε 20 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας έμπρακτα την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως όσοι θεώρησαν δεδομένη τη μετάβαση στο καλοκαίρι, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει σταδιακά πιο έντονη τις επόμενες ημέρες. Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων. Γιατί θα συμβεί όμως αυτή η αλλαγή δύο μόλις εβδομάδες πριν τον Ιούνιο, και καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ετοιμαζόταν για βουτιές στη θάλασσα? Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν αλλαγές αερίων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και θερμότερος αέρας, που επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η σύγκρουση δημιουργεί την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως το μεσημέρι έως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν. Βεβαίως, ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός, άνοιξη έχουμε, βλέπετε, αλλά θα έχουμε καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Εκεί μπορεί να εκδηλωθούν καταιγίδες που κάποιες φορές θα είναι έντονες με χαλάζι κεραυνούς, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα καταντήσει η σύριαλ να βγάζουμε και να βάζουμε συνεχώς

χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας τι καιρό κάνει τώρα στην περιοχή σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με εκτιμήσεις ειδικών, χθες διάβασα τις προβλέψεις ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Την εκτίμησή του λοιπόν ότι η κρίση στον Περσικό μπορεί να κρατήσει ακόμη 6 μήνες, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μυτιλινέως, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέως, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και του Financial Times, εκφράζοντας ανοιχτά το φόβο ότι δεν έχουμε δει ακόμη το λογαριασμό της κρίσης. Ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε. Είμαστε στο 30%, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν στο 50%, και αν επιτεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πληρώσουμε μεγάλο λογαριασμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει ο κ. Μυτιλινέως είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ στις τιμές του φυσικού αερίου, προφανώς επειδή οι αγορές περιμένουν ότι η κρίση στον κόλπο θα τελειώσει από μέρα σε μέρα και προσδοκούν μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τελείωσε ο πόλεμος. Κάθε μέρα όμως που περνάει, η κατάσταση επιδεινώνεται, μιλώντας τόσο για το πετρέλαιο, όσο και για το φυσικό αέριο, όσο και για τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και πολλά άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους λόγω των κλειστών στενών στο Ορμούζ. Ερωτηθείς για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, επεσήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία λείπει από την αγορά το LNG του Κατάρ. Επομένως, αν επαληθευτεί το σενάριο για κρίση διαρκείας 6 ακόμη μηνών, το μπλοκ των 27 θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Στην ουσία, είπε ο κ. Μυτιλινέως, οι αγορές παίζουν το στοίχημα του χρόνου. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο η Ευρώπη έχει περάσει από μια μεγάλη υπερεξάρτηση της Ρωσίας στην άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ότι αν φτάσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προκύψει πολύ σοβαρότερα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την αν είναι μονόδρομος ή όχι η απανθρακοποίηση, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη, φαίνοντας το παράδειγμα ότι οι φτωχές χώρες όπως η Σρι Λάγκα, λόγω των υψηλών τιμών του αερίου, έχουν περιορίσει τις εισαγωγές, που σημαίνει ότι η ΑΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτές. Την ώρα που σταματά ο ήλιος και πάμε να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, αρχίζουν να δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και ξεκινά το πρόβλημα της ακρίβειας. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε μέσω των μπαταρίων είναι η αποθήκευση φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ίδιο συνέδριο, στην ίδια εκδήλωση, μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι το μήνυμα ότι οι τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του που είχε με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική άνοδο και πρόοδο στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα όμως βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ. Προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα. Οι τιμές, είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο. Στο θέμα τώρα που ενδιαφέρει τους περισσότερους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, έδωσε έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και χαρακτήρισε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, είπε. Πάντως, κλείνοντας για τις ενεργειακές στρατηγικές της χώρας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005.
Επιστρέφουμε στα του καιρού λοιπόν. Για σήμερα Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περιμένουμε και βροχές. Θα έχουμε λοιπόν βροχές ασθενές ως μέτριας έντασης που θα σημειωθούν από το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Πιθανό να σημειωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα άστατο σε συγκεκριμένες περιοχές μέχρι το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι έθριος και μόνο το μεσημέρι προβλέπονται νεφώσεις και στα ηπειρωτικά ορεινά τοπικές βροχές και μπόρες. Λιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο νότιο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες επτό.

Είναι πρωινό Πέμπτης 14 Μαΐου, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, ενώ το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Τζούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η περίφημη αρχή της άνοιξης της Πράγας. Σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Γάλλος επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπερκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δελγιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Χρύσανθο που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίγαλα.
1: Και αντίστοιχα ο χρόνος μετράει, και αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια.
0: Στα αθλητικά είχαμε ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι, ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64, γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four που θα

γίνει στην έδρα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού, με τη ζημιά να έχει ήδη γίνει από τις δύο ήττες στο Telecom Center, και το Τριφύλι είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Η Βαλένθια με αναπτερωμένη αυτοπεποίθηση έφτασε την Ήγη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real στα ημιτελικά. Κάπως έτσι, μια ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της EuroLeague, το 8ο αστέρι, ολοκληρώνεται πολύ πρόωρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμάν στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να ζει το όνειρο, ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή. Μόλις δεύτερη φορά από 0-2 κέρδισε λοιπόν. Ο προπονητής βεβαίως πάντοτε έχει ευθύνες, είναι η εύκολη λύση, και φορτώνεται σε μια αποτυχία όλο το ανάθεμα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κάζο του Παναθηναϊκού, φέρει και τη δική του υπογραφή. Και ας ακούγεται οξύμορο για τον άνθρωπο που πιστώνεται δικαίως την εντυπωσιακή μεταστροφή του Παναθηναϊκού προ-δύο σεζόν από ομάδα της σειράς σε αυτή που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, παίζοντας το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν εντυπωσιακό μπάσκετ. Ωστόσο, σιγά σιγά η ομάδα έθινε με δική του ευθύνη. Έγιναν τραγικά λάθη στελέχος της ομάδας, με έμφαση στα όσα συνέβαιναν με τους επιθετικούς, με ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία ούτε αμυντικά ούτε στην αθλητικότητα, με απαξίωση των παικτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες τον κατήγγειλαν ακόμα και αυτό που είπε για το Σόρτς. Και βέβαια ο Τούρκος προπονητής που θριάβησε με το σπαθί του σε τρεις σεζόν στην Ευρωλίγκα παρουσίασε φέτος ένα συνοθήλευμα που πίστευε πως θα φτάσει στον τίτλο με αυτόματο πιλότο. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε, μια διαρκής ψευδέστηση που είχαν αρκετοί ότι στην τελευταία φάση τη σεζόν, εκεί που παίζονται όλα, οι παίχτες θα διορθώνονταν και ξαφνικά θα κατάφεραν να τα κερδίσουν όλα. Γκρεμίστηκε όμως σαν χάρτινος πύργος με όσα έγιναν με την Βαλένθια. Παρότι βεβαίως υπήρξαν και κάποια δικαιολογημένα παράπονα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά δεν προκρίθηκε στο Final Four η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που του έδωσε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ 1-1 έσωσε το βαθμό, έσωσε και την δυνατότητα να υπάρξει αγωνία στη τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα κρυφθούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός κοντάψει στη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει αυτός, να κερδίσει αυτός στη δεύτερη θέση και να βγει στο Champions League. 27 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Τα Εμμυράτα διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες, και ότι συναντήθηκε λοιπόν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν μια μυστική συνάντηση που βεβαίως διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή υποδοχή με πάρα πολλές σημαίες, με μπάντες, με κόκκινα χαλιά, ό,τι ακριβώς αποζητάει η ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει λοιπόν τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που ζητά. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από επιχειρηματίες, συνοδεύεται και από τους κορυφαίους του υπουργούς, από τον Μάρκο Ρούμπιο και από τον Χένκες, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πολέμου, όπως λέγεται τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει εκεί και το τι θα καταφέρει σε σχέση με την ηγεσία
της Κίνας. Βεβαίως οι Κινέζοι, οι οποίοι σχεδόν είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν. Άρα έχει πολύ μεγάλη επιρροή προς το Ιράν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο αποτέλεσμα τώρα είναι ότι καταραίουν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Μάλιστα με πρωτοφανή ταχύτητα, όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό, τα αποθέματα πετρελαίου και δηλισμένων καυσίμων έχουν μειωθεί τον Απρίλιο κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο το μαξιλάρι ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην προσφορά. Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση. Η ταχεία συρρήγνωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές ενδέχεται να προμηνύουν νέες αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Και η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι τα αποθέσματα ορισμένων καυσίμων μπορεί να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να ανταγωνίζονται για άλλο ένα και πιο περιορισμένες ποσότητες. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο που έχει παγιδευτεί στον κόλπο λόγω του σχεδόν πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, θυμίζω ότι στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη έχει παγιωθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στο 2,07. Το 2,07 λέω για την Αττική τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές εκτός Αττικής οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες. Και βεβαίως παρότι συνεχίζεται αυτό να ανεβαίνει, να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και να πέφτει μετά από μερικές μέρες, στα πρατήρια οι τιμές παραμένουν περίπου σταθερές. Κάνουν ένα μικρό, πέφτουν λίγο 1-2 λεπτά, αλλά ανεβαίνουν πάλι στο 2,07-2,010 όπως είναι η μέση τιμή περίπου στην Αττική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι μας απασχολεί πολύ είναι το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Χθες είχαμε μια νέα διάσταση στην έρευνα για την πρόλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα, γιατί σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα συντρόουν, δεν είναι του τύπου μαγκούρα που λέγαμε, δηλαδή αυτά που κατασκευάζει η Ουκρανία, όπως είχαν εκτιμηθεί από αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα μετά το περίεργο έβριμα. Η εταιρεία αυτή λοιπόν δήλωσε ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ντρόουν μαγκούρα. Παρότι φέρνει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τέτοιου τύπου, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής των προϊόντων μας. Δεν έχει κατασκευάσει ποτέ τέτοιο μοντέλο, δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε ιστοσελίδα. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, δηλαδή ότι έχει μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιωνίου, όπως αλλιευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, για τα οποία δεν είναι βέβαιως η αναγνώριση και η επιτήρηση αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, το Πολίτικο παρουσίασε δύο σενάρια για την αφετηρία του θαλάσσιου ντρόουν. Το ένα σενάριο το θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού και το δεύτερο να αναχώρησε από την Ουκρανική βάση στη Μιστράτα στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου πάντως τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρχουν σχετικά αιτήματα από αυτή. Τα αιτήματα βέβαια τα έβαλε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενημέρωσε τους ομολόγους του και έθεσε τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ζήτημα της ανέλκυσης του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα, το οποίο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είναι ουκρανικό. Πλέξαμε, θα έλεγα εγώ, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ντρόουν δεν πηγαίνουν ένα-ένα, αλλά είναι ολόκληρες ομάδες και εμφανίζονται κυρίως απειλώντας το σκιώδη ρωσικό στόλο.
Φεύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες, και πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή που είχαμε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ανοιχτή κόντρα λοιπόν βρέθηκαν ξανά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Θυμίζω χθες ψηφιζόταν το φορολογικό. Φυσικά για το θέμα της οικονομίας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησία και ανεπάρκεια, αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησία και ανεπάρκεια στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω AIP και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της AIP. Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, ο κ. Φάμελος επιτέθηκε στον κ. Πυρακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεώνασμα των 12,1 δις το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δικτών την ώρα που τα κανονικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Μαρκόπουλο. Όταν έχεις βαριά κληρονομιά στο χιλιοστό παρατρίχα και είναι πρόεδρος του Γιούργου εδώ, καλό είναι να είναι πιο κάτω η τόνη, ζητώντας να υπάρχει συστολή σε μια σύγκριση Βαρουφάκη-Πυρακάκη. Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να τα πούμε τα καλορίζικα, είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός έχουν το ίδιο μονότονο αφήγημα για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν υπεχρεωμένοι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή στις υποκλοπές. Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις Μενουδάκου και Τζαβέλα. Είναι νεφελώδης πρόταση, bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανεβεί οι τόνοι, λες και είμαστε στην έναρξη προεκλογικής περίοδου, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κεντροαριστερά, τα οποία βλέπουν ότι τα νέα κόμματα που έρχονται, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ανακατανομή όσον αφορά τους ψηφοφόρους, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό προκαλεί ανησυχίες, ανεβάζουν όλοι τους υψηλούς τόνους για να κρατήσουν έτσι την προσοχή των ψηφοφόρων τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έψαχναν τρόπο να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες έκανε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί ο κ. Τζαβέλας δεν είχε ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρουν στο κείμενό τους, η κλίση του ανώδου του εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας, καθώς και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΕΠ.

Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει και η Κύπρος και έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός του Σαββάτου. Λίγες ώρες πάντως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στον τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται από την φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στη τελική του ευθεία. Παραμένει ο Ακύλα στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για ανοίγει στο διαγωνισμό μετά την εμφάνισή του. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης ο Ακύλας και το φέρτο, και στον πίνακα δείχνει ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει μειωθεί κάπως το ποσοστό. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Δανία με 11%. Η χώρα παραμένει λοιπόν στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό το Σάββατο βράδυ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την Κύπρο, περιμένουμε να δούμε τις χώρες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε ένα ατύχημα για τον Ακύλα μετά στον πρώτο ημιτελικό. Λίγες ώρες λοιπόν αφού προκρίθηκε, ο τραγουδιστής εξήγησε τι συμβαίνει. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσε, χόρευε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη και έτσι έπαθε θλάση, με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται μια θεραπεία και να γίνεται μια συντηρητική κατάσταση των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος για το Σάββατο το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δηλώνει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά πραγματικά ήθελα να έρθω. Χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας δω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Αυτά για την Eurovision, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά, αλλά βεβαίως και η φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο Donald Trump βρίσκεται στην Κίνα. Ο Donald Trump, ο οποίος έχει μάθει ότι έχει ναυαγίσει το σχέδιο για τον πρώτο Trump Tower στην Αυστραλία. Το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα. Όμως τα σχέδια ακυρώθηκαν μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Trump έχει καταστεί τοξικό για την αυστραλιανή κοινή γνώμη. Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το brand γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία, δήλωσε ο David Young, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστιας εταιρείας. Όλα αυτά τα δήλωσε στο CNN. Αφορούσε λοιπόν την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower Golden Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Όλα αυτά είχαν γίνει το Φεβρουάριο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι στη συνέχεια θα πηγαίναμε στην πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, και φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή μπλοκαρίστηκε από 140.000 υπογραφές από μια καμπάνια που έγινε στην Αυστραλία, και παρά τη διακοπή της συνεργασίας υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί χωρίς όμως το όνομα του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο κύριος Βάνς, αν κάνει δημοσκόπηση για το διάδοχό του. Ο J.D. Vance προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το διάδοχό του, για το αν θα τον διαδεχτεί ο J.D. Vance ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του λοιπόν την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το μαθητευόμενο, το reality show το οποίο παρουσιάζει τη δεκαετία των 90 του Donald Trump, όπου αναζητούσε ένα διάδοχο. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφο για το ότι ο Τραμπ φαίνεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των συνεργατών του. Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διοργάνωσε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα διεχθεί ως μαθητευόμενός του, είπε, και σχολίασε ο αντιπρόεδρος. Νομίζω απλά ότι αυτό που δεν θα περιμένει κανείς θα κάνει τελικά ο πρόεδρος. Είναι φυσικό να αστείευεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό.
Φανταστείτε τώρα εδώ να γινόταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων και του αντιπρόεδρου παράδειγμα της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα πολιτικά ήθη με τους Αμερικανούς. Είναι πιο ελεύθεροι, τέλος πάντων, τα συζητάνε πολύ πιο απλά όλα, έστω και αν γίνονται και μεγαλύτερες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις κάποιες φορές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον υπονομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ, του οποίου η καρέκλα πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Δύσκολα να τη γλιτώσει ο κ. Στάρμερ. Κάθε μέρα ένας νέος υπουργός και κάποιοι άλλοι βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟΟ. Υπόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Και έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παρόνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατήθεντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ ως 12.182, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στους 39.000. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που έχουν ανεβάσει τους τόνους όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη, παραμονή συνεδρίου, τι προβλέπετε για την εισαγωγή της AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Και απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, κωδικός Ανδρείας σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως θες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο για τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, TRAPC. Και πρόκληση συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα Σχοινιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκη, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ και ληστεία τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολεύθεροι συνέπειες στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, Υποκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Δημοκρατία, τιμωρούν τους Τίμβιους, νέα άσχη στα απόδερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της σπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους. Τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη δάπνου του Βουκού. Και κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διεργασίες στην αριστερά, επιταχυντήσει των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί, πώς θα διαχειριστεί οι νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτεμπορική, αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τη δρομολογία ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα των εκπομπών. Και το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, πετρέλαιο φυσικό αέριο, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Το τιμές ασανσέρ δεν ισχύει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, μάλλον στα πρατήρια κυρίως, οι τιμές είναι μάλλον σταθερές με μια έτσι μικρή κίνηση ενός-δύο λεπτών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

52 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν επεσήμαναν ότι υπάρχουν αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με ισχυρούς κλειδονισμούς λοιπόν καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Αυτό έγινε λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει για το νέο κόμμα. Και βεβαίως, καθώς εμφανίζεται, υπάρχει το φαινόμενο να εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμως στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, να μιλάνε κυρίως για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, υπάρχουν στελέχοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, που ήταν δεύτερος, θυμίζω, στην εσωκομματική διαδικασία για την προεκλογική εκλογή, ο οποίος έχει καλέσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, και του ζήτησε να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα συνέντευξη του πρώην Υπουργού, του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία αυτήν την εβδομάδα για να επιταχύνουμε τις συνεργασίες με φόντο την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία θα αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν είναι μακριά από αυτά που πρεσβεύει ο Σοκράτης Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που λέει ότι επήγε ενότητα η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, ωστόσο υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο κύριος Φάμελος θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, το έχουν επισημάνει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθούν στις επερχόμενες εκλογές με δύο ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι, και το ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα γίνει θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι κάνουν εμφανίσεις ενώ παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν εμφανίσεις στο κόμμα Τσίπρα, και αυτό βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αναμένεται να αποδεχτεί όλους όσους ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνυπήρξαν πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία να συμπλέξει με κάποια από τα παλιά στελέχη, να μετακινηθούν κάποια από τα παλιά στελέχη στο νέο κόμμα. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει σαν ομάδες ούτε σαν κόμματα, αλλά θα γίνει αργά και ατομικά, όπως επισημαίνουν. Και βέβαια, ένα δεύτερο προαπαιτούμενο, μια δεύτερη κόκκινη γραμμή, είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα παραιτήθηκε από τη θέση του και ουσιαστικά έφυγε από τη Βουλή. Και η τρίτη βεβαίως κόκκινη γραμμή είναι πως στο νέο σχήμα δεν θα μπορούν να υπάρξουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τον κομματικό, τον εσωκομματικό ανταγωνισμό. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουν ανέβει τόνοι όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ τους. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έλεγαν στα τηλεοπτικά πάνελ τα στελέχη τους ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Είχαμε την κυρία Βάση Αναστασίου, είχαμε τον κύριο Δουδουνή, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Αναστασίου χρησιμοποίησε μια ατυχή διατύπωση να λουστεί ο Τσίπρας κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Της έκανα συστάσεις, αυστηρές συστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, και έτσι λοιπόν χθες έκανε μια ανάρτηση στα social media, μίλησε για τυχή διατύπωση που δεν την εκφράζει, αναδιπλώθηκε ή τα πήρε σχεδόν όλα πίσω, είπε ότι δεν την εκφράζει αυτός ο τρόπος, ούτε ανταποκρίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Τώρα βέβαια, όταν γράφονται και λέγονται τέτοια πράγματα, είναι δύσκολα. Λέγεται ότι η κυρία Αναστασίου για κάποιο διάστημα θα χαθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Love,
Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μεταξύ των κομμάτων και βέβαια με τις εξελίξεις στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σύμφωνα με τα ζητήματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμεί και μια πρόταση δυσπιστίας που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν την ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί να τη θέλει το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε αν θα τη θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Donald Trump. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι η ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας West Reading, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωνε ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαροβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί έχει δροσούλα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη τώρα.
0: Είχα βάλει μια ζακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη ζακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο. Ναι.
1: Αισθάνεσαι κανονικά. Εντάξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω, κάτι να κάνω καμιά μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο δεν μεσημεριού?
1: Γίνεται, δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι θα κάνεις, αγάτσε, σκάεις.
0: Μα είναι ακόμα 14,
1: ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα. Ανάτα. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Ιόνιο τα βόρεια πυρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μπουφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι ότι θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα.
0: Και Ισιδώρα είναι... ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Αλλά, ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι το μερικές φορές που δεν είναι λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί κάπου ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Αλλά χρειάζεται που και πολύ για απραξία.
0: Ναι, λίγη που και πού.
1: Λίγη, τόση δα. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σε αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Εντάξει.
1: Σε
0: είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδος.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα.
1: Χρόνια
0: πολλά,
1: δεν
0: Μοχούδα.
1: Ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε η Κέντάλ.
1: Ναι. Κάιλιτ Κέντάλ.
0: Είπε δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να ξεφλουδίζει ένα γκουρί.
1: Δεν
0: χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι, να είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τις καθαρίζει το αγκούρι.
1: Και κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Πω, παιδιά, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάναν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Δηλαδή δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση Τσεχοσλοβακίας τότε, ναι, τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαινε ένα τάγκ.
1: Η άνοιξη πράγματι.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771, τα τάγκ της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771, ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπερκ ή Ζάνκερμπερκ ή όπως θέλετε πείτε τον
1: εμπάσχετο.
0: Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμινόντα Δελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσεις κάποιον τώρα έξω, ναι, και του πεις, ξέρεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός που ήταν 6, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί εσύ θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση, ας
0: πούμε.
1: Το
0: λέω. Γιατί
1: εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
0: Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό εγώ έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά,
0: ναι,
1: να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Γιατί δεχόμαστε πολύ μεγάλες πληροφορίες. Αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Αν ναι, ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαθώ πληροφορία.
1: Ναι, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Εντάξει.
0: Μορφή.
1: Εντάξει.
0: Και επίσης το 2015 ο BB King. Εντάξει. Ρίλεϊ Κίνγκ ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστιες λοιπόν, απώλειες.
0: Αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το.
0: Το παγόνι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τον Κινέζο, το Σιν Τζιπίνγκ έκανε.
0: Διάβαζα από κάτι Παναθηναϊκού. Που, στα social media,
1: ναι,
0: να μην γυρίσει ο Αταμάν και τα λοιπά.
1: Δεν τον εθένε.
0: Τελειώνουν οι μέρες του.
1: Δεν τον εθένε εδώ και καιρό.
0: Πέρασε η μπογιά του.
1: Όχι, δεν πέρασε η μπογιά του. Δεν έκανε γι' αυτό.
0: Α, δεν έκανε.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Διάβαζα διάφορους που.
1: Όχι, γιατί έχασε τώρα.
0: Όχι, όχι, που παραπονιούνται γιατί έπαιξε με σύνολο 6 παίκτες, δεν εμπιστεύτηκε τους άλλους παίκτες.
1: Τα χέρια κάτω και τέτοια πράγματα.
0: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάβαζα. Δεν ξέρω εγώ, δεν παρακολουθώ και συχνά και περίμενα να μου τα πει εσύ.
1: Δεν είχαμε, γιατί παρακολουθώ εγώ.
0: Α, όχι. Δεν παρακολουθεί γιατί ήρθε ο Αταμάν.

0: Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
1: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω εγώ για μένα
0: γιατί,
1: προσωπικά.
0: Γιατί.
1: Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μου αρέσει. Καταλαβαίνετε. Και περνάει γρήγορα. Περνάει
0: ωραία.
1: Περνάει ωραία γι' αυτό.
0: Βρέδιονη.
1: Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο, 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Από το Δημητρίτη Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
0: 23 βαθμοί.
1: 23 στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή.
0: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
1: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστεί.
0: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες και 13, θα πει κάποιο. Εντάξει, έχω χρόνο.
1: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
0: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
1: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λυγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία
0: να μας στέλνει στο Viber. Τι βλέπει.
1: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι, ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα, μα βλέπεις τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
0: Να σας πω την αλήθεια. Λίγο, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Αλήθεια.
1: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνεις. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει δουλειά
0: της. Έχω να κάνω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι.
0: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
1: Καλά. Ναι. Δεν έχουν άλλοι, ρε παιδί. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
0: Περίμενε. Ναι. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις.
1: Ναι.
0: Ή στο σαλόνι.
1: Ναι.
0: Να φάρουμε ένα μικρό τζακούζι.
1: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλίθρες. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτές οι πισινούλες αυτές.
0: Ξέρω να κάνει τώρα το μερεμέτι. Το κάνει σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Επειδή τώρα που σας μιλάμε συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
1: Ναι. Θα σας πούμε μετά τις 18.30 θα σας έχουμε λεπτομέρειες.
0: Έχω εγώ να σου πω τώρα.
1: Ναι, πες τώρα.
0: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει 1-0.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Από πού κερδίζει?
0: Δεν την είδε στη φωτογραφία.
1: Ποια φωτογραφία?
0: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
1: Στην χειροψία αυτή την περίφημη.
0: Τον έπιασε από πάνω.
1: Ναι, την έχω δει την αυτήν. Είδες όμως.
0: Τον έπιασε από πάνω, τον ευνηδίασε.
1: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
0: Καλά.
1: Παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους, όχι οι τεχνολογία, ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία, ας πούμε, να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης, ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω.
0: Καλά,
1: με τους, όλους τους CEO εκεί και
0: ξεκάθαρα,
1: τους διάφορους τέτοιους. Να μην πω.
0: Ήθελα να του δείξω το μεταξύ και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο,
1: ναι,
0: χτες,
1: ναι,
0: είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Κορίτσια. Είχε και αγόρια.
0: Νομίζω ότι είχε και αγόρια. Μόνο κορίτσια.
1: Που είχαν σημεούλες.
0: Είχαν 150 σημεούλες Αμερικές, 150 της Κίνας και τις κουνάγανε.
1: 300, τις μέτρησα κι εγώ. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με το αυτοκίνητο πομπή και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένος και κόσμος. Μαζεμένος. Δεν ήταν στήθη που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς ήταν σε διαδεδομένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
0: Τώρα τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, εντάξει, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα.
0: Στην Κορέα.
1: Εν πάση περιπτώσει, και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν.
0: Κατά κόρον στην Κορέα.
1: Του άρεσε και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει, ας πούμε. Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία παραλαμβάνουμε. Από πίσω ήταν αυτοκίνητα που ο κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι 3 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Ας πούμε.
0: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει. Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Τι θα μας κάνουν εδώ στην Κίνα?
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Τι μπορεί να πάθει στην Κίνα?
1: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 14 αυτοκίνητα δικά του.
0: Δεν
1: λέει. Θωρακισμένα και έτσι.
0: Ρεσία, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
1: Ναι, τα κουβαλάει.
0: Και εκεί

0: Που έχει απλά.
1: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
0: Πάει καλέ.
1: Όχι, το λέω γιατί φορτώνει ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνει μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρο.
0: Ξέρει τι καύσιμα.
1: Παιδί μου, ξέρει τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα. Το αεροπλάνο
0: έτσι,
1: που πετάει.
0: Κόβησε,
1: ναι. Γιατί διάβασα χθες ότι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματα τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
0: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
1: Είναι προϋπολογισμένα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
1: Την καλημέρα μας.
0: Και βροχή.
1: Ωραία. Υποβροχή με 7 βαθμούς στο Μέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ?
0: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Τι δουλειά έχει?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
1: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί συν της άλλης ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν, του μέχρι και προχθές έστελνε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια και τα λοιπά στο Ιράν. Υπομυστικότητα υποτίθεται, σιγά τώρα, υπομυστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή της στο πετρέλαιο του Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα κάνει δηλαδή? Και ούτως ή άλλως η Κίνα έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούς. Τι θα κάνει διαφορετικότητα τώρα?
0: Είναι το σημαντικό γεγονός, ναι, είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις, ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και η Κίνα υπερδύναμη. Εντάξει, πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
1: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου.
0: Πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει. Θα κάνουν τα deals τους, θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώς τους. Δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί.
1: Πω,
0: Χριστέ μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί μια τριαντάρια λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα. Μακάρι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6.30 ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι,
1: ναι, με Duke Ellington.
0: Όχι, ο Frank Sinatra.
1: Με Frank Sinatra. Συγγνώμη, ναι.
0: Okay. Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
1: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke
0: Ellington.
1: Αλλά
0: ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Υπηρετικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σας είπαμε, θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να ήμουν στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία θα ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να είναι το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά, τα οποία είναι στήνη στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανός με Κινέζα, Κινέζος με Ουκρανή. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050 παιδιά. Έχουν προχωρήσει πολύ, τόσο πολύ,
0: πολύ.
2: Είναι τα πάντα με AI και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
0: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό, τα πάντα έτσι, που είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Καλά. Όλοι τους.
1: Το έχουν πάει αλλού.
2: Το έχουν πάει αλλού.
1: Εγώ έβλεπα, λες εσύ για τον
0: παιδότοπο. Έχουν επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει, όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες, γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έτσι,
1: δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού. Είναι αλήθεια αυτό. Όποιο επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά κτλ., θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε.
2: Πραγματικά,
1: δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μια. Μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ. Και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω.
2: Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι μεν η έρευνα προχωρά, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό,
2: τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων.
1: Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ένα τρισεκατομμύριο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ, μαζί με την Λάρα, τη σύζυγό του, ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσουν το αίμα
2: να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτά είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων κτλ. Και η τιμολογιακή τους πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή την συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το Xi Jinping σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο Xi Jinping, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Αλλά και αυτά τα microchip δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν εντωμεταξύ είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
0: Η στάση όλων των Αμερικανών Προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόμαστε που είχε πάει.
0: Είχε αγωνία,
1: που είχε πάει η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ας πούμε. Και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς. Οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι προηγουμένες μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη
1: Βενεζουέλα.
2: Ναι, οπότε δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσίπ. Έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook από την Apple για να αλλάξουν όμως τους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχτηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο
1: Ταϊβάν.
2: Θέμα της Ταϊβάν. Οπότε εκεί παίζεται το παιχνίδι.
1: Δούνε και τα βίν.
2: Και νομίζω ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό, γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες έχει θέλει να δει.
1: Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του Ορμούς.
2: Αυτό
1: είναι
2: μας ενδιαφέρει.
1: Ναι,
2: γιατί...
1: αυτό είναι, τα οποία στενά του Ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Με το καλό. Αυτό είναι από το 2017. Με το καλό. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χειροκροτάμε και τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα εδώ. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το θέλουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη από τη Νέα Πολεκονία.
0: Διαβάζα πάντως τώρα στο BBC ότι έλεγε υποσύ ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπευτών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε. Αυτό, υπενθύμησε.
0: Έπεσε μια γραμμή,
1: κυρία Αναστασίου.
0: Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν, το, κατά τα άλλα, λαλίστα το γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για τις
1: αποκαλύψεις που γίνανε για το, από τον ντοκιματέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό.
0: Εντάξει. Ναι. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών, εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάφει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Βρήκε και αυτή να κάνει.
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψωμαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, τι λένε, σωστά το λέω.
0: Βάσια Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει για παράδειγμα ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, ναι. Την είχαν ερωτήσει και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπάνια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Okay. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να
1: δεις. Δηλαδή, ναι. Το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στην Χαριλαιότροπη, είναι βασικό θέμα. Συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τις είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσεις και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Α,
0: κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό σου λέω, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ. Ναι. Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες. από συναδέλφους. Ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Ο συνάδελφος,
1: ναι.
0: Όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος μπορεί
0: να. Άρα
1: βγάλει...
0: φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Α.
0: Όχι.
1: Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ
0: ετοιμαζόμουν να πάω.
1: Δεν το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαίωμά
0: του. Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι. Πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: λες εγώ να με.
1: Πολύ στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας, πώς έκαναν τις φωλιές τους, για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,070. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω, θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που, σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχε. Να πάω, θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες. Παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν άντεχα άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, ναι. Να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ θέση. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς. Ωραία.
0: 7,
1: θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 βαθμούς πηγαίνει, βάζει καλοριφεράκι. Ναι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει η θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμενόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
0: Ωραίο, παιδιά, ήταν.
1: Τσ'
0: αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, Διονύση, που ερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, εσύ Καταρίνα.
0: Μετάρεσε, Διονύση, που παίρναμε ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι.
0: Τότε. Λίγο μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν. Ναι. Ωραία, ήταν. Μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνα. Ξέρετε πως τα λέει έτσι λίγο τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
0: Fantastic.
1: Ναι.
0: Ο Σι αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε επειδή ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μη μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσεις στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα η Κίνα δεν είναι ανερχόμενη.
0: Σπάρτη, Αθήνα κτλ.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, η Κίνα έχει κατωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας, συγγνώμη. Δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Ναι. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Τον οποίο του Θουκυδίδη ξέρει πώ τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα σύντιντιθ.
1: Θα σύντιντιθ, ναι.
0: Θα σύντιντιθ. Θα σύντιντιθ, τι είναι θα σύντιντιθ. Θα μου πει γιατί εμεί δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το drone.
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Που είπε το κύριο Δέδια, το είπε το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν ναι, το είπε, ναι.
0: Από κάτω είχε έρθει προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
0: Λένε, λέει, από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο. Επειδή το λένε αυτό.
0: Τι είχε τόσο ρεύμα.
1: Ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
0: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη. Μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
0: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο του. Καλημέρα
3: σας, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Τι κάνετε.
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
3: Για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Τελικά είναι έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
0: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
3: Αξίζει να ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
0: είναι
1: κάτερο.
0: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο.
0: Όχι,
1: εμείς για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
0: Τα θέλουμε. Γι' αυτό
1: αυτό. Για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή, κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε και την τεχνολογία.
0: Άμα είναι έναν έτσι, το θέλω.
3: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Αλίμονο.
3: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
0: Το φοβόμουν αυτό.
3: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και αναπτύσσει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στην οποία αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονία του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα αγνοεί πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν άλλα θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
4: Ξέρει.
3: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
4: Ξέρει ποιος
3: αν είχαν κάποιο άλλο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού. Ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω
1: και
3: μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
3: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρει το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια. Που φέρεται ένα σημείο, αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανίδου είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζουν να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανίδου το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε ότι το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης. Είναι το κράτος δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες? Το είπε κάποιος. Έβγαλες ένα. Δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλες και κοινωνιολόγος, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα.
4: Πώς το ξέρεις, δηλαδή
3: είναι δυνατόν?
4: Δεν έβγαλαν κι άλλα κόμματα.
3: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κουπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
3: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
3: Γιατί, αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κουπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα αυτά, μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκτονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχούς. Η Μαρία Καστιανίδου κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλο είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταφεύγει σε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω άλλο.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανίδου, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
4: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ, ή ακροαματικότητας ας πούμε.
4: Στα τι είπες Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
4: Ναι, ούτε.
3: Υπάρχουν χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις, πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν θα αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, που είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα με το θάνατό του. Και το παιδί σου, γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνάει κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι.
4: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν έχει κλείψει από την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ, ας πούμε, ότι γινόταν πολιτική για το θάνατο κάποιον από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα, την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
3: Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
4: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
3: Εμείς το συζητάμε εδώ, θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό, δηλαδή αυτό ψάξαμε να βρούμε για τα κόρτσα, ψάξαμε να βρούμε γενικότερα. Με την ψυχική υγεία των εφήβων, αν έχουν τα εργαλεία πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν, τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν.
1: Αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
3: 100.000 πράγματα θα τα δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δείξει το δάχτυλο ποιο ζωστεί. Πού ξέρω ποιο στέει.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε. Φόνζι!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ωραίοι.
0: Ωραία και πολύ ωραία τραγούδια. Τα πολύ ωραία τους και πολύ αγαπημένα μας.
1: Και είναι, πώς το λένε, από εμάς τα πήραν, τους ήρθε η έμπνευση, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Από ποιους εμάς?
1: Είναι τους Έλληνες.
0: Α, νόμιζα μας τους δύο.
1: Τους Έλληνες, παιδί μου, και εμάς. Μα εμάς, άμα ήταν εμάς, ξένα και εμένα, εντάξει, θα ήμασταν Μπρούκλιδες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 και 10 πάει προς 11 πρώτα λεπτά. Έχει μια ωραία δροσούλα ακόμα έξω, να ξέρετε. Ναι. Θέλει, ας πούμε, ένα ελαφρύ. Ένα. Πώς να το πω.
0: Τόσο όσο. Ένα ράχνο ύφαντο. Ναι.
1: Μια πασμινούλα. Ένα μπουφανίνι. Α, είναι εποχή μπουφανίνι τώρα.
0: Αν δεν φορέσω πασμίνα για να βγω έξω.
1: Είναι εποχή μπουφανίνι, ζακετίνι. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Έτσι όπως τα λέει ο Τραμπ στο ΣΥ, τους βλέπω στο τέλος της συνάντησης να πιάνουν τα χεράκια και να τρέχουν σε slow motion κάτω από παθισμένες κερασιές. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Να το δούμε.
1: Πόβο, θα φάγανε και κινέζικο.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στην Κεφαλονιά με 13 βαθμούς. Ψιλόβροχο έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο, ο οποίος πενθεί. Δεν είναι και για πένθος, κύριε
1: Ποιο?
0: Κυριάκο.
1: Ποιο?
0: Η διπλή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Ελάτε, κύριε Κυριάκο.
0: Δεν είναι
1: τώρα.
0: Και για πένθος τώρα. Δεν είναι τόσο σοβαρά πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν και σοβαρά στο
0: χωριό.
1: Σα παρακαλώ.
0: Έχασε και στο ποδόσφαιρο, δεν το είπε. Ρέτη, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Είναι που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Σερέτη εδώ και χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Α, έχασα και εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Εντάξει, τι θες να κάνω, να βάλω τη γάτα μου να κλαίει.
0: Όχι, δεν λέω αν το ξέρεις. Αν υπέπεσε στην αντίληψή σου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν πρέπει να το συζητάμε σε τέτοια έκταση, το ξαναλέω. Είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει με τη τιμή που έχει πάει η βενζίνη, κανονικά ο βενζινοπόλης είτε πάει να γεμίσει 95 είτε 100, πρέπει να σου στρώνει το κόκκινο χαλί και να σου βάζει μουσική.
1: Παλιά.
0: Αυτό.
1: Παλιά δίναν κάτι δωρούλια στα βενζινάδικα, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: μινιατούρες αυτοκινήτων, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Νερά, κάτι. Βάλτε ένα υγρό καθαρισμού τον ιερό καθαρισμό. Αυτό, για το παρμπρίζ, α πούμε. Βάλτε ένα τέτοιο. Ας είναι και του χειμώνα το υγρό. Δεν πειράζει, το κρατήσουμε εμείς για το χειμώνα.
0: Ξέρεις τι θα σου πει ο πρατηριούχος. Ότι παιδιά, το κέρδος δεν το παίρνουμε εμείς.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, εμείς το περιθώριο κέρδος μας είναι σε.
1: Να σου έρχεται πιο μαλακά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Κολυτάκια, ξέρω εγώ. Κάτι.
0: Καραμελίτσες. Όχι καραμελίτσες, γιατί κάποιος μπορεί να έχει διαβήτη. Να μην πρέπει. Να το κάνει κακό. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, ένα αυτοκολλητάκι όμως.
1: Ναι, ένα αυτοκολλητάκι. Τι είναι ένα αυτοκολλητάκι? Ή ένα φρουτάκι. Ξέρω εγώ που είναι υγιεινό.
0: Ένα φρουτάκι.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τα βερίκοκα.
1: Είναι βερίκοκο, δεν είναι τίποτα όμως, ρε Διονύση.
0: Και το βερίκοκο κάποιους κάνει να τριχιάζουν πρώτον και δεύτερον δεν έχουν γλυκίνη ακόμα.
1: Θέλω να ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Ποιοι?
1: Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μουλάρια είμαστε.
0: Ποιοι? Γιατί μιλάς άνθρωποι... έτσι για εμάς, παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ότι συνεχίζονται οι εκτελέσεις στο Ιράν, ότι το καθεστώς έχει αρχίσει και κρεμάει και εκτελεί και.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι. Τώρα με μεγαλύτερη ένταση και λίγο πιο. Γιατί έχουν χρόνο, έχουν άνεση τώρα. Λοιπόν, δεν νιώθουν καμιά πίεση, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά λέει το καθεστώς ότι όλοι είναι πράκτορες της Μοσάντ.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ διάβαζα κάτι για κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να έτυχε να περνάνε από κάποια διαδήλωση ή να συμμετέχουν σε κάποια διαδήλωση, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Από ό,τι ξέρω, να συμμετέχει.
0: Για το Ιράν είναι έγκλημα.
1: Όχι, λέω γενικά.
0: Έχεις ακούσει τον εισαγγελέα τους?
1: Όχι, απλά.
0: Κατά τον εισαγγελέα τους, όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις είναι εχθρός του κράτους.
1: Απλά το λέω εγώ αυτό σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να υπερασπίζονται και το καθεστώς του Ιράν. Προκειμένου να σταθούν απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι, είδα και κάτω τα χέρια από το Ιράν και διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στον κήπο των Ηρών τη Άλκηση Πρωτοψάλη, το Μεσολόγγι. Μας λέει ο Ζαν.
1: Αχ, ωραία θα είναι.
0: Είναι συννεφιασμένη η μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σας είπαμε την πρόγνωση, μετά από το απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί γενικώς.
1: Μόνοι διστάνει η Πρωτοψάλη, τι ήταν με τον Πορτοκάλογλου? Γιατί ξεκινάνε περιοδίες νομίζω μαζί.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, όλο το καλοκαίρι.
0: Α, ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή λέγαμε για το ένα, πάνω σε ένα άλλο θέμα πιο ελαφρύ, για να μην στενοχωρώ τους, επειδή είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς κάποιοι. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει χαμός με ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό με το χαστούκι που μπορεί να μην ήταν χαστούκι, τέλος πάντων αυτό το διαξηφισμό που είδαμε live.
0: Μόλις άνοιξε η πόρτα του
1: αεροπλάνου
0: που κάπου πήγαινε, ναι.
1: Υπάρχει μια κυρία, ηθοποιός, νόστιμη, από το Ιράν. Ναι. Είναι
0: η Ιρανογαλέζα.
1: Ιρανογαλίδα.
0: Γαλίδα. Ναι.
1: Την οποία εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Μακρόν, ναι, δεν θα τα φτιάχνα μαζί της, μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: Λέγει το μικρό της, Γκολσιφτέ. Δεν μπορώ να το πω, το Γκολσιφτέ. Γκολσιφτέ. Ναι. Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι ο Μακρόν, ναι, η Μπριζίτ βρήκε στο κινητό του Μακρόν ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κυρία αυτή, που θα την πω, που της έγραψε «Vous êtes très belle».
0: Ναι.
1: Αδιαψεύστηκε όταν σου λέω με την ταχύτητα του φωτός.
0: Εγώ δεν ξέρω...
1: Όχι μόνο από την Μπριζίτ,
0: εγώ δεν ξέρω
1: αλλά και την ίδια.
0: Ναι. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι διαψεύστηκε, αλλά με την ίδια στραπιαία ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Το ότι ένας έβγαλε ένα βιβλίο και έχει έναν ισχυρισμό, έτσι, για το τι έγινε ο Μακρόν, ότι ενδεχομένως είχε ανταλλαγή μηνυμάτων μέχρι εκεί, το περιέγραφε κιόλας ως μια πλατωνική σχέση με την, αυτή την ηθοποιό.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Το γεγονός ότι θεωρούμε. Κάτσε ρε ματάκια, μάλλον θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θεωρούμε θέσφατο τον ισχυρισμό ενός συγγραφέα ενός βιβλίου που θέλει να πουλήσει, έτσι, και τα μέσα όλου του πλανήτη, ας πούμε, γιατί δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη μεταδίδονταν ότι το χαστούκι έπαιρναν ως δεδομένο ότι ήταν χαστούκι.
1: Καλά, φαίνεται,
0: και ότι ήταν χαστούκι, φαίνεται, το οποίο οφείλονταν στη σχέση που είχε ο Μακρόν. Το υιοθέτησαν αμέσως, ρε παιδί μου.
1: Σε Διονύση χαστούκι φαινόταν. Δηλαδή, τώρα τι του πήγε να του βγάλει μια κίδα που του είχε μπει στο μάτι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι έκανε. Το γεγονός όμως ότι είμαστε πολύ εύκολοι να δεχτούμε. Σου θυμίζω.
1: Ας βγούμε
0: το Μακρόν.
1: Ας βγούμε το Μακρόν. Μια αυτή εδώ. Μια ένσταση. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο στη Γαλλία.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή δεν το έγραψε ένας ο οποίος γράφει σε ένα ταμπλόιτ και είναι με σκανδαλοθύρας κτλ.
0: Ναι. Να σου πω άλλο παράδειγμα, ρε παιδί μου.
1: Και γι' αυτό ασχολήθηκαν να διαψεύσουν.
0: Έχουν γραφτεί, για παράδειγμα, έχουν βγει βιβλία. Τώρα βγαίνει καινούριο βιβλίο από ό,τι διαβάζω, για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει βγει καινούριο βιβλίο για τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί. Κάποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν εκπέσει ενώπιον των δικαστηρίων.
1: Κάποιοι όμως ισχύουν, Διονύση.
0: Ναι, κάποιοι ισχύουν. Δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν πέφτουν μπροστά στο δικαστήριο, δεν έχουμε μάθει ποτέ τη διάψευση.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στον Καϊμά, θέλω να σου πω εγώ τώρα
0: πάμε
1: το εξής.
0: Καϊμά, ναι.
1: Θα πάμε μισό λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής πράγμα, ας πούμε. Πες ότι εγώ σου λέω την αλήθεια,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινε ποτέ, δεν το παραδεχτούν, ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέω τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Άλλο αυτό.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς. Κλέφτες θα γίνουμε. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Και θα κάνουμε σενάρια τώρα επειδή.
1: Γιατί να μην
0: αυτό
1: κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Καλημέρα. Το χειρότερο από όλα αυτά μας είναι άλλο, έτσι.
1: Τι.
2: Ότι διαβάζει έστω και η σύντροφος, η σύζυγος, το κινητό του.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
2: Δεν είναι ότι αν. Αυτό
0: καλά, μήνυμα, δεν διάβασε και τους μυστικούς κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.
1: Καλά, είναι προσωπικό πράγμα το κινητό.
2: Ναι. Υπάρχει και θα διάβασε και Τάναμος, έτσι. Δεν διάβασε μόνο εκείνο, διάβασε. Εγώ το διάβαζα και τα υπόλοιπα πάντως.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη?
2: Καλά είμαι.
1: Ο Αταμάν καλά. Ο Αταμάν, ποιος Παναθηναϊκός?
2: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν είναι μόνο έτσι. Ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει. Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν, αν όχι το, ένα από τα φαβορί για το Final Four. Ήταν και στο σπίτι του, εδώ στο ΆΚΑ, η πιο ακριβή ομάδα από τις πιο ακριβές ομάδες της Ευρώπης. Όμως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν καλός. Κάτι πήγε να κάνει με το 0-2 πριν από 15 μέρες στην Ισπανία, αλλά μετά τρεις συνεχόμενες ήττες δεν μπορείς εύκολο να τις υποστείς, όποια ομάδα και αν είναι αντίπαλος. Οπότε δίκαια βρέθηκε εδώ. Έχει ένα ήττες, δεν μπορείς εύκολο να τις υποστείς, όποια ομάδα και αν είναι αντίπαλος. Οπότε δίκαια βρέθηκε εδώ. Έχει

0: χθες ο Παναθηναϊκός, οπότε δίκαια.
1: Μα εγώ βλέπω ακόμα και ο Παναθηναϊκούς βαμμένους, φανατικούς, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει
1: αυτό. Οι οποίοι λένε ότι παίξαν, οι άλλοι παίξαν πολύ καλύτερα. Και πιο διαβασμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, όλα μαζί, άμα τα βάλουμε κάτω, θέλουμε εκπομπή ολόκληρη και πάλι να βγάλουμε άκρη, δεν θέλουμε.
2: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Δαβίδ με το Γολιάθ, το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να τους κερδίσουν. Το αποδείξανε δύο φορές.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο ισχυρός.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο ισχυρός ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτός ήταν το φαβορί για όλα. Έτσι και για την κατάκτηση, αλλά όπως είναι στο γήπεδο. Φαίνονται και στο γήπεδο ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Νομίζω γενικότερα θα έχουμε έτσι να πάμε και στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι, πριν να πάμε στο πρωτάθλημα, τώρα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και ποιος άλλος?
0: Ρεάλ. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή είναι 22 του μήνα, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, και όπως καταλαβαίνετε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης για τα εισιτήρια. Είναι καλύτερο για τους Ολυμπιακούς που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, όχι ως αντίπαλος, ως εισιτήρια. Έτσι. Ενώ γιατί αυτός και εγώ που έχω ένα εισιτήριο, τώρα θα πρέπει. Θα το δώσω προφανώς.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο γήπεδο. Όμως τα εισιτήρια, παιδιά, δεν τα λέω γιατί είναι πρωί και ο κόσμος οδηγεί να πάει στη δουλειά του. Πολύ ακριβά.
2: Πολύ
0: ακριβά. Ναι, δηλαδή κατοστάρικα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθούν. Μπορεί και χιλιάρικο, να φτάσει χιλιάρικα.
2: Και παραπάνω, εγώ σου λέω, για το τελικό.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Είναι όχι ακριβώς μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός.
2: Ναι, κανονικά. Όπως έτσι.
0: Όλα λέω, όχι μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός. Αλλά επειδή ο κόσμος πάει στη δουλειά του, άστο θα πει τώρα. Έχει κίνηση, δεν υπάρχει λόγος.
2: Ναι.
0: Αυτό είπαμε Παρασκευή 22.
1: Ναι, αλλά θα σου πει ένας Παναθηναϊκός ή ένας που υποστηρίζει άλλη ομάδα ή θα δει τέτοιο επίπεδο μπάσκετ, γιατί το Final Four τώρα είναι υψηλού επίπεδου μπάσκετ.
2: Καλά, δεν θα
1: σου πει, έδωσα 120 για τους Μετάλλικα, δεν θα δώσω 100, ας πούμε.
2: Δεν θα πουλήσουμε ένα νεφρό για να δούμε μπάσκετ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μαζί σου, ο Διονύση.
1: Όχι, λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Δεν το
2: σκέφτηκε ο Ολυμπιακός και έχει περάσει μάλλον στο τελικό.
0: Είχε δίκιο πριν από 60 χρόνια, έτσι είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ναι, πολλά.
1: Πάμε και στο ποδοσφαίρα.
2: Περίμενε, ημερομηνίες πες.
0: Είναι 22 του μήνα είναι ο ημιτελικός και 24 είναι, ελπίζουμε έτσι ο Ολυμπιακός να πάει τελικό. Τώρα δεν θα έχει τελικό, μικρό τελικό. Κερδίζει, συνεχίζει, δεν κερδίζει, πάει Πειραιά.
2: Ωραία.
0: Και όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός με την εικόνα που έχουν οι ομάδες, νομίζω είναι το φαβορί αγωνιστικά και η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ας παίξουμε καλύτερα με τη Ρεάλ. Ας έχει μεγάλη φανέλα τη Ρεάλ και είναι αυτό, στον τελικό παίζει πάντα ένα ρόλο, αλλά η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Οπότε θα δούμε έτσι τέλη του μήνα τι θα κάνουν και οι τέσσερις ομάδες.
1: Ωραία. Πες για το ποδοσφαίρο τώρα. Να ξεκινήσουμε από τους ουραγούς. Η Λάρισα μου πέφτει,
0: Να δούμε τώρα.
1: Τι να δούμε, παρηγοριά τώρα στον άρρωστο. Να μου χρυσώσει το χάπι. Έχουμε διαφορά από τον.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Αλλά είναι ακόμη μία αγωνιστική.
1: Που μπορεί να γίνει θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απέναντι η Μπαρσελόνα να πει τώρα. Δεν παρακάνουμε κάτι. Είναι. Φταίει και αυτή η Λάρισα που τα λέμε σε κάποια
1: δεν φταίει.
0: Και η διαιτησία, έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει για τη διαιτησία συνέχεια.
2: Όχι.
0: Αλλά μπορεί στο
1: Παναθηναϊκό
0: Λάρισα θα μπορεί να φωνάζει. Έτσι.
1: Δεν μου τα έχεις πει αυτά, ρε εσύ Δημήτρη. Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ας υποθέσουμε ότι όταν καλά. Είναι και λίγο γκαντέμο, να το πω έτσι. Όταν δέχεσαι το ένα στο ένα παιχνίδι στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων, την ισοφάριση, και προχτές το 5ο του καθυστερήσεων, λες, κράτα λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο δευτερόλεπτα. Είναι για να διώνεις 2 πόντους, 2 βαθμούς. Λες ότι τώρα θα είμαι καλύτερα.
2: Τον Αστέρα πώς τον βλέπεις?
0: Ορίστε.
2: Τον Αστέρα, πώς τον βλέπεις?
0: Από τους τρεις, εννοώ Λάρισα, Αστέρας και ποιος άλλος είναι, έλα είναι η προηγήση.
1: Ο Ατρόμητος είναι που σίγουρα μένει.
0: Και ο Παρσεραϊκός, ναι. Ο Αστέρας μάλλον σήμερα που μιλάμε Πέμπτη πρωί έχει περισσότερες πιθανότητες.
2: Σήμερα όμως.
1: Μάλιστα. Θα δούμε.

0: φίλο, κατάλαβε που καρδιοχτυπά. Θα τον έχουμε υπογνώσει εδώ δύο εβδομάδες.
1: Πριν σα καλημερίσω, ο Ολυμπιακός με τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στα playoff και η ισοπαλία ΠΑΟΚ ΑΕΚ, προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση που οδηγεί προκριματικά Champions League.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Να είσαι καλά.
0: Μαύρα ωραία, λέω.
2: Μαύρα ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Καταρχήν ναι. Έναν εσπρεσάκο.
0: Ωραίος εσπρεσάκος.
2: Ωραίος εσπρεσάκο, ρε παιδί μου, τέτοια ώρα. Και στο Βαγγέλη, όχι, το είπαμε ήδη. Α, στον Θωμά, που λέει γέμισε το. Είπα του νεαρού στο βενζινάδικο. Και έχει βγει το αφεντικό έξω και μου λέει: δεν ακούω τίποτα. Επιμένω. Θα μείνει να φάμε μαζί το μεσημέρι. Έτσι. Κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο δε φίλος μας, ο κύριος Αλέξανδρος, λέει: καλημέρα. Στη δεκαετία του 70, ναι, τα πρατήρια της Φίνα έδιναν, ναι, 35 δισκάκια με ελληνικά τραγούδια.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Ενώ τα πρατήρια. Το 75 στην Αγία είναι
0: το
2: μωρέ.
0: Το θυμάμαι ότι τα παλιά χρόνια δίνανε κάτι, ρε παιδί.
2: Ενώ τα πρατήρια της Έσο Πάπας, τα τυγράκια που κουνιέται το κεφάλι.
0: Α, να, δεν μπορείτε να δίνετε τέτοια δωρούλια. Γιατί είναι ωραία.
2: Κάποια από αυτά τα τυγράκια έχουν επιβιώσει. Υπάρχουν ακόμα, έτσι. Και κοσμούν κάποια ταμπλό αυτοκινήτων, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Είναι κάποιοι, ρε Διονύση, μερακλείδες.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω.
2: Που το έχουν, βλέπεις, το τυγράκι, πούμε, πεντακάθαρο.
0: Όχι, όχι, βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Και πάνε προφανώς να την ολοκληρώσουν με αυτό,
2: με το ίδιο αυτοκίνητο. Ναι.
0: Το έχουν όμως.
2: Το κουτιό.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Εγώ είμαι καμάτα.
2: Νοικοκύριδες.
0: Το λέω, το λέω.
2: Νοικοκύριδες.
0: Το λέω. Ναι. Είναι όμως, ρε παιδί μου,
2: ναι,
0: δηλαδή ακόμα και το φαρμακείο πίσω και τα τσουκουτσούκου.
2: Τώρα που λες για το φαρμακείο, μου θύμισε αυτό το πράγμα που πρέπει να έχει 13, 16, ξέρω πόσα.
0: Θα το συζητήσουμε τώρα γιατί έρχεται ο καιρός.
2: Ποιος καιρός?
0: Πρέπει να πάμε να το πάρουμε πρώτη του μήνα, νομίζω Ιουλίου.
2: Αυτά τα παίρνεις ένα-ένα ή υπάρχει kit?
0: Όχι, καλέ,
2: τα παίρνεις όλα μαζί.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια, Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Μου θυμίζει ολόκληρη εποχή, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει τότε. Τώρα που το ακούω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Funky.
0: Πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Να ξέρετε ότι τώρα που στο διάλειμμα το μικρό που είχαμε, θυμόμασταν ιστορίες από τα παλιά και τι τρώγαμε και από θαυμαζούμε. Και η Λουίζα, που είναι η μικρότερη της παρέας, μας άκουγε με τρόμο. Με τρόμο όμως. Ειδικά όταν της είπα ότι ρούφαγα μαύγα.
1: Ναι. Και δεν παθαίνατε σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα.
1: Ναι, μάλιστα. Καλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε σαλμονέλα τότε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Που δεν μας ακούει, λες, στις τοπικές συχνότητες. Υπάρχει πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, το ΕΡΤΕΚΟ είναι μεγάλο καταφύγιο. Και από το earthnews.gr κτλ. Αλλά το ΕΡΤΕΚΟ κατεβάστε το και θα μας ακούτε πάντα. Και SAE, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Να πάτε να τις κάνετε λούπα. Να τις ακούσετε όλες.
0: Και αφήστε τις δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Τι να κάνω.
1: Θα δούμε εμείς τώρα γιατί δεν μας ακούτε. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εσείς μπορείτε να ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ ό,τι θέλετε και όποτε το θέλετε.
0: Σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής,
1: ναι,
0: θα συζητήσουμε σε λίγο για την κρουαζιέρα, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα η κρουαζιέρα.
1: Ναι, χαστούκια.
0: Και θέλουμε
1: διαρκώς
0: να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, εκτός από τον πόλεμο βεβαίως, που ήταν ένα πολύ γερό ταρακούνημα για το χώρο της κρουαζιέρας.
1: Είναι ακόμα.
0: Και είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ναι, και είναι. Δεν έχει τελειώσει.
1: Θυμίζω ότι κάποια κρουαζιερόπλια έχουν εγκλωβιστεί ακόμα εκεί κάτω.
0: Είναι και τα διάφορα οι διάφοροι. Χανταοί, Νοροί.
1: Χθες δεν ήταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Χθες διάβασα. Την ώρα που διάβαζα ότι ήταν ένας ροϊός, πώς το λένε.
0: Νοροϊός.
1: Ένας νοροϊός, ναι. Διάβασα κάπου αλλού ότι τελικά ήταν γαστρεντερίτιδα. Και γαστρεντερίτιδα. Είναι και αυτή η κολλητική, ρε παιδί μου. Πολύ, δηλαδή. Κολλάει ένα στο πλοίο και κολλάνε όλοι. Και μετά έχει διάφορα προβλήματα.
0: Τώρα έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που ένα ναυτερνιστή, φαντάζομαι, σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνουν σε καραντίνα. Δηλαδή, πια το έχουμε
1: φοβηθεί. Μη σου πω, το ρίχνουν από την κουπαστία. Όχι τόσο πολύ. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Και κάποιο κόσμο λέει, εντάξει, είναι σύμπτωση. Από αυτέ τι θεωρίε που βγάζουμε πολύ εύκολα, είναι σύμπτωση ότι σε κρουαζιερόπλοιο ήταν και χονταϊός σε κρουαζιερόπλοιο και ο νοροϊός σε κρουαζιερόπλοιο και καστρεντερίτιδα. Είναι τυχαίο. Λένε τέτοια. Παιδιά, τα χρειαζόμαστε και τα κρουαζιερόπλοια και αυτούς που έρχονται με τα κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα κτλ. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ απορώ με την κατεμιά μου, παιδιά, και μήπως δεν είχα κλείσει καμιά κρουαζιέρα για φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσα, παραδέξω το. Ναι. Λοιπόν, χτες είχε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Εμένα δεν με έχουν κουράσει καθόλου.
0: Όχι.
1: Μ' αρέσουν και μου θυμίζουν και τα νιάτα.
0: Όχι, τι εννοώ με έχουν κουράσει. Είναι το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πρώτοι.
0: Πρώτον και δεύτερον, γίνονται και επεισόδια, ρε παιδί μου.
1: Είχε και χθες επεισόδια.
0: Πάλι καταγγέλνουν επεισόδια. Εντάξει.
1: Καλά, από το καταγγέλλω μέχρι το υπήρξαν.
0: Εντάξει,
1: είναι...
0: Διονύση, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
1: Το λέω γιατί είναι στη φαρέτρα γενικώ, τρε παιδί μου, των παρατάξεων.
0: Βγήκε...
1: Είναι στη φαρέτρα ότι δεχτήκαμε επίθεση.
0: Βγήκε η Δάπνο Δουφοκού και μπήκε, είπε ότι στη Σχολή Οικονομικών του ΕΚΠΑ εισέβαλαν. Εισέβαλε ομάδα φοιτητών που πρόσκειται στην πανσπουδαστική την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση ψήφων. Προκάλεσε ένταση, διακόπηκε η διαδικασία, σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένω μέσα στο πει το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βασίζομαι, θέλω να πω μόνο σε μία.
0: Σου λέτε μια ανακοίνωση.
1: Ναι, γιατί δεν έχω ακούσει και τον αντίλογο από την άλλη παράταξη.
0: Παστιλαστική. Να δω αν έχει βγάλει.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στην κρουαζιέρα.
1: Πάμε στον κύριο Θεοδωροκόντε. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του για την κρουαζιέρα όταν ξεκινούσε και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο κτλ. Αλλά τώρα έχουμε και τα υγειονομικά προβλήματα που είναι άλλο ένα χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη ή θα μας πει άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό
1: περιμένουμε.
0: Το καλέσα,
1: μπράβο, ναι. Κύριε Κόντε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Μα έχουμε μοιαζόμαστε πολύ. Έχουμε μια, γιατί ζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κρουαζιέρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τα κουμάντα τους και τα όνειρά τους για το φετινό καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν κλείσει να έρθουν στη χώρα μας.
1: Βεβαίως.
2: Να πούμε καταρχάς που έχετε δίκιο, ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ανά την Ιφίλιο 1,6 εκατομμύρια εργάζονται για την κρουαζιέρα. 41 εκατομμύρια επιβάτες υπάρχει κρουαζιέρα παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 8.800.000 επιβατοαφήξεις.
1: Μισό λεπτό. Από τα 40 εκατομμύρια του κόσμου, εμείς έχουμε τα 8, δηλαδή το 1 πέμπτο.
2: Όχι.
1: Να μην, ναι.
2: Είναι περίπου το 5,5 που έχουμε, γιατί ναι. Το 8 είναι επιβατοαφήξεις. Δηλαδή, μια κρουαζιέρα κάνει σε 5 νησιά, μετράει 5 φορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Επιβατοαφήξεις.
1: Ναι, τώρα το κατάλαβα.
2: Λοιπόν. Να πάμε στο θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ανησυχήσει περισσότεροι. Πλην όμως έχει δημιουργήσει και τα μίντια στη Γαλλία και την Ιταλία ένα πιο σοβαρό πράγμα τώρα τελευταία, το οποίο αρχίζει τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του πολέμου φέτος υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τόσους Αμερικάνους που είναι η πρώτη αγορά για μας, όπως δεν θα έχουμε και Ισραηλινούς λόγω του πολέμου.
0: Σωστό.
2: Οπότε ελπίζαμε πάρα πολύ στους Ευρωπαίους. Άμα τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τέτοια πράγματα για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους
1: Ισπανίους
2: και τους...
1: κουμπώνονται και κουμπώνονται, γιατί σου λέει δεν είναι ένα, είναι τρία διαδοχικά πράγματα, ας πούμε, σε κρουαζερόπλια. Δηλαδή είναι ο Χανταϊός, είναι ο Νοροϊός, είναι η Γαστρετερίτιδα, δηλαδή, τι είναι όλα από αυτά. Και σου λέει μήπως είναι το γεγονός ότι ούτως ή άλλως στην κρουαζιέρα υπάρχει ένα συγχρονισμός. Ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί, μετακινείσαι μαζί, διασκεδάζεις μαζί κτλ. Μήπως φταίει αυτό?
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε ένας από αυτούς τους ιούς έχει διαφορετική προέλευση. Δηλαδή αυτό που ήταν πρώτα ο Χονταϊός είναι θέμα το οποίο έχει έρθει κάποιοι επιβάτες απ' έξω. Δεν μπορείς να τους κάνεις εξετάσεις και να τους παίρνεις στο πλοίο έτσι. Είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο τότε με το κορονοϊό. Όχι με τον κορονοϊό, πολύ πιο καλά με το SARS.
1: Είχαμε βάλει
2: ειδικά θερμόμετρα στο embarkation και τους παίρναμε θερμοκρασία κλπ. Για να μπουν μέσα, και βγαίνανε μερικοί εκτός κατευθείαν. Δηλαδή όλοι περνάγανε από θερμοκρασία τουλάχιστον. Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις αυτών των ιών.
1: Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις, και από ό,τι λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, έχουν και διαφορετικό χρόνο επόασης. Δηλαδή κάποιος που την ώρα που μπαίνει μπορεί να είναι, να φαίνεται και από όλες τις εξετάσεις να τις κάνει, να είναι μια χαρά και σε 5 μέρες να νοσήσει.
2: Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε στα κρουαζιερόπλια είναι το θέμα, δηλαδή το τελευταίο που έγινε χθες με τη γαστρεντερίτιδα που χάθηκε ένας υπερήλικας βέβαια, είναι κάτι που κατά μεγάλες πιθανότητες, κατά 90% προέρχεται από φαγητά σίγουρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τα ψυγεία μας, τα φαγητά, τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί το ξέρω το συγκεκριμένο πλοίο, το έχω χτίσει εγώ προσωπικά στη Γαλλία σαν Μιστράλ, και το ξέρω, είναι ένα το πολύ καλά και πολύ ψηλού στάνταρ πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι ούτε κατασκευαστικό, ούτε απλώς έτυχε να είναι, και το πιο πιθανό να είναι από φαγητό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς σερβίρεται, γι' αυτό καλά κάνουν οι Αμερικάνοι με το US Public Health και προσέχουν θερμοκρασίες, να υπάρχουν το αντισνείς μπροστά για να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το φαγητό και κάποιος άλλος κολλήσει και πολλά πράγματα.
1: Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, και επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσετε, κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίδιο, ο εξαερισμός τους, ας πούμε, τον πλοίο, ο εξαερισμός τους, τα φίλτρα τους, όλα αυτά, μας είπατε εσείς τώρα για το φαγητό, ας πούμε, ελέγχονται αυτά.
2: Αυτά ελέγχονται, γίνονται σε όλα, είναι πλέον και μέχρι που μπαίνει ρομπότ μέσα στους αεραγωγούς του ερκοντίζου και τραβάει ό,τι έχει και παίρνουν δείγματα και γίνονται εξετάσεις.
1: Αλήθεια,
2: και
0: υπάρχουν φοβερό.
2: Ναι, και υπάρχουν ειδικά πιστοποιητικά για αυτό. Όπως επίσης τα καινούργια πλοία τώρα και σε αυτό το συγκεκριμένο με την καθοδιότητα, είχαμε κάνει και είναι υποχρεωτικό να κάνεις ξεχωριστό αερισμό για το νοσοκομείο, Φερρυππίν. Ξεχωριστό αυτό για για καταστάσεις οι οποίες είναι ίσως με μεγάλα ερωτηματικά κάποια στιγμή σε μια ίωση. Δηλαδή ξεχωριστό εξαρισμό και ξεχωριστό
0: έχουν προχωρήσει και τεχνολογίες.
2: Έχουν προχωρήσει. Ναι, ναι. Τώρα,
1: άρα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Τυχαίνουν αυτά, ας ελπίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει. Τη γαστρεντερίτιδα εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Το άλλο πάλι το χονταϊό δεν τον έχουμε ξαναζήσει σε πλοίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τερματίσει κάποια στιγμή εδώ.
0: Θα σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να υπάρξει πτώση των τιμών για να προσελκυθούν, ας πούμε, αν δείτε ότι υπάρχει κάμψη?
2: Κοιτάξτε, για πτώση των τιμών το βλέπω λίγο απίθανο, γιατί ήδη έχουμε αύξηση λόγω των καυσίμων και λόγω των αγορών των προϊόντων από τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή το ένα πάει αλυσίδα, ναι, με το άλλο. Ναι. Δηλαδή τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί τουλάχιστον. Και τα μόνα πλοία που πηγαίνουν κάπως καλύτερα είναι τα πολύ μεγάλα, τα οποία έχουν πολύ κόσμο και κάπως εξυπηρετούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τα μικρά, όπως το πρώτο το expedition vessel που ήταν στην Ανταρκτική, αυτά με 150 και 200 άτομα δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους, σας το πω σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περιθώριο, μας λέτε, και τα λοιπά.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, γιατί υπάρχει και κόσμος που λέει ότι ακούει κρουαζιέρα και το έχει συνδεδεμένο στο μυαλό του με κάτι το οποίο είναι πολύ πολυτελές και πολύ ακριβό. Οπότε σου λέει, μπορεί να υπάρξει, ρε παιδί μου, αυτό που είπε η Κατερίνα, αν έχει μειωμένη ζήτηση να κάνουν ένα σκόντο.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πλέον πολύ πολυτελές, γιατί γι' αυτό έχουν βγει για τα πολύ μεγάλα πλοία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή 5.000 και 6.000 επιβάτες επάνω στο πλοίο. Βέβαια, εγώ δεν τα προτιμώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε να έχετε περίπου τα 30-40 nationalities, άλλα 20-30 nationalities πλήρωμα κλπ. Δεν μπορεί να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται.
0: Ο Ερακλής Πουαρό δεν είχε αντιμετωπίσει σε τόσες περιπτώσεις.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά τα μικρά πλοία, αυτό σαν το πρώτο το χοντέο, στο οποίο είναι πλοίο expedition και κατασκευασμένο,
0: είναι άλλο, ναι,
2: ή το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι σε πολύ ψηλό στάνταρ, και ο κάθε επιβάτης για την κρουαζιέρα πληρώνει από 5 μέχρι 25.000 ανάλογα την καμπίνα την κρουαζιέρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.
0: Εγώ πάει κρουαζιέρα.
1: Πού?
0: Ήταν από Ρόγινα.
1: Με τέτοιο σκάφος 5.000 ατόμων.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Παλιά γινόταν. Πηγαίναμε. Με ημερήσεις ήταν αυτές.
1: Κρουαζιέρα.
0: Ναι, ημερήσεις και καλά. Και λέγαμε πάμε κρουαζιέρα.
1: Αυτό δεν είναι κρουαζιέρα.
0: Είναι όμως.
1: Άμα είναι έτσι, έχω κάνει κι εγώ. Και έχω κάνει μάλιστα με θαλαμιγό. Έχω ανεβοκατεύει τον Νείλο.
0: Εντάξει, εσύ Μπρούκλης.
1: Στον Νείλο, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κρύβε λόγια.
1: Ναι.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Το έχω κάνει αυτό. Ωραία. Ναι, ναι. Α, έχω κάνει και εγώ τότε, θα λέω. Ωραία.
0: Ναι, ρε Στυγιανίση. Τι είμαστε εμείς, τίποτα.
1: Να σου
0: τελευταίοι.
1: Πω. Να σου πω. Εντάξει, τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει κάτι με τους Τουρκούς.
0: Τι θες να γίνει.
1: Ναι.
0: Για ποιο θέμα.
1: Τίποτα.
0: Πες, για ποιο θέμα.
1: Κάτι γίνεται με τους Τουρκούς. Κάτι ετοιμάζουν κάτι, ρε παιδί μου. Θέλουν κάτι.
0: Τι ετοιμάζουν.
1: Ξέρω εγώ, λέγεται.
0: Μουσακά,
1: καταρχήν κάνουν πολύ καλό μπακλαβά.
0: Ναι,
1: αλλά λένε ότι τον Ιούνιο θα κατεβάσουν αυτό το νόμο. Έχει πέσει ένα
0: πανικός
1: σε διάφορους. Ναι.
0: Ναι.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα που θα ορίζουν και αυτοί τα δυνητικά τους χωρικά ύδατα και πάει λέγοντας. Να σας πούμε, αυτά δεν λύνονται με έναν απλό νόμο. Το λέω γιατί βλέπω πάνελ επί πάνελ επί συζητήσεων που το πάει η Τουρκία. Ναι. Πόπο Παναγία μου η Τουρκία, και τώρα έχει και διπυρωτικό πύραυλο η Τουρκία. Δεν χρειάζεται διπυρωτικό πύραυλο για να πλήξει την Ελλάδα η Τουρκία. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή τσιμα-τσίμα, πώς το λένε. Συνορεύουμε. Δεν χρειάζονται διπυρωτικό. Εκτός αν τον στείλουν τον πύραυλο να κάνει το γύρο του πλανήτη για να μας χτυπήσει. Καταλάβες, να τη φέρει έτσι. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Και δεν χρειάζεται και κανένας πανικός. Ένα νόμο θα κατεβάσουν. Βέβαια, πώς το έλεγαν παλιά, το τραβάει λίγο το σκηνή, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, χθες, για παράδειγμα, πήγα να εμποδίσουν ένα πλοίο να κάνει πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών.
0: Ναι, αλλά δεν το κάναμε. Δεν πρόλαβα να κιχ να κάνουμε.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Ε?
1: Το διάβασα.
0: Έτσι διάβασα.
1: Ναι. Πήγε ο Αδρίας κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Αδρίας, πες.
1: Φρεγάτα.
0: Πες,
1: η φρεγάτα Αδρίας.
0: Γιατί ξέρουμε όχι, μόνο τον Κίμωνα και τον Αδρία.
1: Ξέρουμε και τον Αδρία, αλλά κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι,
1: ο Αδρίας κάνει.
0: Ναι, να λέμε και τα.
1: Προφιτερόλ.
0: Να λέμε
1: άλλο.
0: Τι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Mm.
1: Λοιπόν, πήγε η φρεγάτα και τους λέει. Δεν τους το είπε ακριβώς έτσι. Τους είπε όμως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι, τους είπε ότι αυτά είναι παιδιά, είναι χωρικά της Ελλάδας, έλα γεια. Και έφυγε το.
0: Εμείς δεν θα
1: η πυραυλάκα
0: του, θα
1: μου πεις. Έφυγε. Αν δεν έφευγε και αν ερχόταν εκείνη τώρα και μια φρεγάτα, μπορεί και να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Απλά πανικός δεν χρειάζεται. Αυτό θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πάντως ότι ψυχολογικό περισσότερο είναι το. Η πίεση είναι
1: πιο.
0: Όχι, ρε, προσπαθούν ψυχολογικά να πιέσουν. Αλλά να σου πω κάτι. Ευτυχώς δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Γιατί θα πιάνω εγώ τον ασύρματο του Αδρία και του έκανε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γιατί μπορεί να προχαλούσε εγώ.
1: Διπλωματικό επεισόδιο, κατά
0: διπλωματικό θα πω. Χειρότερο θα προχαλούσε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Στην άλλη πλευρά. Εμείς ακολουθούμε τη δική μας πορεία. Είναι πολύ καλό να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει αυτό ως έκφραση.
0: Και μου κόλλησε τώρα.
1: Μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
0: Τώρα τέριαξε γάντι. Γάντι. Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά. Γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη Μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω, να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κηφισό, εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η κίνηση αυτή εκτείνεται σε όλο. Γιατί έχει γίνει και άλλο ένα τροχαίο πιο κάτω και άλλο ένα πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκτείνεται μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση, μόνο λίγο ανοίγει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια το πράγμα και μετά είναι καλύτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, είτε το Νοητά. Ξανακλίνει στο Νέο Ψυχικό και παραμένει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την Πέκκα του Χαμπυλά.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Αυτά πολύ, είναι ωραία πράγματα.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Είναι αρκετά
1: μέχρι μεγάλη. να μπεις Θεσσαλονίκη, γιατί τη χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι που μεταδίδει η κινέζικη κρατική τηλεόραση.
0: Τι.
1: Σας είχε προειδεάσει πριν η Ιουλία Βελιτσαράτου. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μεταδίδει ότι ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ο Σι μια μανδαρίνικη, στη μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση. Μπορεί να είναι και άλλου είδου σύραξη, ρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Ξέρω εγώ, μανδαρίνικα.
1: Ναι, πρέπει να ξέρει μανδαρίνικα και τα λοιπά. Ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχει λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πει: ωραία, Παναγία μου, λάθος έκανε. Καταλαβαίνετε.
0: Έχει γίνει μεταφράστη.
1: Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στην Κροατία.
1: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζεις. Λοιπόν, έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράτου, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
0: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα ένα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης, Μέχρι εκεί.
1: Αρχίζουν, λέει, οι δοκιμαστικές και για
0: προς
1: τα.
0: Προς Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά, ναι.
0: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο νομίζω το τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί.
1: Μ' αρέσει. Ναι.
0: Τώρα, πρόσεξε, έχει γίνει ένα τροχαίο. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινάκη. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να δω και την Λαγκαδά. Πού πήγε η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι. Αμάν. Πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λάγκαδα ανάμεσα δαβάει ένα ουζερίνι που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ουζερίνι, ρε παιδιά?
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι ωραία τα πράγματα.
1: Κρίμα.
0: Αχ, πόσο μου αρέσει η Κέιντι Λάγκ. Πόσο μου αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Κέιντι Λάγκ, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μούχλα, ναι, βροχή και 13 βαθμούς. Και στέλνει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το
0: πες. Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC.
1: Ναι.
0: Ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρθος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο Σι δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο Σι δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει.
0: Προφανώς
1: και καταλαβαίνει, και ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δει μανταρίνικα.
0: Ναι.
1: Μανταρίνικα
0: και πορτοκάλικα. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανες αυτό το συνειρμό.
0: Δεν θα
1: σε αναγνώριζα.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον
1: Σεφερλί.
0: Ναι.
1: Εσείς δύο.
0: Α, σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό, υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του κολοβό. Αυτός, λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω?
1: Εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θέλει να θα παραιτηθεί, λέει σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιτσιρικά.
0: Και τι έγινε? Τόπο στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι, εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψεις το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Αν αυτή είναι μια κρίσιμη μέρα για την Βρετανία, είναι μια συνηθισμένη μέρα για την Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πέντε χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, έτσι. Πέντε χρόνια μετά, 4,5 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις.
1: Δεν
0: είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν οι Black Keys.
0: Όχι, δεν πειράζει, Black Keys είναι. Black Keys, μπράβο. Black Keys. Και να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Διότι θα έρθουν οι επόμενοι, δηλαδή το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι,
0: ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Όλα εγώ θα σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Πρόεδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολύ βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δηλαδή, κάτσε τώρα για να καταλάβω. Ο ένας μιλούσε τα αμερικάνικα, γιατί αγγλικά δεν τα λες. Αμερικάνικα.
1: Και ο άλλος μιλούσε.
0: Έχουμε πολλά κοινά, αλλά όχι την ίδια γλώσσα. Και ο άλλος μιλούσε τα μανταρίνικα που λέει και η φίλη μου Κατερίνα, κορυφαία. Του άκουγα, του απολάμβανα το πρωί. Δηλαδή, άτιμοι να είναι καλά τα παιδιά. Πραγματικά υπέροχοι και στην ενημέρωση, αλλά και με χειμώνα. Σου φτιάχνουν τη μέρα. Και την Κατερίνα και ο Διονύσης. Λοιπόν, δηλαδή, ο ένας μιλούσε τα μανταρίνικα. Μανδαρίνικα.
1: Και ο άλλος
0: αμερικάνικα. Ναι, αλλά ο Μανδαρίνος καταλάβαινε τα εγγλέζικα στη μετάφραση. Yeah. Μάλλον πριν τη μετάφραση. Ο Ντόναλντ δεν καταλάβαινε τα μανδαρίνικα.
1: Για την Εγατόνη.
0: Ναι, να σου πω.
1: Εγώ παρατηρούσα τη χειραψία. Ήθελα να δω τι θα γίνει, γιατί θυμόμουν τι είχε γίνει με τον Μακρόν. Μία από τι συναντήσει που του είχε βουτήξει στο χέρι και δεν του τ' άφηνε. Πώ και τα δάχτυλα.
0: Εδώ, κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα. Εδώ είναι άλλη φάση. Είδε. Και κρατάει και απόσταση ασφαλεία τη χειραψία που βλέπουμε στι εικόνε.
1: Και δεν του αφήνει το χέρι να το πάρει.
0: Όχι, κρατάει και απόσταση ασφαλεία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε χειραψία, αλλά.
1: Και δεν του αφήνει να του τραβήξει και πολύ το χέρι προς την πλευρά του, παρότι ο άλλος το έχει καπακώσει, βάζει και τα άλλο χέρι από πάνω.
0: Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση ήταν αυτή που λέγανε νωρίτερα τα παιδιά. Νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Δύο ώρες συναντήθηκαν οι κορυφαίοι, οι ηγέτες.
1: Κορυφαίοι. Και λίγο είναι δύο ώρες.
0: Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ με το Xi Jinping στο Πεκίνο, σε μια συνάντηση η οποία πραγματικά έγινε με όλες τις τιμές που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Αμερικανό πλανητάρχη από τους Κινέζους.
1: Του αρέσουν αυτά του Ντόναλντ Τραμπ, ενθουσιάστηκε με την υποδοχή. Κάποια στιγμή διάβαζε στα ρεπορτάζ, σταμάτησε η αυτοκινητοπομπή. Τώρα αυτοκινητοπομπή ενός τρισεκατομμυρίου. Το λέω γιατί πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες. Πολλά χρήματα τον ακολουθούν για συμφωνίες κτλ. Σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να δει που τον περίμεναν. Σημαίακια, παιδάκια.
0: Και ναι, εντάξει. Η ουσία τώρα μετά στις συνομιλίες που διήρκεσαν δύο ώρες, δίκιο είχε ο Διονύσης. Τι δύο ώρες, κάρτες μία ήταν, αν βγάλει
1: τη μετάφραση.
0: Ναι, είχε δίκιο. Το ζουμάκι, εκεί νομίζω θα μείνουν σήμερα και τα δελτία ειδήσεων, είναι σε αυτήν την αποστροφή της αναφοράς της δήλωσης του Xi Jinping, του Κινέζου Προέδρου, για το θέμα της Ταϊβάν.
1: Θέματα στην ατζέντα πολύ ψηλά.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Είπε, δηλαδή, φέρεται να είπε ο Κινέζος πρόεδρος ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμη και σε σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, είπε επί λέξη ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις κινεζοαμερικανικές σχέσεις. Αυτό νομίζω ούτως ή άλλως ήταν γνωστό.
1: Δεν είναι ένα νέο θέμα.
0: Εμείς
1: είναι
0: μπορεί να είχαμε την αυταπάτη ότι οι οικονομικές είναι οι διαφορές. Όχι, οι διαφορές που αφορούν και το ζωτικό χώρο, να το πούμε έτσι, και την ψυχολογία και τα στερεότυπα, τα παραδοσιακά, τα εθνικά, εθνικιστικά, όπως θέλεις πες το, σχετίζονται με την Ταϊβάν. Ταϊβάν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα νησί το οποίο διατήρησε την ανεξαρτησία του. Η φόρμα, την ανεξαρτησία του. Μια θαλίτσα νησί, ναι.
1: Θεολεκτικά, μεγάλη σημασία, βεβαίως.
0: Ναι. Είναι, ας πούμε, η εθνικιστική Κίνα, έτσι ονομάζεται. Ναι. Λοιπόν, το Πεκίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, θεωρεί αυτό που συμβαίνει ανορθογραφία, έτσι, στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Θέλει να καταπιεί την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν έχει πολύ ισχυρές, για όσους δεν ξέρουν τα λέμε έτσι, πολύ ισχυρές πλάτες, κυρίως από αμερικανικής πλευράς, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία κλπ. Είναι μια χώρα άκρος βιομηχανική, παράγει και τι δεν παράγει, τα ξέρουμε ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Και εδώ ακριβώς αυτό που περιέγραψε προκύπτει και το αγκάθι των σχέσεων.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς το περιέγραψε με δύο προτάσεις.
0: Τι είπε λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος? Είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι το σημαντικότερο στις ινοαμερικανικές σχέσεις. Ότι αν ο χειρισμός του είναι καλός, τότε οι σχέσεις θα παραμείνουν συνολικά σταθερές, δηλαδή όταν οι Κινέζοι λένε σταθερές, σε ένα καλό επίπεδο, σε αυτό που υπάρχει σήμερα, δηλαδή με τα πάνω, με τα κάτω, αλλά οκ. Okay. Ναι. Εάν όμως ο χειρισμός είναι κακός, τότε οι δύο πλευρές θα μπορούσαν και να αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν μέχρι και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Βέβαια, όπως επισημαίνετε, διαβάζουμε, το σχολίασαν νωρίτερα και τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης, επειδή χρησιμοποίησε την μανδαρίνικη γλώσσα ο κ. Xi Jinping, Πρόσεξε λέξη-λέξη πώς θα διατυπώσει αυτή την πρόταση.
1: Και έστειλε την προειδοποίηση του λέξη-λέξη.
0: Μια στιγμή, Μαρία. Μια στιγμή να τελειώσω και θα πεις. Να βάλω μια τελεία, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν χρησιμοποίησε τη μανδαρίνικη γλώσσα, χρησιμοποίησε λέξη-λέξη προσεκτικά αυτή τη διατύπωση, ώστε η συγκεκριμένη λέξη να μην σημαίνει απαραίτητος ένοπλη σύραξη, δηλαδή η σύγκρουση να μην σημαίνει κατά ανάγκη και πόλεμο και ένοπλη σύραξη. Έτσι, δηλαδή η διπλωματία και εδώ επιστρατεύει πάρα πολύ προσεκτικά τις λέξεις ώστε να μην υπάρξουν.
1: Μα κυρίως αυτό κάνει η διπλωματία. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς κάνει. Μια προειδοποίηση πολύ πολύ προσεκτική σε μια ρευστή περίοδο που στην ατζέντα είναι και άλλα θέματα, είναι και το Ιράν, γιατί τι σημαίνει αυτό για τη Μέση Ανατολή. Έτσι προσεκτικά, υπομένως, στέλνει την προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε αν θα λάβει το μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, έτσι δεν είναι, Νικόλα?
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές ακούτε, 8 και 17. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ο Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας, με δύο επιλογές, η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές λοιπόν, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Facebook, κάτσε γιατί έχει μπει μια μία στο στούντιο. Ναι. Ο Μάρκ Ζούκεμπερ, νομίζω έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
0: Ο Μάρκ, έχει ο Μάρκ τα γενέθλιά.
1: Ο Μάρκ φίλος.
0: Τα πόσα κλείνει ο αδερφός Μάρκ?
1: Δεν είδα την ηλικία του, δεν είμαι αδιάκριτη.
0: Πού τα είδες, ναι, δεν είσαι αδιάκριτη, αλλά δεν νομίζω ότι την κρύβει. Ναι, είναι
1: δεν τον ενδιαφέρει κιόλας.
0: Γίνεται 42 χρονών, ναι. 42 χρονών, ναι. Ναι, πάρα πολύ νέος. Και πλουσιότατος. Γενέθλια έχει και η Κέιτ Μπλάνσετ όμως, θεά.
1: Θεά.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και σήμερα είναι και η επέτειος του θανάτου Φρανκ Σινάτρα. Πούμε ένα Φράγκι ωραίο έτσι να ακούσουμε μετά. Ναι, λέμε τώρα.
1: Ναι, ωραίο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, τους φίλους του Τριφυλιού, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα. Πώς τα καταφέραμε, δηλαδή, πώς τα καταφέραμε. Τα είπε και ο Γιαννακόπουλος, λέει, έχουμε φάει πολλές. Έχουμε φάει πολλές πίκρες, είπε. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Τώρα να δω πότε θα γυρίσουμε και με ποιες συνθήκες θα γυρίσουμε. Το αταμάν του έφταιγε η διαιτησία. Εδώ που τα λέμε δεν έχει και εντελώς άδικο. Μόνο να δει κανείς πόσες ελεύθερες βολές βαρέσαν οι άλλοι και πόσες εμείς. Δηλαδή θέλω να πω το τριφύλι, όταν λέω εμείς, μην παρεξηγηθώ. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν η διαιτησία, λίγο που είδα δεν παίζατε όμως.
0: Πάση τόση, πώς τα καταφέραμε όμως.
1: Και στο ποδόσφαιρο είχα τίτα.
0: Να βρεθούμε. Α, καλά, το αυτό είναι το λιγότερο. Το, εκεί είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, εκεί είμαστε συνηθισμένοι. Πώς τα καταφέραμε όμως, δηλαδή, δεν μπορώ να βρεθούμε στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει στο σπίτι μας, εκτός νυμφώνος, με τις υγείες μας. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Αν θέλεις εσύ να σχολιάσεις, σχολίασε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, έφυγε και ο αταμάν. Λέει, το ρωτήσανε, του κάναν την κρίσιμη ερώτηση ένας αλλοδαπός, του λέει και ο φίλος μου Χωμενής, ένας αλλοδαπός δημοσιογράφος. Του έκανε την ερώτηση, είχατε πει ότι εσείς θα φύγετε, λέει, σε περίπτωση που δεν καταφέρει η ομάδα να πάει στο Final Four. Και εκείνος προτίμησε να αποχωρήσει από τη συνέλευση. Ισπανός ήταν ο δημοσιογράφος.
1: Ετοιμάσαι ότι θα μείνει.
0: Παλιά δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτά... σχόλια για τον Παναθηναϊκό δεν θα κάνω, γιατί δεν μου αρέσει να γυρίζω. Να στρίβω το μαχαίρι στην πλήγη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν απλά μαχαίρι, ήταν άστα. Τσεκούρι.
1: Ματσέτα. Τώρα, άστα, δεν είμαστε κερασπορ.
0: Σωστά. Πολύ καλά τα λες.
1: Λοιπόν, στα εσωτερικά.
0: Την πίκρα μας έχουμε εμείς.
1: Στα διεθνή δεν το συζητώ. Κυριαρχεί η συνάντηση, Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ. Και άλλα θέματα στην ατζέντα. Ας το δούμε συνέχεια και θα τα συζητήσουμε και με τον προσκεκλημένο μας. Στο εσωτερικό τώρα.
0: Για πες.
1: Σκληρό ροκ να πω.
0: Τι σκληρό ροκ? Πόσο πιο σκληρό δηλαδή?
1: Δεν είπα.
0: Για πες.
1: Σκληρό ροκ να πω.
0: Τι σκληρό ροκ? Πόσο πιο σκληρό δηλαδή?
1: Δεν, είπα,

0: Στέφανος Γεωργιάδης, διότι με αφορμή όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει από το γεγονός ότι ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη ξέχασε να δηλώσει κάτι καταθέσει στο εξωτερικό, λίγα λεφτά, πόσο ήταν?
1: 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, περίπου. Για τα γεράματα.
1: Δεν έχω δει.
0: Για τα γεράματα μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν έχεις 1 εκατομμύριο στην τράπεζα για τα γεράματα?
1: Εγώ δεν έχω, αλλά δεν ήμουν και ευρωβουλευτής και μάλιστα σε δύο θητείες.
0: Α, τι να σου κάνω. Να πρόσεχες, να γινώσουν. Να γινώσουν. Τόσοι και τόσοι δημοσιογράφοι έχουν γίνει, εσύ έμεινες να παίξω. λέω τώρα εγώ, άσε, λέω τα δικά μου. Κάτι δικά μου που λένε και στο Facebook, κάτι δικά μου. Λοιπόν,
1: και δεν είναι ωραίο να το θέτεις και έτσι.
0: Δεν είναι σωστό, είναι μπαμπέσικο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάντως ο κύριος Γεωργιάδης, εκτός από τους βολές που εξαπέλυσε για τον ξεχασιάρη λογιστή.
1: Ναι. Μπορεί να συμβεί όμως, παιδί μου, δεν είναι υπερβολικό, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Φυσικά και μπορεί να συμβεί.
1: Εμένα άλλο με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να με ενοχλήσει. Γιατί παραμένουν αυτές τις καταθέσεις στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, παιδί. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Μην γίνεσαι και εσύ Άδωνης, γιατί στην εξωτερικό και στην. Γιατί έτσι κρίνει σκόπιμο ο άνθρωπος.
1: Δεν είμαι Άδωνης, γιατί δεν με ενοχλεί ο λογιστής.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάντως θυμάσαι ότι και στην περίοδο των μνημονίων είχαν μπει τέτοια ζητήματα. Βέβαια, τότε είχαν μια βάση. Υπό ποια έννοια είχαν βάση? Ότι σου λέει ότι δεν μπορείς να είσαι δραχμιστής και να έχεις τα λεφτά σου έξω, γιατί τότε σπεκουλάρεις.
1: Πρώτον. Δεύτερον,
0: και ποντάρεις την κατάρρευση της οικονομίας. Τώρα βέβαια είναι αλλιώς.
1: Κάποιοι είχαν βιαστεί και τα είχαν βγάλει τα χρήματα λίγο πριν κλείσουν οι τράπεζες, αν θυμάμαι.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Κάποιος γιατί σπούδασε το παιδί του, κάποιος άλλος γιατί κάποιες επενδύσεις έκανε. Πάντως κάποια χρήματα και μάλιστα υπουργών από το οικονομικό επιτελείο είχαν βγει στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Ότι την περίοδο λέει, πριν από την υπαγωγή της χώρας, το πρώτο μνημόνιο. Ένα ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια, και παράλληλα υπήρχε ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ που είχε καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. 1,2, ναι. Τώρα δεν ξέρω από πότε τα μετράει. Είπε ότι το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι τα λεφτά που κρατάει στην τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μια ανάρτηση που
1: εντάξει, εγώ μπερδεύομαι βέβαια λίγο εδώ. Ναι. Αφού το έχει το ακίνητο άνθρωπο και το νοικιάζει δωρεάν, θα το δίνω στο δημόσιο.
0: Για ένα κομμάτι ψωμί. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτά. Δεν είμαι. Αυτά τα βρουν οι υπηρεσίες. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι μπαίνει, αλλάζει πίστα.
1: Υπηρεσίες. Μου αρέσει καλύτερα.
0: Υπηρεσίες.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, σωστά.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, καλά το πας. Καλά το πας, είναι αλήθεια. Σε τι πίστα έχει μπει η πολιτική αντιπαράθεση, έτσι? Δηλαδή, πια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παραμικρή αμφιβολία πως η συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει για τα ζητήματα.
1: Ναι. Θα γίνει καφενειακού, σε αυτή τη φάση. Καφενειακού, ναι.
0: Όπως ξεκίνησε. Ωραία, πατροπαράδοντα, ελληνικά, όμορφα.
1: Από εκεί που ξεκινήσαμε, εκεί θα μείνουμε, εκεί μείναμε.
0: Εδώ
1: φτάσαμε να συζητάμε, είδες, θες, έγινε ένα σχετικό χαμός. Ναι. Για το αν βάφει όλο στα μαλλιά του.
0: Έτσι.
1: Ή όχι, και αν θέλει λούσιμο για να. Ξεθοριάσει η βαφή τώρα.
0: Η τίλα σου λέω, παιδί μου, κανονικά. Όμορφα όπως τα. Έτσι τα πήραμε, έτσι θα τα αφήσουμε.
1: Ετοιμάστε τις παράδοσες εμείς.
0: Έτσι, τις παραδόσες.
1: Λοιπόν, δεν επηρεαζόμαστε από αυτούς τους χαζοευρωπαίους. Τους
0: κουτόφραγκους. Εδώ, συγγνώμη, επειδή λέμε για κουτόφραγκους. Εδώ οι κουτόφραγκοι και έχουν πάει την πολιτική αντιπαράθεση στην πίστα που συζητάμε. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα πίστα. Τώρα που έρχονται οι Γάλλοι στα δικά. Γίνεται κακός χαμός με την. Με τον Μακρόν και την Ιρανή. Δηλαδή το χαστούκι λέει που έφαγε, δεν το έφαγε τυχαία ο.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Ο Εμμάνιουελ. Υπήρχε, λέει, υπάρχει μια. Πώς το πω τώρα. Πώς το πω. Μια φήμη. Φήμη, άντε να το πω κομψά δημοσιογραφικά. Μια φήμη ότι ο Διαβολάκος.
1: Έβαλε την ουρά του πάλι.
0: Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του μέσω μιας Ιρανής καλονής στο ζεύγος Μακρόν. Πραγματικά τώρα δεν ξέρω πόσο καλονή μπορεί να θεωρεί. Μα καλονή τι λένε.
1: Υποκειμενικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς εμείς σας δεχτούμε αυτό που λένε.
0: Είναι,
1: που λέει το παρημάς.
0: Είναι η πειρέτρια της υποκριτικής τέχνης. Είδες τι ωραία που το είπα.
1: Ηθοποιός.
0: Ναι, η πειρέτρια της υποκριτικής τέχνης. Ναι, το
1: με πολύ όρεξη έχεις έρθει σήμερα.
0: Ναι. Και είχε ένα. Πώς το λέμε τώρα.
1: Ανταλλαγή σε μένα.
0: Ένα love, ένα. Πώς το λένε.
1: Πλατωνικό έρωτα.
0: Ένα ζετέμ. Ένα ζετέμ. Έτσι το λένε. Είχε ένα ζετέμ με τον Εμμάνιουελ. Έτσι δεν το λένε. Είχε ένα ζετέμ. Ναι.
1: Α, το έμαθε η Μπριζίτ και γι' αυτό είχε θυμώσει

0: είχαμε αυτή τη σκηνή.
1: Έτσι λένε στο Γάλλοι τα Paris Match κλπ.
0: Είναι έγκυρο το Paris Match.
1: Α, δεν ξέρω. Εσύ το διαβάζει κάθε εβδομάδα. Εσύ το διαβάζει κάθε εβδομάδα. Εμείς δεν.
0: Πάντως δεν θεωρείται κάποιο.
1: Εντ'νιούς διαβάζουμε εμείς.
0: Ο δημοσιογράφος διάβαζε πάντως που το επικαλείται.
1: Ναι.
0: Λέει ότι έχει βεβαιώσει τις πληροφορίες του. Τώρα τι να πω.
1: Με ποιο τρόπο δηλαδή. Κάτσε με ποιο τρόπο δηλαδή αυτό.
0: Δεν το ρώτησα. Να του στείλω SMS. Θέλεις.
1: Βέβαια η αλήθεια.
0: Έχουν μια παράδοση οι Γάλλοι βέβαια σε αυτά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε. Ναι. Θυμάσαι τον Φρανσουά Ολάντ με το σκούτερ.
1: Δεν το συζητάω. Πήγαινε.
0: Έχουν μια παράδοση. Είναι...
1: Ο οποίο είχε επίσης. Δηλαδή πρόσεξε. Ο Ολάντ, ο οποίο είχε παντρευτεί μετά από παράνομη σχέση,
0: ναι,
1: και ξαναδιολίστε στην παράνομη. Δηλαδή ήταν, ναι, η παρανομία στο τετράγωνο. Η παρανομία στο τετράγωνο.
0: Άρα ο Εμμανουέλ Μακρόν τι έκανε. Ανταλλαγή SMS.
1: Ναι.
0: Άμα ενοχοποιήσουμε και τα SMS.
1: Άλλη μόνο.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Άλλη μόνο. Πάντως λέει.
0: Θα κερδίσει σε δημοτικό. Εμένα κάτι μου λέει ότι θα κερδίσει σε δημοτικότητα. Μου πει τι να την κάνει.
1: Πάντως λέει, πρόσεξε. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Το λέω για να το ακούνε και οι ακροατέ και οι ακροάτριες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο του. Ο άνθρωπος αυτός, εν πάση περιπτώσει, ο Φλωριάν Ταρντίφ. Φλωριάν, δεν είναι. Βιβλίο με τίτλο Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησε, λέει, με περισσότερες από 70 πηγές συμπεριλαμβανομένες και της πρώτης κυρίας Γαλλίας. Για να το γράψει το βιβλίο.
0: Δεν σου είπα ότι έχει τσεκάρει τις πληροφορίες.
1: Και έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, φυσικά, για να παρουσιάσει το βιβλίο. Το,
0: ναι,
1: το προμόσιο.
0: Κάνει, ναι, κάνει, κάνει θόρυβο τώρα.
1: Λογικό. Να το θα βγει. Αν βγει και στα ελληνικά, θα πάω να το αγοράσω εγώ. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι.
0: Θα το διαβάσει και θα αφιερώσουμε μια εκπομπή.
1: Είναι τα. Αχ, πώς τα λέω, Χωμενίδης, να δεις. Αισθηματοπονήματα. Κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, αυτά τα.
0: Το οποίο, όταν έχουμε να κάνουμε, ναι, διάσημους, όταν έχουμε αυτά, να κάνουμε, ναι, διάσημους. Ούτε είναι πολιτική, είτε από τον καλλιτεχνικό χώρο, καταλαβαίνεις, ναι, ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές πωλήσεις.
1: Είπε λοιπόν ο Φλωριάν, ο κύριος Φλωριάν, mm-hmm, θυμίσαι μου το επόμενο, ο Ταρντίφ. Φλωριάν Ταρντίφ.
0: Μάλιστα, ο κύριος Φλωριάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ είδε τα μήνυμα, είδε SMS. Γραπτά μηνύματα. Γι' αυτό έχει και εσύ το κινητό. Πώς το πάτε, δηλαδή, κοτζάμ πρόεδρος.
0: Τα ανοίξει, θα μου δει το SMS.
1: Αφήνει το, το κινητό, αφήνει το κινητό που να είναι.
0: Αλλάξει μηνύματα με τον πρόεδρο και.
1: Τι να σου πω τώρα. Ναι.
0: Δεν είμαι λέει, ο Εμμανουέλ Μακρόν, λέει, όμως. Ποιο ένιωσε και τα SMS μου. Ο Θανάσης ίσως.
1: Ο ίδιος είπε ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα. Λέει, γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν, αλλά αυτό που γράφω δεν είναι φήμη. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζέ ότι δεν είναι η εκδοχή τους. Ότι δηλαδή είναι.
0: Υπάρχει κάτι απρεπές όμως εδώ γιατί εκθέτει μια κυρία.
1: Ναι.
0: Για ανταλλαγή, να το πούμε.
1: Τα μηνύματα, λέει, που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στείλησε πολύ όμορφη κλπ. Δηλαδή, ποιος, κάτι
0: ποιος τα, περίμενε, ποιος του τα έδειξε.
1: Δεν ξέρω τώρα, μην με ρωτάς. Πάρε το Φλωριά να το ρωτήσεις. Τι, εμένα ρωτάς. Εγώ ένα ταπεινό δημοσιογράφο είμαι που και εγώ διαβάζω.
0: Η Μπριζίτ τα είχε φωτογραφίσει και του τα έδειξε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ ρωτήσεις.
1: Ξέρω εγώ τι γίνεται στο Ελιζέ.
0: Λοιπόν, άλλοτε πετυχημένες, άλλοτε όχι. Αλλά...
1: Πάντως είναι, να σου πω, πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρείται το είσαι πολύ όμορφη ως, ας πούμε, σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα εδώ δεν είναι παρενόχληση, εδώ είναι φλερ και γι' αυτό τσαντίστηκε η άλλη.
0: Το χαστείο και το εισέπραξε όμως. Το χαστείο και το εισέπραξε.
1: Με τις υγείες του. Λοιπόν, και με τις υγείες μας γενικά πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση 3,3% στο εισόδημα νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αυτό ο Φρανκ είχε πει ότι ήταν ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είχε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον άλλο τον εθνικό ύμνο, ότι τον ακούς και τον απολαμβάνεις καθιστός, δεν χρειάζεται να σηκωθείς. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν όλοι μαζί, έτσι για να θυμηθούμε τον Φρανκ που έφυγε σαν σήμερα το 1998.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια έφυγε ο μύθος, έφυγε ο θρύλος, έφυγε ο άνθρωπος του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με μία λέξη και δικαίως νομίζω η φωνή αυτό ήταν. Μια φωνή αξεπέραστη, ένα ταλέντο αξεπέραστο, μια ζωή γεμάτη, μια ζωή θρυλική, μυθική, μοναδική, μια ζωή η οποία είχε διακυμάνσεις από την ακραία φτώχεια μέχρι την απόλυτη χλυδή και από την και από τη σχέση με τη μαφία μέχρι τα μεγάλα σαλόνια, μέχρι τα μεγάλα σαλόνια, παγκόσμια σαλόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπήθηκε νομίζω όσο πολύ λίγοι καλλιτέχνες στη γενιά του και εξακολουθεί. Ο ίδιος αγάπησε πολύ τις γυναίκες και δεν το έκρυψε ποτέ, αλλά αγάπησε και τις καταχρήσεις. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες του συναυλίες ανέβαινε πάντα με το αγαπημένο του Μολτ πάνω στη σκηνή. Αγαπούσε και τη χώρα μας. Είχε έρθει 2-3 φορές. Τα ξέρει καλά ο Πετρόπουλος αυτά, ο Δημήτρης. Είχε έρθει 2-3 φορές. Πήγαινε και στα Μπουζούκια, είχε πάει και στη Μαρινέλα κλπ. Είχε δώσει τελευταία συναυλία, νομίζω, το 1992, όπου πια με τα δυσκολία έβγαινε η φωνή, αλλά έβγαινε με έναν τρόπο. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να μας κοιτάζει και να θυμάται όλη αυτή τη γεμάτη ζωή που νομίζω όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ και ήταν τόσο γεμάτη που οι όποιες προσπάθειες να απεικονιστούν στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη υπήρξαν κατά την άποψή μου ανεπιτυχείς.
1: Ναι, ναι, απέτυχαν σχεδόν όλες. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θυμάμαι κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Ανεπιτυχείς.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ανεπιτυχείς όλες. Μια ζωή γεμάτη όμως. Ναι. Την περιέγραψες πριν πάρα πολύ αναλυτικά. Να σε προσγειώσω εγώ ανώμαλα στην πραγματικότητα.
0: Κανονικότητα.
1: Το λέω κυριολεκτικά κανονικότητα. Και γιατί το λέω? Γιατί έχουμε αυτή την ώρα πάρα πολύ κίνηση, πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, φαντάσου, κάτω εικόνα. Και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι το Εγάλεο. Το μποτιλιάρισμα είναι αυτό. Γιατί η κίνηση φτάνει μέχρι, κοντεύει να φτάσει στον Πειραιά τώρα. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή. Ξεκινάει από τη Γλυφάδα, αλλά από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του, μέχρι τον Πειραιά, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε και πάλι μποτιλιάρισμα. Και η Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα, αλλά και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αν μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικό δρόμο, εναλλακτική οδό, κάντε το, θα σημειώνεται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ήδη.
0: Τώρα, όσο μπορεί κανένας, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, γι' αυτό λέω εάν μπορεί.
0: Αν εγκλωβιστεί στον Κηφισό, άλλη και τρισάλη.
1: Συνήθως, όταν έχουμε τόσα χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, όλες οι εναλλακτικές οδοί μετά από μισή ώρα επιβαρύνονται και αυτές.
0: Έργιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις καλημέρες, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Δύο είναι οι επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ερτιούς Radio. Δύο λέξεις. Ερτιούς η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος είναι εδώ και μια φιλική μίγα η οποία μας φέρνει βόλτες. Ναι.
1: Θυμάμαι εκείνη τη σκηνή με τον Γιώργο τον Βαρεμένο που κυνηγούσε τη μίγα. Ευτυχώς που είμαστε ραδιοφωνικοί.
0: Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκι μέσω Facebook. Δηλαδή, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Μου έλεγες ξεκινώντας την εκπομπή για τη συνάντηση Donald Trump, Xi Jinping, βλέπω που τώρα σιγά σιγά αρχίζει να γράφεται παντού για την αναφορά του στο Θουκυδίδη,
0: ναι,
1: του Xi Jinping.
0: Ναι, για πες.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ελπίζω. Τι ακριβώς είπε, ελπίζω, λέει, να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Θουκυδίδη. Έτσι ακριβώς το ανέφερε. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτή η θεωρία?
0: Η παγίδα του
1: Θουκυδίδη. Πολλές φορές την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολλές φορές μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη μπορούν να οδηγηθούν σε σύγκρουση? Σιγά θα μου πεις τώρα το φοβερό πράγμα που λέει και η παγίδα αναφέρει και ο Xi Jinping. Νομίζω ότι αν αναλογιστεί κάποιος.
0: Κάτσε, δεν έχω καταλάβει τώρα. Η ανερχόμενη ποια είναι? Και η ανερχόμενη.
1: Δηλαδή. Φαντάζομαι να μην αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανερχόμενη. Πολύ σεμνά μιλάει για τη χώρα του. Το ανερχόμενο, νομίζω, με σεμνότητα μιλάει για τη χώρα του. Η οικονομική δύναμη είναι σίγουρα η χώρα του. Εκτός αν θέλει να στείλει κάποιο άλλο μήνυμα.
0: Εγώ διαβάζω εδώ, σε κάποιους το έχουν ψάξει, ότι η θεωρία, καταρχάς ο όρος αυτό λέει, ο όρος αυτός, συγγνώμη, χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά τελευταία, προκειμένου να περιγράψει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Καθιερώθηκε από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Γκράχαμ Άλισον, που υπήρξε καθηγητής στο Χάρβαρντ, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μία ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία κυρίαρχη υπερδύναμη. Ναι. Λοιπόν, η θεωρία λέει βασίζεται στο απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου», η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η Σπάρτη που έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Έτσι δηλαδή χρησιμοποιήθηκε η σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης ως ιστορικό παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι όταν μια δύναμη αναπτύσσεται ταχύτατα, Κίνα, και αμφισβητεί την πρόοδο καθεδρία μιας ήδη κυριαρχής, οι πιθανότητες πολέμου αυξάνονται δραματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στο παράδειγμα που χρησιμοποιήθαμε, ποια είναι η ανερχόμενη και ποια είναι η κυρίαρχη.
0: Ναι.
1: Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως ο ίδιος νομίζει.
0: Ναι, όπως
1: είναι σαφές πάντως το μήνυμα που στέλνει. Μια και αναφέρθηκε στην Ταϊβάν, στο θέμα της Ταϊβάν, τα άλλα θέματα της ατζέντας. Εξ όσων γνωρίζουμε, θα έχουμε εκτενή ρεπορτάζ, φαντάζομαι συνέχεια, ήδη βλέπουμε στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Είναι τι άλλο, είναι βέβαια η εξελίξη στο Ιράν και τα οικονομικά βέβαια, οι οικονομικές συμφωνίες. Να θυμηθούμε το πρόβλημα με τους δασμούς που υπάρχει, έχουμε μια ανακοχή εκεί. Αλλά θυμάστε ότι ανακοινώθηκαν οι δασμοί, τους πολύ υψηλούς δασμούς που ανακοίνωσε και ήθελε να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε σε αυτό, θα το δούμε.
0: Όχι, εννοείται.
1: Για τις ημέρες βέβαια.
0: Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό, ποιος μπορεί, κανείς.
1: Και φαντάζομαι και τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Πλήττουν τη διεθνή οικονομία και τα κινέζικα συμφέροντα.
0: Λοιπόν, επειδή. Κάτσε να μην το ξεχάσουμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί εδώ έχουμε και ένα καλό φίλο, ο οποίος στεναχωρήθηκε με μια κουβέντα που είπαμε. Ότι οι φοιτητικές εκλογές δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Έχεις απόλυτο δίκιο, το διορθώνουμε και σε παρακαλούμε, κάνει και αναφορά. Οι φοιτητικές εκλογές ενδιαφέρουν τους πάντες εδώ στην Ελλάδα. Τους πάντες. Νομίζω οι πάντες ξυπνάνε, υπάρχουν, αναπνέουν, ελπίζουν για το αύριο με βάση το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών που κάθε χρόνο μετά τη μεταπολίτευση είναι και διαφορετικό. Ανάλογα με την οπτική, ανάλογα με την οπτική κάθε παράταξη. Ναι, κάθε παράταξη δίνει και το δικό της αποτέλεσμα, γιατί με αποτέλεσμα, βέβαια, το αποτέλεσμα να έχει καταστεί εντελώς αναξιόπιστο. Διότι εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αυτονόητο, δηλαδή ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα οι φοιτητικές παρατάξεις, ποιος μπορεί να το πάρει σοβαρά.
1: Αυτό καταγγέλει ο ένας τον άλλον και γίνεται κάθε φορά και φέτος έγινε. Ναι. Για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή εδώ θέλω να απαντάμε και στην κριτική που δεχόμαστε. Υπόθηκε ότι όταν ψηφίζει η νεολαία κρίνουν κάποιοι ότι δεν είναι σημαντικό γεγονός. Εδώ δεν νομίζω ότι ψηφίζει όλη η νεολαία.
1: Είναι πάρα πολύ μικρή συμμετοχή.
0: Είναι πολύ μικρή η συμμετοχή. Ψηφίζουν κατά κύριο λόγο οι συντεταγμένοι πίσω από κάποιους κομματικούς μηχανισμούς. Κατά κύριο λόγο και κάποιοι άλλοι.
1: Και αυτό είναι και το μείζον πρόβλημα.
0: Αλλά το γεγονός ότι. Ακριβώς, ότι συναντάει κανείς αποχή 70% στις σχολές ή 80% στις σχολές, νομίζω ότι κάτι λέει, αγαπητέ φίλε. Που βιάζεσαι να εξαπολύσεις τα βέλη σου και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, τον απαράδεκτο.
1: Αυτά δεν καταλήγουν τα τελευταία πολλά χρόνια. Μιλάμε για δεκαετίες πια. Σε ένα ενιαίο όργανο το οποίο να μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ του. Τι λέμε, από μόνο του αυτό τορπιλίζει τη διαδικασία. Έχεις μπροστά σου, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα ανάλογα.
0: Τα έχω. Λοιπόν, εδώ βλέπω λοιπόν στα τελευταία αποτελέσματα είναι δηλαδή. Τι να σχολιάσει κανείς.
1: Νικήσαμε όλοι λένε.
0: Όλοι νικήσαμε. Η ΔΑΠ δίνει ποσοστό μέχρι τις 10 το βράδυ χτες. Έδινε ποσοστό για την ίδια 60% με δεύτερη την πανσπουδαστική στο 26,6. Από την άλλη πλευρά η πανσπουδαστική έδινε το ακριβώς ανάποδο. Έτσι.
1: 51,8
0: στο ναι, στο 18. Κάτσε, η ΔΑΠ έλεγε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. 60, ναι. Αυτή 26. Οι άλλοι έλεγαν με ποσοστό ενσωμάτωση στο 18,84. Πρώτη πανσπουδαστική με 51. Δεύτερη η ΔΑΠ με 11,13. Δηλαδή τώρα, εάν εσύ μπορείς να βγάλεις άκρη και συμπέρασμα από αυτό.
1: Και αν μόνο του αυτό δεν απαξιώνει τη διαδικασία. Βλέπω και τις ΔΑΠ. 2.900 ψήφισαν μόνο. Πόσοι ψήφισαν συνολικά. Κανείς δεν έχει εικόνα, γιατί σε διάφορες σχολές γίνανε παρατυπίες, παίρνουν κάλπες. Γίνονται απίστευτα.
0: Καταγγέλλονται και επεισόδια. Ας πούμε, στη σχολή οικονομικών καταγγέλθηκαν επεισόδια. Κάθε χρόνο είναι αυτά. Τώρα στο ίδιο έργο θεατές, έτσι. Δηλαδή, μην.
1: Και το βασικό είναι ότι δεν καταλήγουν σε ένα ενιαίο λόγο.
0: Τώρα βλέπω μια τελευταία. καταμετρημένη, λέει, καταμέτρηση στο 97%.
1: Άρα,
0: η ΔΑΠ δίνει στον εαυτό της 42,3%, καταγράφοντας την 31η συνεχόμενη πρωτιά. Η ΔΑΠ, έτσι, αυτό είναι ποσοστό που δίνει η ΔΑΠ, η παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Και δίνει δεύτερη την πανσπουδαστική με 21%, ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 16%, ΕΑΚ, που είναι οι αριστερές οργανώσεις, με 6%. Έτσι. Είπαμε, με ενσωμάτωση 97% δίνει η ΔΑΠ.
1: Σχεδόν τελικά δηλαδή.
0: Μπαίνω στο ριζοσπάστη, να ξεκινήσουμε από εκεί, που έχει κύριο τίτλο «Ανάσα και ελπίδα για τη νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής, πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά». Λέει: «Φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση στην πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ του Φουκού». Και δίνει στον εαυτό της η πανσπουδαστική, με ποσοστό ενσωμάτωσης του 64,49, η ΔΑΠ
1: είναι
0: 64,49, 37,93, περίπου 34%, στη ΔΑΠ 23, στην ΠΑΣΠ 9,7, στην ΑΚ 6,6. Μόνο στην ΑΚ συμφωνούν.
1: Ναι. Και εκεί δεν συμφωνούν, γιατί κάπου τη δίνουν τρίτη, κάπου τέταρτη.
0: Ναι. Αυτά τώρα.
1: Δεν είναι αρκετά αυτά.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Δεν είναι ενδεικτικά.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να δούμε πρωτοσέλιδα.
0: Ναι, στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί το θέμα που συναντάμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα είναι μια απόφαση για τις τράπεζες, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια και η οποία έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Να θυμηθούμε πρώτα που είσαι συντονισμένη.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Καθημερινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ». Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Επίσης διαβάζουμε «Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας», μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου που αναμένεται, όπως γράφει η εφημερίδα, να είναι επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου τρίζει καθώς απειλείται εκ των έσω. Παραιτήθηκε αυτό το παλικάρι, ο Λεβέντης, ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο είχε αναδείξει ο Στάρμερ.
1: Ναι, και φέρω το γιατί... ο επικρατέστερος για να δει.
0: Θέλει να διεκδικεί τη θέση.
1: Θέλει, ναι,
0: σου θυμίζει κάτι. 90's. Στο Ελλάδα, σου θυμίζει κάτι.
1: 90's.
0: Όχι. Είδες, λέω, πως και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν αυτά. Δεύτερο θέμα, υπό όρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα μετεχρήσεις από τους μαθητές. Διαβάζω γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Σε μία περίπτωση, λέει, η μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση.
1: Απίστευτος, καλό.
0: Σε άλλη, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος. Έβαλαν λάθος ναυμαχία, λέει η γυναίκα. Καθώς τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησης της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση της. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν όρια στη τεχνητή νοημοσύνη, Μαρία. Και αυτό είναι μια κουβέντα που έχω με πολλούς και διάφορους φίλους.
1: Μένα μου θυμίζει το κυνηγητό. Κυνηγάς κάποιον, μόλις τον φτάνει, σου φεύγει.
0: Δεν νομίζω ότι παίρνουν εύκολα όρια. Και αν είναι να μπουν όρια, δεν μπορούν να μπουν, νομίζω, μέσα στα πλαίσια μιας νομοθετικής ρύθμισης από το όποιο Υπουργείο Παιδείας ή το όποιο Υπουργείο.
1: Μπορούμε όμως να μάθουμε τη νέα γενιά και εμείς να μάθουμε αυτό το πολύ χρήσιμο όπλο, εργαλείο, όχι όπλο, εργαλείο να το χρησιμοποιούμε.
0: Διαβάζω κάτι ακόμα. Νομίζω έχει τη σημασία του και αν θες το σχολιάζεις εσύ. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένα στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένα στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Θυμάσαι, ρε Μαρία, που όταν ήμασταν κι εμείς νεότεροι, αρκετά νεότεροι, καλά, εσύ παραμένεις ένα κοριτσόπουλο, ενώ εμένα όταν ήμουν. Ναι.
1: Καλά το πάω. Ναι, και πέμπτη πρωί μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Υπήρχε μια ανθοφορία απίστευτη καταστημάτων και ντελικατέσεων, αλλά και σούπερ μάρκετ με βιολογικά. Θεός και ψυχή μας τη βιολογικά αγοράζαμε από εκεί. Τα πληρώναμε και χρυσά.
1: Το διαπιστώσαμε και στη συνέχεια, Θεός και ψυχή μας τη αγοράζαμε.
0: Τα πληρώναμε και χρυσά. Αλλά είπα να το σχολιάσει εσύ, το σχολιάζω εγώ. Πες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Ένα πόσο θα σου πω εγώ. Το συνολικό ύψος όλων αυτών των παράνομων, ας πούμε, επιδοτήσεων που κόπηκαν είναι 134 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Το 134 τα λέει όλα. Να περάσουν εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα είναι παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Αυτή η απόφαση που έλεγα ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον και θα διαπιστώσετε γιατί. Τράπεζες είναι ο τίτλος λοιπόν. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Γιατί οι τράπεζες, μετά το ψαλίδι που έπεσε στις προμήθειες, βρήκαν άλλους τρόπους να κρατάνε προμήθειες από αλλού. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεύτερο θέμα. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Ανδριάς σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις, όπως χθες στην ΚΟ. Τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Και πόλεμος Ανδρουλάκη Τσίπρα. 30 ημερών. Ο τίτλος πόλεμος Ανδρουλάκη Τσίπρα. Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και τον δύο. Και ακόμη Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω Πεκίνου.
0: Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας το Φρέντι, ο οποίος είναι στο Κοροπή και μας ακούει. Γεια σου Φρέντι μου, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα
0: και στο φίλο τον αγαπημένο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ πάντα παρόν. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα τα πούμε και συνέχεια.
1: Θα τα δούμε, ναι.
0: Συνεχίζω εγώ με εφημερίδα των συνταχτών. Έχει στο πρωτοσέλιδό της μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τίτλο «Αυταρχικός κατήφορος». Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο, ΠΚΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Διαβάζουμε επίσης Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυτόδους πυρετού και ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εκλογές, η εφημερίδα σημειώνει πρώτη υποκουσού, μειωμένη συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Το θέμα που μας έλεγες και από την Καθημερινή. Ναι. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Δεύτερο θέμα. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές.
0: Πάμε γρήγορα, Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Χρήστος Δήμας, υποδομή εθνικής εμβέλειας ο ΒΟΑΚ. Τώρα, Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας.
1: Να περάσω εγώ στο...
0: Και μια δήλωση του Κώστα Χατζηδάκη, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Να περάσω εγώ στο ριζοσπάστη, αναφέρθηκε
0: στην πρώτη. Εντάχει
1: το λέω. Ναι, όμως, ναι, ναι. Ανάσα και ελπίδα από την νίκη της πανσπουδαστικής.
0: Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα, έχει κύριο τίτλο Πρώτο στοίχημα το Όλοι μαζί. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο, επιδιώκει ο Μητσοτάκης.
1: Η εφημερίδα Κόντρα ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΠΚΠ είναι ο τίτλος. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν νομοθετεί σε ξένη επικράτεια.
0: Μάλιστα. Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Το ανθρωπόμορφα ακτίνη της Χαμάς». Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Συστηματικοί βιασμοί και βασανιστήρια σε ομήρους. Συνέχισαν τη βιάζουν και μετά το θάνατό της, δήλωσε ο Ράζ Κοέν, επιζών του μουσικού φεστιβάλ της Νόβα. 8 και 54 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς, που περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστούμε θέρμα γι' αυτό. Προκειμένου να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει τις ζωές χιλιάδων ασθενών, είναι η νέα καινοτομία που έχει εισαχθεί το τελευταίο διάστημα και αφορά στην αποστολή ακριβών φαρμάκων για χρόνιες και μη παθήσεις. Στα φαρμακεία, δηλαδή μπορούν οι ασθενείς να παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, για την οποία υπήρχε αρκετά μεγάλη καχυποψία, είναι γεγονός. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Δαμόπουλο και κύριε Γεωργίου. Εξηγήστε μου για να κάνουμε ενδιαφέρουσα, τι εννοείται καχυποψία, ίσως δεν το κατάλαβα.
0: Ότι δεν θα φτάνουν εγκαίρως και ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αφορούν όλους όσους κάνουν αιτήσεις. Δηλαδή ότι θα υπήρχε ένα γραφειοκρατικό αλαλούμ που δεν θα.
1: Ότι θα πετύχει ουσιαστικά αυτός ο στόχος.
3: Βεβαίως, να το συζητήσουμε αυτό. Καταρχάς, να εξηγήσουμε κάτι, ότι αυτή η κατάσταση πραγματικά είχε βγει εκτός κάθε λογικής. Τεράστιες ταλαιπωρίες που τις ξέρατε.
1: Βέβαια, και πολλές φορές με ρεπορτάζ το είχαμε στείλει. Όχι μόνο εμείς, όλα τα μέσα ενημέρωσης για τις ουρές, τον ήλιο, ταλαιπωρημένων ανθρώπων.
3: Δεν ήταν μόνο εκείνη. Φανταστείτε και όλη αυτή στην επαρχία που έπρεπε να κατέβουν και να κάνουν 100 και 150 χιλιόμετρα να βρουν ένα από τα 37 φαρμακεία του ΕΟΠΗ, ή και το παράλογο ότι υπάρχουν και τώρα 67 σημεία διανομής που δεν είναι φαρμακεία, δεν υπάρχει φαρμακοποιός, όπου εκεί κάποιος υπάλληλος μιας υπηρεσίας μαζεύει συνταγές, προσέξτε, τις σέρνει με μια courier, έρχονται τα φάρμακα σε μια κούτα και ξανάρχονται οι άνθρωποι αυτοί κάνοντας 50
1: και 100 χιλιόμετρα. Μεγάλη ταλαιπωρία, πιστέψτε μας, το έχουν παρακολουθήσει και δύο.
3: Δεν είναι μόνο ταλαιπωρία. Φανταστείτε τη λογική, χωρίς διαχειρός φαρμακοποιού φάρμακο με όλες τις παρενέργειες.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα όμως. Πάμε στην ουσία.
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση 2. Έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε συνταγές για θεραπεία διασκήνωσης καταπλάκας και ογκολογικούς ασθενείς, 24.000 συνταγές, και έχουμε και για βιολογικούς παράγοντες που είναι άλλες 23.000 συνταγές. Άρα σύνολο κάπου 50.000 συνταγές και υπολείπονται. Το τονίζω, υπολείπονται άλλες 17.000 συνταγές για την τρίτη κατηγορία των σκευασμάτων που θα ξεκινήσει για υπατήτητα Β και για το άσθμα. Άρα στις 67.000 συνταγές, σε σύνολο όμως 200.000.
1: Ναι.
3: Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ναι, μεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να τους σεβαστούμε, να μην ταλαιπωριούνται, αλλά οι υπόλοιποι τι θα γίνει. Δηλαδή για μας και για τους ίδιους ασθενείς και για το Σύλλογο των Ασθενών, που το έχουμε συζητήσει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί που μπορούν να έρθουν στο φαρμακείο της γειτονιάς.
1: Άρα περιμένουν να επεκταθεί το πρόγραμμα. Οι πρώτες κατηγορίες εξυπηρετούνται. Οι πρώτες κατηγορίες που αναφέρετε.
3: Βεβαίως εξυπηρετούνται, αλλά με τα προβλήματα στην αρχή της διαδικασίας, όπου η πλατφόρμα είχε τεράστια προβλήματα και τώρα έχει προβλήματα, ειδικά για άτομα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ την πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν το αίτημα, όπως και για το λόγο αυτό εμείς έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει και ο φαρμακοποιός να κάνει το αίτημα. Τι εννοώ? Να έρχεται ο ασθενής στο φαρμακείο να πιστοποιείται.
1: Και να κάνει το αίτημα φαρμακοποιός,
3: ο οποίος το γνωρίζει. Έτσι θα μπορούμε να διευκολύνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια έφεση, ρε παιδί μου, στο σύστημα της πλατφόρμας.
1: Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, πότε θα έχουμε την επέκταση, κύριε Βαλιτά?
3: Αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε πρώτα και η τρίτη κατηγορία αρχές Ιουνίου να μπει, και μετά πιστεύω, διότι ο κύριος Γεωργιάδης το έχει δει πολύ θετικά εξ αρχής. Μπορώ να σας πω, το πήρε απάνω του και ήθελε να βρεθεί η λύση των φαρμακείων της γειτονιάς, γιατί έβλεπε ότι ήταν η μοναδική διέξοδος και από τη σιγουριά που έχει ο ασθενής όταν έρχεται στο φαρμακοποιό του. Και φανταστείτε, έχει τέσσερις συνταγές, έχει και μια με φάρμακα υψηλού κόστους. Και θα πρέπει να ήταν αναγκασμένος να φύγει από το φαρμακείο, να πάει σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Αλεξάνδρα, θα πρέπει στην ώρα, ενώ μπορούσε να εξυπηρεθεί από το φαρμακείο της γειτονιάς.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλτά, πάμε απολογιστικά. Μέχρι στιγμής πόσο τις 100 των ασφαλισμένων μπορούν να παίρνουν φάρμακα από το φαρμακείο της γειτονιάς?
3: Δεν είναι με ποσοστό. Σκεφτείτε, αν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται το μήνα 190.000 συνταγές, που αντιστοιχεί στις 150.000 ασθενείς, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάπου 35.000 ασθενείς.
0: Μάλιστα. Άρα
3: δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, γι' αυτό επιμένουμε στη δυνατότητα της επιλογής. Που ο ασθενής μπορεί να επιλέξει και να πει: θέλω το φαρμακείο της γειτονιάς μου ή θέλω να πάω σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ να εξυπηρετηθώ από εκεί, να πάρω τα φάρμακα.
0: Τα ίδια φάρμακα όμως εκτός από το φαρμακείο μπορεί να τα λάβει και στο σπίτι του, έτσι δεν είναι?
3: Τα ίδια φάρμακα μπορεί να τα λάβει στο σπίτι του. Μάλιστα. Εκεί εμείς έχουμε μια τεράστια διαφωνία, και διότι ναι μεν η κυβέρνηση λέει ότι είναι κάτι πρωτοπόρο για την Ευρώπη, αλλά υπάρχει ένα θέμα για την Ευρώπη. Το διαχειρός φαρμακοποιού δεν γίνεται πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πρώτη φορά εμφανίστηκε ένα σύστημα που ίσως εμφανίστηκε για να αντιμετωπίσει τις ουρές ντροπής πριν αναλάβουν τα φαρμακεία, αλλά εγώ δεν κατανοώ πώς ένα φάρμακο θα φτάσει στον ασθενή, ποιο θα του εξηγήσει όλη τη διαδικασία δοσολογία, θεραπεία,
1: κλπ. Αυτά είναι μια λύση.
3: Και στην τελική ανάλυση, σε ποια κατάσταση φτάνει αυτό το φάρμακο, ποιε συνθήκε.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί έχει πάει 9 και πρέπει να πάμε στι ειδήσει. Εσεί οι φαρμακοποιοί, από όλη αυτή τη διαδικασία, έχετε κάποιο όφελο οικονομικό?
3: Ναι. Εμεί θυσιάσαμε το όφελο που μπορεί να έχει ένα φαρμακείο με το ποσοστό του κέρδο και δεχτήκαμε μια αμοιβή σε αυτή την όλη διαδικασία.
0: Η οποία?
3: Καταλάβατε. Η οποία είναι όλη η διαδικασία της παραλαβής του φαρμάκου.
0: Μάλιστα.
3: 20 ευρώ τη συνταγή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε δελτίο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8.
4: News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
4: Ο καιρός.
5: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Τον μεσιάσαμε το μήνα, ε. 14 Μαΐου του 2026. Το πιστεύεις, το συνειδητοποιείς?
1: Πάμε για το θέρος.
0: Φτάσαμε. Φτάσαμε στο καλοκαίρι.
1: Είχα το θερισμό τώρα.
0: Και βλέπω ότι. Ναι.
1: Το θέρος και το θερισμό, τον Ιούνιο, ναι.
0: Βλέπω ότι και σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες. Εντάξει, κανονικές για την εποχή. Με ξέρεις την Κρήτη που θα φτάσει στα 29, στους 29 βαθμούς Κελσίου και στην Πελοπόννησο στους 28. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 25, 26, 27. Εδώ στην Αττική, λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και κάποιες σποραδικές βροχές, λέει, κυρίως στα βόρεια του νομού.
1: Λες,
0: από το μεσημέρι.
1: Να μην είναι.
0: Ναι, θα έχουμε την κόνιδα, θα την έχουμε. Και θερμοκρασία αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, 19 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 20, στο κέντρο του Πειραιά 20, στη Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, καλή είναι. Ψηλή για την εποχή θερμοκρασία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερη. Διάβαζα βέβαια κάπου ότι κάπως χαλάει ο καιρός. Κάποια πρόβλεψη για βροχές, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας τα χαλάει το Σαββατοκύριακο.
0: Έρκιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Δύο οι επιλογές σας για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρκιους Radio, δύο λέξεις. Έρκιους η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το κουβάρι της επικαιρότητας και με εκλεκτούς καλεσμένους. Αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι περισσότεροι στέκονται, όπως είναι φυσιολογικό, στην αποστροφή του Κινέζου πρόεδρου στο θέμα της Ταϊβάν, για το οποίο είπε με μία έκφραση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους στα μανδαρίνικα, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και σύγκρουση στις δύο χώρες, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργήσουν σωστά, κάνουν τους λάθος χειρισμούς. Σύγκρουση, όχι κατά ανάγκη, όμως ένοπλη. Έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί λοιπόν, δύο μεγαθύρια έχουν, όπως είναι οι δύο αυτές χώρες, έχουν ποικίλους τρόπους να συγκρουστούν. Από οικονομικούς,
0: ναι,
1: δεν θα πω πολιτιστικούς, μέχρι και σύγκρουση σαν σύγκρουση. Έχει ενδιαφέρον η αναφορά του στην παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μια σημασία, ιδιαίτερα η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Κωνσταντίνος Φίλης, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ακούμε το σχόλιο σας.
1: Μια ατζέντα γεμάτη, ξεκινήσαμε με την Ταϊβάν όμως. Ξεκινήσανε.
2: Ναι, είναι λογικό η κάθε πλευρά να βάλει τα δικά της ζητήματα. Για την Κίνα η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα γιατί οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι στο πλαίσιο της ενιαίας Κίνας και ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί αυτή την άποψη και να αναγνωρίζει στην Ταϊβάν κάποιο άλλο καθεστώς. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι πως και οι δύο ηγέτες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τέλος πάντων δεν θέλουν αυτή η συνάντηση να μην πάει καλά. Δηλαδή δεν θα ήθελε ο Τραμπ, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Μεσανατολικού, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Ουκρανικού, δύο θέματα στα οποία η Κίνα έχει άποψη και ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, της έχει ζητηθεί άλλωστε από τους Αμερικανούς και δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Του αντίον ξέρουμε ότι έχει στηρίξει και τη Ρωσία και, και το Ιράν σε αυτό τον πόλεμο ποικίλο τρόπος. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά και έχοντας και το μέτωπο της οικονομίας ανοιχτό και λόγω βέβαια του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, δεν θα ήθελε να φύγει από την Κίνα χωρίς καμία συμφωνία στα χέρια του. Το ιδανικό βέβαια για αυτόν θα ήταν να έχει μια εμπορική συμφωνία η οποία θα διόρθωνε ουσιαστικά τα δικά του φάλτσα σε σχέση με τους δασμούς.
0: Ναι.
2: Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Κίνα. Οι Κινέζοι, επιτρέψτε μου να το πω λίγο κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μάθησαν. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Τραμπ έκανε πίσω. Και οι Κινέζοι βέβαια που εμφανίζονται και θέλουν να προβάλλονται ως μια δύναμη η οποία είναι δύναμη σταθερότητας, ότι είναι δηλαδή μια δύναμη status quo απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπό την τωρινή τους ηγεσία δεν είναι ακριβώς δύναμη status quo, μάλλον είναι μια δύναμη που τρόπον την αμφισβητούν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων. Οι Κινέζοι λοιπόν ως προς αυτό θα ήθελαν να υπάρξει μια συμφωνία ή να υπάρξει τέλος πάντων μια κατανόηση, αλληλοκατανόηση, ότι δεν πρέπει η κατάσταση τουλάχιστον μεταξύ των δύο δυνάμεων να ξεφύγει. Δηλαδή να μην έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, να μην έχουμε ένα πόλεμο στο AI, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην έχουμε μια ένταση λόγω της Ταϊβάν, να μην έχουμε εντάσεις λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των Κινέζων στην αμερικανική αγορά και σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ευαίσθητοι βέβαια για την οικονομία και την ασφάλεια και αντίστοιχα αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι το έχουμε δει όλοι, οι περισσότεροι.
1: Οικονομικά
0: ο αφρός των CEO των αμερικανικών επιχειρήσεων. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί αυτοί, για όσους δεν ξέρουν, έτσι, γιατί πάρα πολλοί από όσους μας ακούν δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να γνωρίζουν τη γεωπολιτική πραγματικότητα στην περιοχή, για ποιο λόγο αυτή η αιμονή των Κινέζων με το θέμα της Ταϊβάν?
2: Όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε έναν εμφύλιο στην Κίνα, εις εκ των δύο εκπροσώπων του εμφυλίου αυτού ή αντιπάλων, κατέφυγε στην Ταϊβάν. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν είχαμε το περίφημο ταξίδι του Νίξον στην Κίνα, με την περίφημη διπλωματία του πινκ-πονκ που έπαιζαν μεικτές ομάδες Κινέζων και Αμερικανών, όλο αυτό ήταν μια σύλληψη του Kissinger, τότε Υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Όταν λοιπόν επισκέφθηκε ο Νίξον την Κίνα, άλλαξε η αμερικανική θέση και στάση απέναντι στο ζήτημα. Μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν η Κίνα ως η επίσημη κυβέρνηση της Κίνας στον οργανισμό, ούτε καν στον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή στάσης από πλευράς Αμερικανών, η οποία ήταν στην προσπάθεια τότε της Ουάσιγκτον να προσεγγίσει το Πεκίνο ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντιστάθμισμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Θυμίζω ότι η Κίνα εκείνη την περίοδο, παρότι κομμουνιστική, είχε αποστασιοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση και δεν θεωρούνταν μια χώρα η οποία μεγάλη πάντα, μια χώρα η οποία συνέδραμε τους Σοβιετικούς. Ήθελαν λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουν οι Αμερικάνοι, έκαναν την ενέργεια και έκτοτε η Ταϊβάν βρίσκεται σε ένα περίεργο
0: καθεστώς
2: με κάποιες ελάχιστες χώρες, νομίζω είναι 12-13 στον κόσμο, να την έχουν αναγνωρίσει. Κάποιες άλλες βέβαια να έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί της και ούτω καθεξής, αλλά η λογική της Κίνας είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος, όχι για δύο κράτη, και για μια ενιαία Κίνα. Και είναι κάτι το οποίο για τους Κινέζους είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Τα περασμένα χρόνια οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ασφικτικό κλειό γύρω από την Ταϊβάν. Όμως η Ταϊβάν έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Κατασκευάζει αυτά τα microchip, τα οποία είναι καθοριστικά για την παγκόσμια οικονομία και για τη λειτουργία αυτής. Είναι από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για τα πάντα, μέχρι και την αμυντική βιομηχανία. Αυτά λοιπόν τα microchip που κατασκευάζουν οι Ταϊβανέζοι είναι τα μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο και δεν έχει καταφέρει καμία χώρα και καμία εταιρεία να τους ανταγωνιστεί. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν σημαίνει ότι αν αύριο η Κίνα αποφάσισε να κάνει μια εισβολή, ας πούμε, στην Ταϊβάν, για να την θέσει υπό τον έλεγχό της, αυτό θα δημιουργούσε μια τεράστια, μα τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ταϊβανέζων, το οποίο το χρησιμοποιούν. Και επίσης να πω ότι στην Ταϊβάν πριν από 20-30 χρόνια πολλοί πίστευαν ότι η Ταϊβάν, από τους Ταϊβανέζους εννοώ, ήταν κομμάτι ή θα έπρεπε να γίνει κομμάτι της Κίνας. Όσο έρχονται οι νέες γενιές στα πράγματα, αυτό αλλάζει. Υπάρχει μια αντικινεζική αντίληψη και μια άποψη ότι τελικά οι Ταϊβανέζοι δεν είναι Κινέζοι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο.
1: Πάντως
2: αυτό βέβαια το πλαμβάνεστε απασχολεί πάρα πολύ τους.
1: Αυτό ερμηνεύει γιατί είναι και τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο, Τραμπ και Xi Jinping.
2: Σας το είπα σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι
1: απόλυτα κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλη. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Είδες γιατί είναι χρήσιμη η γνώση της ιστορίας? Γιατί κάποιος που μας ακούει και δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, θα λέει με Ταϊβάν, μια σταλιά, μια σταλίτσα. Γιατί είναι τόσο ψηλά η συνάντηση των δύο?
0: Ένα διαχρονικό αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών και όχι μόνο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν και υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν και γι' αυτό βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο. Έλεγες βέβαια πριν ότι όλη η αφρόκρεμα των οικονομικών μεγαθυρίων των Ηνωμένων Πολιτείων συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το ταξίδι.
0: Και έχει τη σημασία του.
1: Και πολλοί περιμένουν και εστιάζουν την προσοχή τους στις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Γιατί θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπογραφούν συμφωνίες αυτό το ταξίδι, σε αυτή την επίσκεψη.

0: να στο προσγειώσω λίγο εγώ σε πιο ταμπλόιτ καταστάσεις.
1: Κάντο.
0: Είχαμε το πρώτο σχόλιο, λέει, από την κυρία Μπριζίτ Μακρόν, την πρώτη κυρία της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Για το περίφημο βιβλίο, το βιβλίο του Φλωριάν Ταρν, κυρία Μπριζίτ Μακρόν, την πρώτη κυρία της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Για το περίφημο βιβλίο,
1: το οποίο

0: μου βιβλίο με το οποίο γίνει χαμός στη Γαλλία, υπό τον τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», που αποκαλύπτει ότι πίσω από το περίφημο χαστούκι της Μπριζίτς των Εμμανουέλ Μακρόν κρυβόταν ένα SMS
1: ή κάποια SMS,
0: ή κάποια SMS που είχε στείλει ο άτακτος εντός ή εκτός αγωγικών Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό, η οποία έχει γίνει η πρώτη φίρμα από χτες, έτσι, είναι δεδομένο αυτό, η κυρία...
1: μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Γκολσφιτέχ Φαραχάνη, έτσι είναι, μια κλασική, έτσι, Ιρανή,
1: αυτή... Των Περσίδων,
0: των Περσίδων, των Περσίδων που κλείνουμε παράθυρα. Έχω κι άλλα κρύα να σου πω. Έχω κι άλλα κρύα. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο? Το πρώτο σχόλιο είπαμε, επειδή όλοι λένε, ρε παιδί μου, Κοτζάμ πρόεδρος και αφήνει το. Κοτζαμάν πρόεδρος και αφήνει το κινητό του.
1: Και το βλέπουν όλοι.
0: Ναι, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι εγώ δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμμανουέλ.
1: Άρα κάποιο άλλο το κοίταξε. Άρα το χαστούκι ήταν για άλλο λόγο.
0: Το δεδομένο είναι ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Φλωριάν, πώς τον είπαμε,
1: Ταρντίφ,
0: ναι, ξεκαθάρισε, να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι δεν έγραψε τυχαία και από την κοιλιά του.
1: Καρατσακαρισμένες πηγές του.
0: Και ότι ο κύριος Ταρντίφ λέει ότι είδα με τα μάτια μου το μήνυμα αυτό. Τώρα, πώς είδε με τα μάτια του το μήνυμα? Δηλαδή κάποιος έκανε, ας πούμε, το τράβηξε φωτογραφία.
1: Το κινητό του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό και δεν θα αρέσει και στον Πρόεδρο. Βέβαια, με αυτά και με αυτά ανεβαίνει η δημοτικότητα, η δημοφιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό ξέρω εγώ,
0: ανεβαίνει.
1: Η οποία δεν είναι και πολύ ψηλά. Νομίζω στους Γάλλους αρέσουν αυτά.
0: Αρέσουν.
1: Στο Φρανσουά Ολάντ, πάντως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί που αναφερθήκαμε πριν, τώρα μην το επαναλαμβάνουμε.
0: Πάντως άκουγα τα παιδιά την πρωινή παρέα, την Κατερίνα και τον Διονύση, που σχολιάζανε πριν από κάνα δύο μέρες πόσο έχει απελευθερωθεί το τελευταίο διάστημα. Διανύοντας, δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο της προεδρικής
1: εκλογής. Γιατί θα είδαν το βιντεάκι στο TikTok που χόρευε.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η αλήθεια είναι πόσο πιο χαλαρά μιλάει και πόσο πιο καθαρά και για τις διεθνείς σχέσεις και για τα γεωπολιτικά πράγματα.
1: Και για τα ευρωπαϊκά, που δεν μιλάει σχεδόν κανείς, δεν έχει όραμα για την Ευρώπη. Να το πούμε.
0: Και ότου θαύματος, ενώ η δημοτικότητά του ήταν, δεν πήγαινε καλά. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την γεωπολιτική στρατηγική, τις κινήσεις της Γαλλίας κλπ. Έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα η δημοτικότητά του.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Εμμανουέλ Μακρόν τα τελευταία χρόνια είναι ο μόνος που μιλάει και έχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς, αλλά κανείς άλλος δεν μιλάει γι' αυτό. Μπορεί, να σου πω για έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει απελευθερωθεί. Άλλη θητεία δεν έχει, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό τον απελευθερώνει. Δεν τον νοιάζει η δημοφιλία του, δεν τον νοιάζει η δημοτικότητά του. Είναι ελεύθερος. Αυτό πολλές φορές βοηθάει. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο του βιβλίου, επειδή εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, θα το πούμε, τέλεια ζευγάρια δεν υπάρχουν. Τώρα,
0: γι' αυτό είναι σχεδόν τέλειο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου άσχημο.

0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι συντονισμένος, και στη Μαρία, στο όνομα σου. Και έχουμε και έναν. Τον Πάρη, τον Ελευθερία. Γεια σου, Πάρη μου. Καλημέρα. Λοιπόν. Τι θέλεις να σου πω, σε διακόψα.
1: Δεν μου έχεις πει τίποτα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε αδυναμία στα συνέδρια.
0: Είμαστε των συνεδρίων, είναι η αλήθεια.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο του Πασόκου πώς το είχαμε καλύψει.
0: Εντάξει, η χαμηλή τόνη βλέπω. Είναι η μπάλα, την έχουν χαμηλά όλες οι φυλές.
1: Έτσι βλέπω.
0: Ναι.
1: Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Θα έχει και λίγο οραματικό χαρακτήρα και λίγο το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.
0: Ναι. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο εδώ ως Set News Radio, όπως και κάθε κομματική διαδικασία.
1: Συνεδριολόγοι,
0: ναι, όλα τα.
1: Τις δεν έχουμε αφήσει κανένα συνέδριο.
0: Ναι, τις κινήσεις όλων των κομμάτων. Προκειμένου το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά θα έχουμε εκεί πέρα δύο λαγωνικά, δύο ρεπόρτερ.
1: Του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγης ο Βαγιάνος. Με τη Μαρία την Κυριακή το μεσημέρι θα είμαστε εδώ 12 με 1 προκειμένου να. Την Κυριακή έχουμε αποτελέσματα του Eurovision. Λοιπόν, Σάββατο θα είμαστε 12 με 1 εδώ. Ναι,
1: ξέρω την πλατούλα του Ακύλα. Περαστικά μέχρι.
0: Περαστικά στον Ακύλα και κράτα. Ακύλα κράτα. Ακύλα κράτα, γιατί περιμένουμε. Εντάξει, και να μην μας το φέρει, νομίζω είναι στην καρδιά μας ο απόλυτος νικητής.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το έχει διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή και καλή επιτυχία.

0: Στην Κύπρο σήμερα κλείνω την παρένθεση.
1: Καλή επιτυχία, ναι, γιατί έχουμε το δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
0: Την Αντιγόνη μας.
1: Την Αντιγόνη. Που είναι επίσης πολύ καλή, έτσι.
0: Πολύ καλή και τη, ήδη τη χαρακτήρα.
1: Όχι σαν τον Ακύλα, εγώ θα το πω.
0: Σαν τον Ακύλα δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει, ναι. Αλλά είναι καλή.
0: Η Αντιγόνη στην καρδιά μας και αυτή πολύ ψηλά. Η Σακύρα της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν.
1: Λοιπόν, θα είμαστε το Σάββατο 12 με 1 για να παρακολουθήσουμε έτσι το συνέδριο και όλο το παρασκήνιο που θα υπάρχει.
0: Βέβαια, φυσικά. Το Σάββατο θα έχουμε κυρίως τις τοποθετήσεις
1: των συνέδρων.
0: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
1: Νωρίτερα θα υπάρχουν και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταδώσουμε ένα απόσπασμα. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Φυσικά οι ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και κορυφαίων στελεχών εδώ. Και βέβαια όλες οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την αντιπολίτευση. Εδώ στο Air News Radio να είστε συντονισμένοι. Και τις πολιτικές εξελίξεις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό.
0: Και κυρίως αυτό που έχει ενδιαφέρον στα συνέδρια, το παρασκήνιο, τι γίνεται, οι ζυμώσεις, οι υποψηφιότητες, όλα. Όλα εδώ στο Air News Radio. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει σήμερα, όμως μιλάει σε μια εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Στην Ξάνθη για τα γεωπολιτικά, τοποθετείται εκεί.
1: Για τα γεωπολιτικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Το λέω και να είναι πλήρες το ρεπορτάζ. Μη μας πείτε ότι σας λείπει τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια ακροατών και καλημέρες πολλές.
0: Να πούμε καλημέρα, να ξεκινήσω εγώ με τον Παναγιώτη τον Παπαγιαννόπουλο. Τι ωραία, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από την Πορτάρα στην Άξο, τον ναό του Απόλλωνα. Θα θυμάστε πέρσι το θόρυβο που είχε γίνει με τους τουρίστες και τα λοιπά. Υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία.
1: Μοναδική σαν καρποστάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο ναός του Απόλλωνα, έτσι.
0: Καλημέρα στο Μανώλη, επίσης μας έχει στείλει ο Μανώλης μια φωτογραφία. Συνεφιασμένο τοπίο όμως και μια εθνική οδός. Στην Εθνική Οδό.
1: Κάτσε το Μανώλη, πού πήγες, με μπέρδεψες.
0: Ξέρεις, εμένα στη δική μου οθόνη τελικά δεν έχω τη σειρά που έχεις εσύ στη δική σου.
1: Ναι, εξάλλη.
0: Μετά τον Παναγιώτη έχω το Μανώλη εδώ.
1: Ο Πάρης Ελευθεριάδης μας λέει ότι ο εκπρόσωπος των φαρμακοποιών που είχαμε νωρίτερα δεν μας πείθει για τις ευγενείς υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία. Πέρα από το κέρδος πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, δεν τους καίγεται καρφάκι για την υγεία και την εξυπηρέτησή μας. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Εγώ, Πάρη μου, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία των ανθρώπων, επειδή τυχαίνει και είμαι πάρα πολύ συχνά στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και όχι μόνο εκεί και σε άλλα φαρμακεία όποτε παραστεί ανάγκη, δεν έχω την ίδια εικόνα. Συγγνώμη, δεν συμφωνήσω.
0: Και ειδικά για αυτή τη διαδικασία που λέμε για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα, είναι σημαντική βοήθεια τους, ναι.
1: Το
0: γιατί δεν ξέρω, είναι δύσκολο στην πλατφόρμα εάν δεν είσαι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες και βοηθούν η φαρμακοποίηση, ναι.
1: Ο Γιάννης Μπακαράκης λέει για εμάς Παναθηναϊκούς σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όχι, δεν είναι λίγο πιο δύσκολα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Άστο.
0: Το είπες με τίτλο τραγουδιού. Πικρά σήμερα δεν έχει σύνορα.
1: Βασίλης Καραγιάννης, καλημέρα. Είναι όπως τα λέτε, λέει, παιδιά, για τις φοιτητικές εκλογές. Πολύ λίγοι ασχολούνται. Θα σε μαλώσει κανένα στο διαδίκτυο και σένα, μην τα λες αυτά. Κώστας Μεμένογλου, μόνο η ΔΑΠ λέει δίνει τη ΔΑΠ πρώτη, όλοι οι άλλοι δίνουν την πανσπουδαστική. Κάτι λέει αυτό, βέβαια, σαφώς. Κάτι λέει. Υπάρχει μια συσπήρωση.
0: Εντάξει, το ενδιαφέρον δεν υπάρχει ένα ενιαίο όργανο για να επιβλέπει τις εκλογές. Ο καθένας δίνει τα δικά του ποσοστά, ακόμη και αν είναι έτσι αυτό που λες. Έχει βεβαίως σημασία του, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να δίνει τα δικά του ποσοστά.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο και στο Θανάση. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ξηραδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ιππειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έρνιος 3.105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και πριν συνεχίσουμε τις καλημέρες μας, θέλω να σου πω ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που νομίζω έχουν τη σημασία τους, αφορούν την τιμή του ρεύματος στη χώρα μας. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονός ότι εμείς αισθανόμαστε ότι πληρώνουμε πολλά, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Εδώ προφανώς έχει βοηθήσει βέβαια και έχουν βοηθήσει και να νόσουν ως πηγές ενέργειας.
0: Ακριβώς. Στις συμπίες λοιπόν αυτών των τιμών, κυρίως στα νοικοκυριά, έχουν συμβάλει οι βελτιώσεις, όπως λένε, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά ενέργειας και κυρίως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.
1: Αυτό το μείγμα κατεβάζει το κόστος.
0: Και αυτό που αποτυπώνεται έντονα, αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ενώ η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βορρά, όπου εκεί υπάρχει και το ρωσικό αέριο, έτσι,
1: ναι,
0: είναι λογικό.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή μέχρι τώρα για το 26, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια, όπου η χώρα μας ήταν ακριβότερη, η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους.
1: Φαντάσου να ξεπεραστεί και το πρόβλημα με την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Πάντως βλέπω ότι κάποιες εταιρείες ήδη έχουν σε εφαρμογή ότι μπορούν να σε ενημερώνουν για τις ώρες που είναι σχεδόν μηδενικό το κόστος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαντάσου να εξοικειωθούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο πάντα, και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι. Δηλαδή, μεγάλη κατανάλωσή μας να είναι όταν είναι φτηνή η χρέωση. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, βέβαια, εδώ. Οι μικρομεσαίοι, ειδικά επιχειρηματίες, το θέμα, το κόστος της ενέργειας το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, ότι πρέπει να λυθεί. Και μην βιαστούν κάποιοι να μας πούν ότι το λέμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώς, αν στο μίση η ακρίβεια είναι, έχει κατσικωθεί. Συγγνώμη για τον
0: όρο. Όταν έχει πληθωρισμό 5,4%, να συζητήσουμε τι ακριβώς.
1: Και δεν το λέω μόνο για τα καύσιμα, το λέω και για κάποιες κατηγορίες προϊόντων που έχει πια. Δεν πέφτει με τίποτα, δεν πέφτει με τίποτα οι υψηλές τιμές.
0: Τα ενίκια, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι ένα ζήτημα.
1: Τα προκυπευτικά. Μας από πριν το Πάσχα αρχίσαμε να γκρινιάζουμε. Φαίνεται ότι οι τιμές παραμένουν ακριβά. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο τα μεταφορικά. Θα μου πει κάποιος, είναι και τα λιπάσματα. Mm-hmm. Που έχουν ακριβήνει πολύ. Αλλά υπάρχει μια επιδότηση για τα λιπάσματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σειρά προϊόντων τα οποία έχουν σταθεροποιηθεί στα ψηλά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Νότου, ο οποίος με αφορμή όσα σχολιάζαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές εκλογές, θέτει το αυτονόητο ερώτημα. Τι δουλειά έχουν οι φοιτητές με εκλογές υπό το μανδύα κομμάτων? Έλα μου ντε.
1: Το ερώτημα. Αυτό είναι το αντίστοιχο ερώτημα και για το συνδικαλισμό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Στόχος, λέει, των φοιτητών είναι να σπουδάσουν και όχι να βγάλουν κυβέρνηση. Πάμε ότι με τον Βαγγέλη διαφωνούμε ριζικά πολιτικά. Αλλά εμπροκειμένου τώρα.
1: Λογικές απορίες είναι αυτές.
0: Ναι, είναι πολύ λογικές οι απορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα του και για το μήνυμά του και τον αγαπάμε πολύ και να είναι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Μπιλάλη.
1: Αναφέρεται στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε την πιο σωστή πρόταση που ταιριάζει εδώ η μουσική. Είναι η μόνη γλώσσα. Προφανώς μπορεί να το λέει αυτό και το Φρανκ Σινάτρα και όσα έλεγες.
0: Ναι. Συμφωνώ για τον Παύλο.
1: Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα ενός τραγουδιού.
0: Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου με μια υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα μας.
1: Την βροχερή Καβάλα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καβάλα,
1: με 15 βαθμούς.
0: Η Έλενα έχει γενεθλιάκια, να ζήσεις, να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε.
1: Να σε χαίρονται, Έλενα.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Στην ομάδα μας, στον γκρουπισμό μας.
0: Ναι, είναι και ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Λέει, μέσα σε όλα τα νεανικά προβλήματα που υπάρχουν, εμάς εδώ στο νησί, την Κρήτη, μας απασχολεί σοβαρά. Ό,τι εγκληματικό προκύπτει, κυρίως από την νεολαία και τα νέα ζευγάρια, είναι τρομερό θέμα γυναικοκτονίας.
1: Πολύ καλά τα λες, Πέτρο. Πολύ καλά. Παντού. Παντού είναι.
0: Έχουμε και τους γκρούπις μας. Μην τους αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί μετά γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο και εμείς δεν έχουμε δικαιολογία. Καμία δικαιολογία.
1: Και δεν θέλουμε να γκρινιάζουν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη. Να είναι καλά. Πόπο μηνύματα. Η Σπυριδούλα να πει ότι μας θέλει μια ολάμφιστη φωτογραφία από την αυλή της. Να είναι καλά και να χαίρεσαι όλο αυτό το πράσινο και τα λουλουδάκια σου. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Και να τα προσέχεις γιατί θέλουν αγάπη, όπως είπαμε.
0: Λέει ο Νίκος στην παγίδα του Θουκυδίδη που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε ότι ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για τον κίνδυνο πολέμου στη σχέση Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη και ΗΠΑ ως κυρίαρχη δύναμη. Ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέγαμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Καλημέρα στη Ρούλα τη Λάβα, η οποία μας στέλνει ένα τριφύλι και λέει περαστικά μας. Τι περαστικά. Άστα. Υποθητή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Υποθητή με επίσης ολάνθιστες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και από Τσαντορίνη μας στέλνει τα μηνύματά της.
0: Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία από τα Τρίκαλα. Να είναι καλά. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καρδάρα. Τι λέει. Σε σχέση με όσα σχολιάζαμε χθες, μου έχει στείλει για το Airbnb, ότι αν υπάρχει πρόβλημα υπερτουρισμού, γιατί επιχειρούμε κάθε φορά την αύξηση των αφήξεων. Δεν υπάρχει γενικά πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Σε κάποιες περιοχές υπάρχει.
1: Και ο χωροταξικός σχεδιασμός αναφέρεται, θεσπίζει άλλους κανόνες, χωρίζοντας περιοχές σε ζώνες. Είναι άλλες οι περιοχές που αναπτύσσονται, άλλες οι περιοχές που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό τουρισμού. Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό συζητούσαμε και χθες.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το στίγμα της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Μουμούρη από την Κέρκυρα. Τώρα, ο Παναγιώτης μας ρωτάει για ένα τραγούδι που παίξαμε χθες πριν από το Glad All Over. Θα το ζητήσουμε από την Ήρα να μας πει ποιο ήταν αυτό που παίξαμε πριν από το Glad All Over. Τώρα μας βάζει πάρα πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνεις. Αλλά θα το βρούμε την άκρη και θα σου απαντήσουμε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα και ο Λέανδρος. Χρόνια σας πολλά.
0: Η Αριστοτελία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην γνωστή μας φίλη.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό το είπα. Ναι. Εκεί πήγε το μυαλό μου αμέσως.
0: Λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσους έχουν γενέθλια. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς.
1: Είπαμε ήδη στην Έλενα, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που σήμερα εορτάζετε. Πάμε τώρα στο θέμα που το είδαμε. Βεβαίως. Σε πολλά πρωτοσέλιδα. Σε κάποιες εφημερίδες είναι πρώτο θέμα σε αυτή την απόφαση που είχαμε.
0: Για
1: από
0: πες.
1: Το Πρωτοδικείο Αθηνών, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε σχέση με τη χρέωση, με τις συνδρομές μάλλον, σε λογαριασμούς συγκεκριμένης τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας. Ναι. Η απόφαση είναι δεδομένη. Είχε προσφύγει λοιπόν για αυτό το θέμα η Εκπιζό. Στα δικαστήρια. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι η πρόεδρος Εκπιζό. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτή την απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλη.
0: Θα θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το πράγμα για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχουν διαβάσει, αλλά και για εμάς που η αλήθεια είναι έχουμε κάποιες απορίες. Θα σας πούμε συνέχεια. Για πείτε μας.
1: Τι λογαριασμοί είναι αυτοί για τους οποίους εξακολουθούσε η τράπεζα να χρεώνει 80 λεπτά.
2: Ξεκίνησε να χρεώνει 80 λεπτά πριν 6-8 μήνες περίπου. Η Εθνική έστειλε επιστολή ή SMS στους πελάτες της, στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων και χαρακτηρίζονταν ως ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχούμενος λογαριασμός και τους γνωστοποιούσε ότι θα μετατρέψει τους λογαριασμούς αυτούς σε λογαριασμούς προνομίων, δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
0: Ναι.
2: Και για το λόγο αυτό θα χρεώνονται και θα επιβαρύνονται με μια μηνιαία χρέωση 80 λεπτά.
0: Μηνιαία.
2: Μηνιαία. Δηλαδή 9,60 ευρώ το
0: χρόνο.
2: Έτος. Ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές θα κάνουν χρήση αυτών των υποτιθέμενων προνομίων. Τα προνόμια τα οποία ανέφερε ότι θα έχουν οι καταναλωτές, τα περισσότερα από αυτά τα είχαν δωρεάν. Με νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή ότι εμφάνιζε παράδειγμα ως παροχή και ως προνόμιο την πληρωμή των πάγιων εντολών για λογαριασμούς δέκου, δημοσίου κλπ.
0: Ναι.
2: Τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω Άιρις που ήταν δωρεάν. Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως έλεγε ποσού μέχρι 100 ευρώ ήταν δωρεάν. Την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού που ήταν επίσης δωρεάν. Καταλάβατε. Και αυτό έλεγε στην επιστολή, εφόσον δεν αντιδράσετε μέσα σε 2 μήνες, αυτόματα θα μετατραπεί ο λογαριασμός σας σε λογαριασμό προνομίων όπως τον αποκάλεσε.
0: Δηλαδή εσείς λέτε, για να καταλάβουμε, ότι αυθαιρέτως η τράπεζα μετέτρεψε
2: ακριβώς
0: απλούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων και υποχρεώνει τους καταθέτες να πληρώνουν 10 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν λέτε?
2: Ναι,
0: και ότι με τη δικαστική απόφαση δικαιώνεστε, διότι ουσιαστικά απαγορεύει το δικαστήριο στην τράπεζα να επιβάλλει αυτό το ποσό. Αυτό δεν υποστηρίζετε ή κάνω λάθος?
2: Έτσι είναι. Η απόφαση έκρινε παράνομη την επιβολή αυτή της μηνιαίας χρέωσης στους καταθετικούς λογαριασμούς και μάλιστα είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση για το λόγο ότι παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές. καταναλωτές και δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της διαφάνειας.
0: Να ρωτήσω, δεν έπρεπε να συνενέσουν οι καταναλωτές, οι καταθέτες, προκειμένου να μετατραπεί ο λογαριασμός τους σε λογαριασμό προνόμου, έπρεπε να συνενέσουν. Ναι. Δηλαδή, το λέω επειδή και εγώ καταθέτης είμαι στην συγκεκριμένη τράπεζα, δεν μπορούσε αυθαίρετα η τράπεζα να σου πει κάνω το λογαριασμό σου προνομιακό εάν δεν συνενέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι οι απαιτήσεις της διαφάνειας που θα πρέπει να πληροφορεί με απόλυτη διαφάνεια τους καταναλωτές και να μην τους παραπληροφορεί και να μην γίνεται να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Ότι δίθεν έχεις αυτά τα προνόμια.
0: Κοιτάξτε,
2: τα οποία όμως στην πραγματικότητα
1: δεν μια στιγμή έπρεπε να συνενέσουν ή αν δεν αντιδρούσαν μέσα σε δύο μήνες. Μετατρεπόταν αυτόματα.
2: Αυτόματα ο λογαριασμός μετατραπόταν σε λογαριασμό προνομίων.
0: Εάν δεν αντιδρούσαν.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Καλαποθαράκου, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Σας διαβάζω επί λέξη τι λέει, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λέει ότι με το από 13/5 και λοιπά δημοσίευμά της η ΕΚΠΙΖΟ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη και λοιπά για τους λογαριασμούς προνομίων. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και την ακριβή ενημέρωση του κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα. Το πολυμελέσματο δικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
2: Ναι, σύμφωνα με
0: το λοιπόν, αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες? Αυτή είναι η απάντησή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: περιμένουμε την απάντηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θέσω ένα πρακτικό. Μισό λεπτό.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για την επιστροφή των χρημάτων από πότε.
0: Ναι.
1: Από πότε, από ποιο διάστημα, από τότε που προσφύγατε εσείς, από τότε που έγινε η μετατροπή των λογαριασμών.
2: Και ένα έκαστο λογαριασμό.
1: Μετατροπή.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και από ακροατές μας, πρέπει να σας πω. Ότι και άλλες τράπεζες κάνουν αυτή τη χρέωση. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τραπεζών, έτσι. Κάποιοι άλλοι ρωτούν να πούμε τον αριθμό της απόφασης, θα τον επαναλάβουμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα, ότι για να στείλεις ένα έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη, πληρώνεις ένα ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: 50 λεπτά είναι το εξερχόμενο και 50 το εισερχόμενο.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό με διάταξη νομοθετική.
0: Με νομοθετική διάταξη.
2: Ναι.
0: Εάν είσαι, λέει, στη συγκεκριμένη υπηρεσία, πληρώνεις λιγότερο. Γιατί μπορεί να στείλεις και 2 και 3 και 5 εμβάσματα.
2: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή είχε μέχρι αρκετά εμβάσματα τα οποία θα μπορούσες να στείλεις.
0: Άρα,
2: αυτό ήταν αληθές.
0: Άρα ουσιαστικά νομίζω
2: το κλειδί, 50 λεπτών.
0: Το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία, αν καταλαβαίνω, κυρία Καλαποθαράκου, είναι στο αν συνενεί ή όχι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο καταθέτης. στην,
2: στο, στον απάντηση. Στο... Ότι παραπληροφορήθηκε, διότι από τα 5 προνόμια,
0: ναι,
2: τα 4 τα είχε δωρεάν. Καταλάβατε.
0: Τα 4 τα είχε δωρεάν έτσι κι αλλιώς.
2: Άρα ήταν, ήταν, ναι.
0: Άρα υπάρχει θέμα ουσιαστικής ενημέρωσης. Ουσιαστικής
2: ενημέρωσης. Να σας πω τούτο που το είπαμε και στο δικαστήριο. Βεβαίως για κάποιους μπορεί να ήταν ωφέλιμο. Το να... Θα ήταν ωφέλιμο, αλλά ήταν μικρή η κατηγορία. Και το άλλο που δεν σας είπα είναι ότι ένας καταναλωτής έχει 3 και 4 και 5 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και χρεώνεται για όλους αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, ουσιαστικά ναι, εσείς τι είναι αυτό που λέτε, ότι οι τράπεζες βρήκαν ένα τέχνασμα μετά τη μείωση των προμηθειών που είχαμε πριν από κάποιους μήνες, ναι, για να ξαναβάλουν από το παράθυρο προμήθειες?
2: Ναι, βεβαίως. Και το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και τις εξετάζουμε. Από εκεί πέρα είπατε ότι το κάνουν και άλλες τράπεζες. Φυσικά το κάνουν και άλλες και ήδη έχουμε δικάσει παρεμφερή αγωγή κατά άλλη συστημική τράπεζα και περιμένουμε απόφαση.
1: Δεν υπάρχει δεδικασμένο εδώ, δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Πρέπει να γίνει προσφυγή για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί διαφοροποιούνται οι όροι και τα προνόμια, καταλάβατε. Δεν έχουν πανομοιότυπη την υπηρεσία. Δεν παρέχουν αυτή την υπηρεσία πανομοιότυπα, καταλάβατε.
0: Ναι, πάντως εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη τράπεζα, για να το κλείσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μου πεις είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Διότι αν παναθρηστικά μιλάμε για πάρα πολλά, για δεκάδες εκατομμύρια. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βεβαίως,
0: δεν το συζητάμε, κυρία Καλαποθαράκου. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι καταθέτες, εγώ ας πούμε, έλαβα αυτή την επιστολή, την ειδοποίηση, μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο. Έτσι, γιατί τώρα πια το ξέρετε, έρχονται.
2: Και
0: ναι, και με επιστολές. Ναι.
2: Οι συμπολίτες μας που είναι συνταξιούχοι, καταλαβαίνετε.
0: Εκεί είναι το θέμα. Στην οποία νομίζω αναγραφόταν η ρύθμιση ότι δηλαδή εάν δεν δεχτείς.
2: Ναι, βεβαίως,
0: έτσι δεν
2: βεβαίως
0: είναι. Η δική σας η ένσταση εκτός από την ενημέρωση νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προχωρούσε μονομερώς η τράπεζα. Δηλαδή αντί να ζητήσεις εσύ να γίνει ο λογαριασμός σου προνομιακός, η τράπεζα τον έκανε από μόνη της εάν δεν απαντούσε στο δίμηνο. Αυτό.
2: Ναι,
0: δεν...
2: και αυτό είναι, αλλά και η παραπληροφόρηση.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Σταθήκατε.
1: Των προνομίων που δεν ήταν προνόμια όλα.
2: Δεν ήξερε ο καταναλωτής ότι. Μπορεί να μην το ήξερε ότι έχει προπληρωμένη κάρτα.
0: Άρα η Εθνική λέει ψέματα που λέει ότι δικαιώθηκε από την απόφαση.
2: Ασφαλώς. Συνεχίζει να παραπληροφορεί. Αυτό λέμε εμείς τους καταναλωτές. Και οφείλει να συμμορφωθεί και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη φυσικά. Απειλεί ότι θα κάνει η έθεση, βεβαίως μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα. Αλλά από εκεί πέρα η αγωγή μας έχει γίνει δεκτή με βάση την απόφαση σε όλο το αιτητικό της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
1: Πράγματι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόφαση και έχει ενδιαφέρον και η απόφαση της, παρότι η κυρία Καλαποθαλάκου μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για την απάντηση. Συνεχίζω το διάλογο, σε έχουμε ένα διάλογο πια.
0: Είμαι με την άποψη του Τζέισον που λέει είμαστε αδύναμοι εμείς ως καταναλωτές απέναντι στις τράπεζες και όχι μόνο πρέπει να πω.
1: Να, αυτό που λέει η κυρία Καλαποθαλάκου, τους παρουσίαζε 5 προνόμια. Πρέπει να σου πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για να έξω ότι τα 4, τα 3 τα είχε ήδη. Ότι δεν ήταν προνόμια ουσιαστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός. Με ποια έννοια. Ναι, θα μου πεις δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ότι πια δεν πληρώνεις προμήθεια για να όταν εξοφλείς λογαριασμό. Όταν εξοφλείς λογαριασμό, ναι. Από την άλλη μεριά η τράπεζα δεν είχε κανένα λόγο να το βάλει αυτό από τη στιγμή που είναι δωρεάν. Έστω και ένα και δύο και τρία. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί δικαστικά η απόφαση. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός για πάρα πολλούς λόγους. Διότι
1: δεν είμαστε από αυτούς που μισούν τις τράπεζες, γιατί κάποιοι το κάνουν καθέξι. Να μισούν τις τράπεζες, να μιλούν πάντα κατά των τραπεζών. Στηρίζεται η οικονομία σας.
0: Ναι, ούτε θα βγάλουμε τις αγιαστούρες όμως. Βγάλουμε τις αγιαστούρες τώρα.
1: Δεν θα τρελαθούμε όμως κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. 9 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές για να τα ακούσουμε και σε σήμα.
3: Air News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Δήμαρχο Νέα Σμύρνη.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει στη Νέα Σμύρνη. Αγαπάμε Νέα Σμύρνη πολύ. Ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι μια καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα, πολλά χρόνια. Αλλά εδώ είναι Βαλκάνια που λέμε. Έτσι παραμένουμε δυστυχώς Βαλκάνια. Λοιπόν, τι έκανε, έβαλε ηλεκτρικά ποδήλατα. σε κάποιο σημείο της
1: πόλης. Το οποίο είναι και ωραία πρωτοβουλία για κάποιον που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ε, ναι. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Ναι, τα κλέψανε. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κουτελάκης, ο Δήμαρχος, καλή σας ημέρα.
4: Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, κύριε
0: αυτό
1: κύριε
0: είναι δηλαδή.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πείτε μας πώς ακριβώς.
4: Το είπατε. Εδώ είναι Βαλκάνια και συμπληρώνω. Εγώ δεν είναι που εξεγέλασε. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πείτε μας πώς ακριβώς. Από την αρχή όλη την ιστορία έχει σημασία να την ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι μια υπόθεση το κοινόχρηστο ποδήλατο που αφορά πολλούς Δήμους. Δηλαδή πολλοί συνάδελφοι μέσα από ένα πρόγραμμα το 2022-23 του ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτηθήκαμε για να βάλουμε κοινόχρηστα ποδήλατα. Άρα είναι κάτι που...
0: Ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης είναι καθημερινότητα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Σε πολλές, όχι μία και δύο.
1: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ολλανδία, που κυρία.
0: Ποια Ολλανδία? Σε όλη την Ευρώπη.
1: Όπου έχουμε πόλεις που είναι επίπεδες.
4: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και είπαμε και εμείς ως κομμάτι αυτής της Ευρώπης, που θέλουμε και φιλοδοξούμε πάντα να είμαστε, να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Η πολιτεία δηλαδή, μέσα από τις χρηματοδοτήσεις, να το φέρει και στην Ελλάδα. Έτσι χρηματοδοτήθηκαν αρκετοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικό μας, για να τα εγκαταστήσουν. Εμείς τα έχουμε εγκαταστήσει από το καλοκαίρι του 2025. Είναι 45, είναι 7 σταθμοί που συνολικά έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν 45 ποδήλατα. Είναι διάσπαρτη στην πόλη για να μπορεί ο καθένας να το παίρνει από ένα σημείο και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο και να τα αφήνει και να το ξαναπαίρνει από όπου θέλει και να το πηγαίνει όπου θέλει για να εξυπηρετείται. Είναι δωρεάν, έχει μεγάλη αξία, δηλαδή πιστοποίησε, βάζεις την κάρτα σου απλώς για να ξέρουμε ποιος κάνει χρήση του ποδήλατου, χωρίς κόστος. Έτσι, χωρίς κόστος, δεν πληρώνει, είναι δωρεάν. Δηλαδή, ξεκλειδώνει το ποδήλατο με την εφαρμογή, με το QR code, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και το επαναφέρει σε μια βάση, σε ένα σταθμό βάσης. Άρα είναι δωρεάν. Λοιπόν, επειδή τα είχαμε βγάλει και τους προηγούμενους μήνες και πέρσι το φθινόπωρο και είδαμε ότι έχουμε βανδαλισμούς και κλοπές, ενδεικτικά είχαμε βγάλει 1-2 σε κάθε σταθμό. Φοβόμασταν να ανοιχτούμε περισσότερο, όμως ήρθε η ώρα όπου θα έχουμε και ένα έλεγχο ότι αυτό εντάξει το κάνατε, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας. Οπότε αποφασίσαμε να τα βγάλουμε πιο μαζικά τώρα για να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα, μια που μπαίνουμε στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι και είναι η εποχή τους κτλ. Στην πρώτη εμφάνιση ήδη μας κλέψαν 7-8 ποδήλατα.
0: Από τα...
1: Πώς έχετε βγάλει?
4: Είχαμε βγάλει περίπου τα 20-22 ποδήλατα.
0: 20 και κλέψαν τα μισά περίπου.
1: Περισσότερα
4: τα οποία όμως.
0: Όχι, 7-8.
4: Τα βρήκαμε.
0: Α, τα βρήκατε.
4: Ναι, τα βρήκαμε γιατί αυτά έχουν πάνω GPS.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχουν GPS ή όχι.
1: Τα είχαν εγκαταλείψει κάπου?
4: Από αυτά είχαν εγκαταλείψει 5-6 σε δημόσιους χώρους, δηλαδή παρατημένα σε πάρκα, σε πλατείες, σε γειτονικούς δήμους, και τα 2 εξ αυτών διαπιστώσαμε μέσω από το GPS και η εταιρεία η οποία έχει τη διαχείρισή τους ότι είναι σε ιδιωτικούς χώρους και κινητοποιηθήκαμε την ίδια μέρα σε 2 ώρες.
1: Το πήρε δηλαδή, όλους που τα άφησε στο σπίτι του δηλαδή, αυτό μας λέτε?
4: Το πήγε σε ένα περίεργο ιδιωτικό χώρο που δεν είναι ένα σπίτι. Είναι ένας χώρος στην Καλλιθέα που είναι μεν ιδιωτικός, αλλά βγαίνουν πολλές πολυκατοικίες, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Και σε αυτό το χώρο είναι ιδιωτικός. Μπήκαμε με την αστυνομία σε αυτό το χώρο και τα βρήκαμε εκεί και τα σώσαμε. Αλλά έχει γίνει ζημιά στις βάσεις. Δηλαδή έχει γίνει. Θέλουν επισκευή βάσης.
0: Βέβαια, τώρα εδώ είναι απίστευτο έτσι. Είναι απίστευτο.
1: Και να ρωτήσω
0: Να ρωτήσω το εξής. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα έχει μια σημασία. Είναι ακριβά?
4: Ναι, είναι πολύ καλά ποδήλατα. Είναι ακριβά. Είναι ποδήλατα, νομίζω ότι είναι πάνω από 2.000 το καθένα.
1: Μάλιστα. Και αυτοί που τα έκλεψαν.
4: Τα έχει προμηθευτεί ο Δήμος, ας πούμε, από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι γύρω-γύρω που κάνανε. Και στην Ελλάδα την υπόλοιπη που κάναμε διαγωνισμούς, νομίζω ότι ήταν τότε οι τιμές τους ήταν, γιατί οι διαγωνισμοί γίνανε το 24-25, ήταν τη τάξη των 2000, νομίζω.
1: Αυτοί που τα έκλειψαν προφανώς δεν ήξεραν ότι έχουν GPS και θα τα εντοπίζατε αμέσως.
0: Δεν νομίζω ότι δηλαδή, να πω το εξής, με βάση όσα μας λέει, ούτε βανδαλισμός, ούτε σαμποτάζ. Δεν τα κλέψανε. Τα περισσότερα τα παρατήσανε. Βαριόντουσαν να τα επιστρέψουν πίσω, προφανώς. Και τα δύο που μπήκανε, δύο μπήκανε σε ιδιωτικό χώρο. προφανώς θα θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν κάπως περισσότερο, έχω την εντύπωση.
1: Τα καβάντζωσαν.
0: Ναι.
4: Προσέξτε, αυτοί που το πήρανε, εμάς δεν είναι το πρόβλημά μας ότι πήγαν και τα παρατήσανε, που είναι πρόβλημα σε ένα χώρο, είναι ότι τα βγάλανε μελωστό από τις βάσεις για να μην χρεώνονται, ας πούμε, τη δυνατότητα επιστροφή. Μπορεί να μην ξέρανε και ότι είναι δωρεάν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι, δηλαδή, γιατί είναι δωρεάν, πάρτε και απλώς έχεις κάποιο χρόνο. Έχεις 2-3 ώρες, 4 να το χρησιμοποιήσεις.
1: Δεν το αφήσεις στο σπίτι να το πάρεις και αύριο και μεθαύριο, δεν είναι δικό σου.
0: Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Δήμαρχε?
4: Τώρα η σκέψη μας είναι να έχουμε ένα μέτρο προστασία στα βράδια, γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τις προηγούμενες χώρες, αλλά περισσότερο τώρα που το κάναμε πιο συστηματικά, ότι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοί, προκειμένου να βγουν από τις βάσεις τους, είναι τα βράδια, είναι μετά τις 1 η ώρα, είναι 2-3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
4: Η σκέψη είναι, έχουμε μια επικοινωνία ήδη και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, για να βάλουμε κάμερα η οποία θα κοιτάζει μόνο τη βάση των ποδηλάτων και δεν θα κοιτάζει την ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε άδεια για να τοποθετήσουμε κάμερες, όπως νομίζω έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Και το βράδυ σε πρώτη φάση θα τα κλειδώνουμε με αλυσίδα, δηλαδή στην ουσία δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης για κάποιο διάστημα από τις 1-2 το βράδυ έως 6-7 το πρωί.
0: Πάντως εγώ το χαίρομαι που θα το συνεχίσετε, έτσι πρέπει.
4: Συζητάμε, αλίμονο. Ναι. Αν είναι με την πρώτη να κάνουμε πίσω, τότε δεν θα γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
4: Θα σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήσαμε τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, τον δήμαρχο της Νέας Σμύρνης.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Κάτι άλλο.
1: Λίγο καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στην κάθοδο του Κηφισού τα περισσότερα προβλήματα, ακόμη και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της εκπίζω Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Εγώ βρήκα κάτι λίγες ψυχάλες και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει με κάποιες μικρές παρενθέσεις η άνοιξη. Οπότε έχετε τον ίσως, μπορεί να χρειαστεί καμιά ομπρελίτσα, κάνω μπουφανάκι,

Λοιπόν, το θέμα που παρακολουθεί όλη η ανθρωπότητα είναι φυσικά η συνάντηση του Κινέζου ηγέτη με τον Τραμπ. Καθώς βλέπουμε δύο τεράστιες υπερδυνάμεις να συναντιόνται, να συζητάνε, που είναι πάρα πολύ καλό, να βάζουν τα θέματά τους, που είναι άριστο, και που εάν ποτέ συγκριστούν, η σύγκρουση, λόγω και της απόστασης και τα λοιπά, θα είναι κυρίως οικονομική. Και τι γίνεται όταν τσακώνονται τα βουβάλια? Γι' αυτό και ο Κινέζος του είπε, είναι καλύτερα να είμαστε σύμμαχοι, είναι καλύτερα να είμαστε εταίροι, παρά να είμαστε αντίπαλοι. Δεν ξέρω και κατά πόσο η Αμερική έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη όπως είναι η Κίνα. Την περίοδο του ψυχρού πολέμου που ήταν απέναντι η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μια ιδεολογική αντιπαράθεση καταρχήν, η οποία δεν ήταν τόσο έντονη που καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να κρατήσει τόσο την ψυχραιμία της, ώστε να μην έχουμε πολέμους όπως έγινε στο Βιετνάμ και στην Κορέα, ή πολλές πολεμικές συστήρες δια αντιπροσώπων. Η Κίνα όμως δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ενώ είναι μια κομμουνιστική χώρα, η όρη της αντιπαράθεσης είναι οικονομική, είναι καπιταλιστική. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει χιλιετή παράδοση στη διπλωματία, στις επιστήμες, έχει ιστορική συνείδηση του εαυτού της, έχει υπομονή να σου σπάει τα νεύρα, έχει μέθοδο, έχει συγκρότηση. Έχει εκπαιδευτεί η αμερικανική πολιτική διπλωματία και οι αναλυτές για αυτή την κατάσταση? Και με αυτή την ηγεσία προετοιμάζεται, εκπαιδεύεται κατάλληλα, βλέπει με ποιο τρόπο πρέπει να συνυπάρξει ή να αντιμετωπίσει, αλλά σε λογικά πλαίσια, αυτό το οποίο δεν έρχεται, ήρθε. Δείτε την αμηχανία που έχει η τεράστια βιομηχανία της Ευρώπης, ξεκινώντας από τα αυτοκίνητα. Οι Κινέζοι για πάρα πολλά χρόνια ήτανε το συναρμολογητήριο, ήτανε το φθηνό εργατικό δυναμικό, το απαξιωμένο εργατικό δυναμικό. Και κάποια στιγμή είπε, εντάξει, ως εδώ καλά, τώρα θα φτιάξουμε τα δικά μας. Και έχουν σοκαριστεί, επειδή φτιάχνουν εξίσου καλά αυτοκίνητα με τους Ευρωπαίους, και πόσο εύκολα μπαίνουν στην αγορά, και οι Ευρωπαίοι πολίτες λένε, οκ, γιατί όχι, να τα πάρουμε και αυτά, να τα δοκιμάσουμε. Και εκείνα το έκανε αυτό στη τζιμουδιά. Ούτε φασαρίες, ούτε φωνές, ούτε αντιπαραθέσεις. Απλά μια μέρα ανοίξαν οι αντιπροσωπείες.

αν παρακολουθήσει κανείς και να κάνουμε μια ανασκόπηση την ιστορία με τους δασμούς που έβγαινε κάθε μέρα ο Τραμπ και έλεγε 60%. Λέγανε οι Κινέζοι 60 και εμείς. 80%. 80 και εμείς. 100%. 100 και εμείς. 150%. 150 και εμείς. Λέει σε μια φάση, ξέρω εγώ, 200 και παντάνε οι Κινέζοι. Εμείς τελειώσαμε. Δεν θα το αφιλεπάσουμε άλλο. Συνεχίστε αν θέλετε, αλλά μπορούμε και να τα βρούμε. Και διεθνώς το άλλο που μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με το βιβλίο που βγάζει ένας δημοσιογράφος του Paris Match για τον Μακρόν και τη σύζυγό του, όπου υποστηρίζει ότι είχε ένα πλατωνικό φλερτ με μια Ιρανή καλλιτέχνηδα ο Μακρόν, και γι' αυτό τον χαστούκησε σε εκείνο το περίφημο ταξίδι μέσα στο αεροπλάνο η σύζυγός του. Εντάξει, ως εδώ είναι ένα κουτσομπολιό, σε όλους μας αρέσουν λίγο αυτά, να σχολιάζουμε, να τα λέμε κτλ. Αλλά να πούμε και λίγο το αυτονόητο. Τώρα αυτό είναι σοβαρή δημοσιογραφία. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις κάθε φορά που προσπαθεί να στρώσει τα οικονομικά της, γιατί πρέπει να γίνουν περικοπές. Είναι μια χώρα σε διαρκή πολιτική κρίση. Πολιτική τη μια μέρα δεν τους ξέρεις, την άλλη αναλαμβάνουν τα ενία της χώρας. Τέλος πάντων, έχει σοβαρά θέματα. Και κάτι ένας δημοσιογράφος να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για κάτι που έχει συζητηθεί 100.000 φορές, δηλαδή τη σχέση του Μακρόν με τη γυναίκα του, πότε, πώς τη γνώρισε και τη διαφορά ηλικίας τους και όλα αυτά. Και ολόκληρο βιβλίο. Και αυτή τι είναι η δημοσιογραφία, να τη ζηλέψουμε, να κάτσουμε να κάνουμε τα ίδια. Ένα ζευγάρι έχει προβλήματα που στη Γαλλία τώρα, έτσι, στη Γαλλία, που προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά τις σχέσεις. Είναι λίγο πιο ανοιχτή, λίγο πιο λάρση τέλος πάντων από εμάς. Γι' αυτό, παρά τα προβλήματα που έχει η ελληνική δημοσιογραφία και έναν αμφισβήτητα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που βλέπεις και κάποια προσωπικά των πολιτικών, σε γενικές γραμμές αυτά εδώ διαχρονικά, όχι τώρα, δεν γίνονται. Σε αυτό έχουμε καλό τύπο στην Ελλάδα, με γνωστές εξαιρέσεις, μην τις επαναλαμβάνουμε, και ήταν οι μελανές στιγμές, όχι ο κανόνας.

έχουμε βέβαια άλλα προβλήματα, δεν τα παραγνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτά και με την τη Φαραχανή, έτσι λέγεται η κοπέλα από το Ιράν, την οποία τη βάζουν και αυτή στο κάδρο χωρίς να τη ρωτήσει κανένας. Ο καλός συνάδελφος, έγκριτος, συγγραφέας. Λοιπόν, η ιστορία με την Εθνική Τράπεζα και τις χρεώσεις που έκανε, που είναι κανένα 10 ευρώ το χρόνο, μπήκα έτσι από περιέργεια να δω πόσους καταθέτες έχει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, έχει 6 εκατομμύρια καταθέτες. Επί 10 ευρώ το χρόνο δεν είναι και άσχημα. Καλά είναι. Το λέγανε παλιά διάφορες οργανώσεις που κάνανε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ζητούσανε να προσφέρουμε και λέγανε «Δεν θέλουμε πολλά από τους λίγους, θέλουμε λίγα από τους πολλούς». Εθνική Τράπεζα. Και καλά φαντασμό έχει και μόνο αυτή.

Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Για όσους την αγαπάτε πάρα πολύ και συμμετέχει και η Κύπρος. Διαβάσαμε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γαϊτάνος και είπε: είδε άγριες φάτσες, μισόγυμνες κοπέλες, ταλέπορα παιδιά, δαιμονισμένες παρουσίες. Μην το βλέπεις, δες κάτι άλλο. Η αιώνια γκρίνια των μεγάλων ανθρώπων για τους νεότερους. Όταν και ο Γαϊτάνος ήταν πιτσιρικάς, είχε μακρύ μαλλί και σκουλαρί και δεν ξέρω αν είχε, κάποιος θα του έλεγε λαρε μαλλιά και δεν ξέρω και τι άλλο θα του έλεγε. Τώρα τα κάνει αυτός. Προσπερνάω πόσο πολύ συμπαθούσε αυτά τα καλόπαιδα της Χρυσής Αυγής. Άμα σ' αρέσει ο Χρυσαυγίτης, τους πάει λίγο ο Ακύλας. Έχει ένα νόημα αυτό.

Λοιπόν, 10 και 20 ώρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως 105,8 Red News Radio. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην ισπανική υποχώρηση. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δήμητρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Έπεσε πολύ ξύλο στην Ισπανία. Αλλά αυτά έχει αθλητισμός. Οι φιλάθλοι δεν είναι μόνο για τις νίκες, είναι και για τις ήττες. Νομίζω 22 παιχνίδια να είχε η σειρά, πάλι Βαλένθια θα πέρναγε. Η οποία όταν έχανε στον πόντο και όταν κέρδιζε ρίχνε ξύλο. Εντάξει, αυτό έχει φανεί από πέρυσι. Ο Αταμάν δεν έχει να το πει και πάρα πολλά τώρα. Έχει πάρει τρεις Euroleague, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει καταφέρει πάρα πολλά στη ζωή του. Αλλά από πέρυσι ο Παναθηναϊκός αυτό που παίζει δεν είναι μπάσκετ. Χθες δεν συνέβη και το εξής καταπληκτικό. Χθες δεν συνέβη και το εξή

Κάπως διαφορά. Όχι γιατί ο Νάν είναι κακός παίχτης, αλλά γιατί με τον τρόπο που του έχουν πει να παίζει, τα άλλα κορόιδα είναι. Δεν βλέπουν ότι θα πάρει την μπάλα, θα την κρατήσει, θα την βασανίσει, θα την ταλαιπωρήσει, θα την χαστούκίσει, θα την χτενίσει, θα τη κάνει περμανάτ, αλλά δεν θα την δώσει πουθενά. Είναι πέντε παίχτες εναντίον ενός. Ποιος θα κερδίσει? Και μετά από αυτή την κορυφαία ανάλυση, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Εντάξει, βγάλω.

Οι φοιτητικές εκλογές είναι κάτι σαν τις τρελές σφαίρες. Ένα, δύο, τρία, αλλά πάντα τη φαρσοκομωδία. Υπάρχει όμως αυτό στο γεγονός ότι οι παρατάξεις δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Κατά τώρα δεν μπορούν με τίποτα. Δίνουν και ποσοστά εντελώς ξεκούδουνα μεταξύ τους, που δεν έχουν καμία σχέση η ΔΑΠ με την πασπουδαστική. Αλλά υπάρχει και άλλη μια παράμετρο την οποία πρέπει να σκεφτούμε, και είναι και διαχρονική η συνέπεια. Αυτά τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με την πολιτική και πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική και ασχολούνται και με τα κόμματα, και πρέπει κάποιοι να ασχολούνται και με τα κόμματα, γιατί έτσι κυβερνιούνται οι χώρες, έτσι διοικούνται τα συστήματα. Σε αυτή την ηλικία μαθαίνουν στην ασυνεννοησία. Στα μαγειρέματα, στα μπουρδουκλώματα, στις τρευλώσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Είναι βέβαιο ότι αφού δεν συμφωνούν και κάποιος λέει και ψέματα χοντροειδή. Μαθαίνουν λοιπόν και στο ψέμα ότι αυτή είναι η πολιτική, έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν θα μεγαλώσουν θα φύγει αυτή η γενιά, η καταπληκτική, και θα έρθουν οι άλλοι. Έτσι θα ξέρουν να πολιτεύονται. Αυτές θα είναι οι αρχές τους. Και θα γίνουν και αυτοί καταπληκτικοί σαν τους παρόντες. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφού όσοι θεωρούν τον εαυτό τους σοβαρό, δεν ασχολούνται καθόλου με την πολιτική, απέχουν μόνο την απαξιώνουμε και τα λοιπά, κάποιοι πρέπει να κυβερνούν τις χώρες. Έτσι. Και ποια είναι η πολιτική εκπαίδευση των νέων που σε λίγο θα ετοιμαστούν να ζητήσουν και αυτή την ψήφο στο Δήμο, στην κοινότητα, στις εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής? Αυτό που παρακολουθούμε στις φοιτητικές. Πάνω κάτω και το σημερινό πολιτικό προσωπικό, και αυτό που είναι και σε μια ηλικία έτσι, ας πούμε, κάτω από τα 40 και θέλει τώρα να έρθει με φόρα να βοηθήσει τη χώρα, σε αυτό το καθεστώς έχει εκπαιδευτεί. Ο καθένας τα αποτελέσματά του, εκλογές με συμμετοχή μηδέν. Αδιαφορία για την ουσία, ότι δεν γοητεύουν τους φοιτητές τους να πάνε στις κάλπες, και τεράστιο ενδιαφέρον για αυτούς τους λίγους που πήγανε, πώς θα φτιάξουμε πολιτική κουζίνα, μαγείρεμα. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα υπάρχουν, το εκλογικό σύστημα είναι απόλυτα αδιάβλητο. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχει αμφισβητηθεί εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η μέθοδος υπάρχει, οι φοιτητές είναι εύκολο να τη βρούνε. Και στο συνδικαλισμό επίσης δεν αμφισβητούνται τα αποτελέσματα. Και αυτοί έχουν μέθοδο που μπορούν να τους πούμε, παιδιά, να ελάτε, ας πούμε, έτσι γίνεται. Αλλά και οι ίδιοι είναι μορφωμένα παιδιά. Πολλά από αυτά έχουν μπει με τεράστιους βαθμούς. Ξέρουν να φτιάξουν δύο συστηματάκια να μην αμφισβητεί ο ένας τον άλλον. Άρνηση. Άρνηση δημοκρατίας.

Λοιπόν, και έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκινάει αύριο και θα κορυφωθεί την Κυριακή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα συνέδρια είναι κορυφαίες στιγμές για τα κόμματα. Μπορεί οι υπόλοιποι όσοι δεν συμμετέχουμε να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι και εκεί που τα κόμματα εξελίσσονται, εδραιώνονται. Εάν είναι ή όχι ενωμένα, εκεί μπορείς να το δεις, να το καταλάβεις. Δίνεται η ευκαιρία και σε ανθρώπους από όλη τη χώρα να μπορέσουν να μιλήσουν. Τώρα, αν ακούγονται ή όχι.

Όχι, η ζωή έχει δείξει ότι όταν κάποιος μιλάει και να μην τον ξέρεις και έχει κάτι ενδιαφέρον να πει και ουσιαστικό, υπάρχουν αυτοί να ακούσουν. Α, ο ίδιος και λες τα τυπικά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, ο επόμενος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολόγο του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινιού Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στον Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Τέλος στη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζει ανακριβές το δημοσίευμα της ΕΚΠΙΖΟ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκαιρη, δικαιώνοντας την τράπεζα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοπυρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίος, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, τι λέτε να πάμε στο δεκάλογο της ημέρας? Στο νούμερο 10, ένα βίντεο που δείχνει τα δύο κορίτσια τη στιγμή της αυτοκτονίας. Ένα βίντεο που είναι αχρίαστο, αντιδιοντολογικό και αν κάποιος το έκανε για τηλεθέαση, κατάφερε να διώξει ακόμη περισσότερο κόσμο από την τηλεόραση. Τουλάχιστον την ώρα των ειδήσεων. Στο νούμερο 9, κύριοι Φάμελος και Μαρκόπουλος χθες είχαν μια αντιπαράθεση στη Βουλή. Είπε ο καθένας τα επιχειρήματά του, άφησε τις μπηχτές του, λίγη ειρωνία, λίγη καταγγελία και όλα καλά. Ούτε κραυγές, ούτε επίθετα, ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε απειλές για μηνύσεις. Ποιος έλειπε εκείνη την ώρα από τη Βουλή? Στο νούμερο 8, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης που εφάρμοσε το μέτρο με τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία μπορεί κάποιος να τα νοικιάσει από δημόσιους χώρους. Από τα 8, σε μία μέρα τα 2 βανδαλίστηκαν. Τα χαλάγανε και τα άλλα 6, αλλά είχαν προλάβει κάποιοι να τα κλέψουν. Στο νούμερο 7, η Eurovision που χθες, στον πρώτο ημιτελικό έφτασε 70% τηλεθέαση στο νεανικό κοινό. Το πάμε. Πάρτι για την νεολαία. Δηλαδή είναι η φάση Νίκο Ψωμιάδη που στην ηλικία μας έρχεται πιτσιρικάς και ρωτάει: «Θείε, όταν ήσουν μικρός υπήρχε διαγωνισμός?» Όχι, κλεντάγαμε με τις φλογέρες. Το νούμερο 6, η Ryanair, η οποία επιτίθεται στη Fraport που έχει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και λέει, μέσα στην ανακοίνωση κάποια στιγμή γράφει ο εκπρόσωπος της Ryanair: «Η Fraport το μόνο που κοιτάει είναι τα κέρδη των Γερμανών μετόχων της». Ενώ τα κέρδη της Ryanair πάνε όλα σε ΜΚΟ. Στο νούμερο 5, η πολιτρεύτρια του Πασόκ που είχε πει ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να λουστεί γιατί έχει βάψει τα μαλλιά του. Χθες ζήτησε συγγνώμη και διευκρίνησε δεν είναι αυτός ο τρόπος που πολιτεύεται, το ήθος της κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πολιτεύεται. Αλλιώς δεν θα απαντούσε ποτέ σε μια ερώτηση που δεν της έγινε ποτέ. Σχετικά με τα μαλλιά του κυρίου Τσίπρα. Τέλος πάντων, αν όμως το κατάλαβε και αν αλλάξει, είναι ένα κέρδος. Τουλάχιστον για την ίδια. Στο νούμερο 4, κυρίου Κωνσταντοπούλου που είπε χθες στη Βουλή για τις 2 17χρονες. Ποιοι είναι αυτοί που έπεισαν αυτά τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον? Μα αυτοί εδώ όλοι που απουσιάζουν. Ειλικρινά σχολιάστε. Καμιά φορά και σιωπή σχολείο είναι. Στο νούμερο 3. Μία γάτα στην πρωθυπουργική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Όσο ζει εκεί η γάτα, έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργοί. Της έχουν φτιάξει και ένα λογαριασμό στο Twitter μέσα από την Downing Street και γράφει ένα στο λογαριασμό ότι τα λέει η γάτα τώρα, έτσι. Είτε ο Στάρμεν μείνει είτε φύγει, όλοι συμφωνούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να μεταΐζουν. Αναφυσβήτητα χιούμορ έχουν οι Βρετανοί και αυτοσαρκαστικό. Και χιούμορ έχουν και γάτα έχουν, καλό πρωθυπουργό με τίποτα. Στο νούμερο 2, η κυβέρνηση που είπε ότι η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα θα συνεχίσει να μειώνεται. Αμήν. Είπε επίσης ότι η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Οκ. Αλλά αν εδώ ο μισθός, ο βασικός, είναι 800 καθαρά και στη Γαλλία είναι 1500 καθαρά, τότε ο Γάλλος δεν πληρώνει τη μισή τιμή του ρεύματος από εμάς? Έχουμε δρόμο ακόμη. Γιατί πάει και με το μισθό το πόσο κάνει το ρεύμα. Και στο νούμερο 1, ο 30χρονος στην Κρήτη, του οποίου η γυναίκα βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Είναι η οικογένεια που έχει 4 παιδιά, έτσι. Είπε πάλι στον ανακριτή: «Άνοιξε η πόρτα και έπεσε έξω η γυναίκα μου». Εντάξει, θα τη βοήθαγε, αλλά εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν στο ανάχωμα κάτι κρέμλινς, βγήκαν από ένα μητάτο και δεν τον άφησαν. Και φυσικά επαληθεύεται ο κανόνας. Όλοι οι κακοποιητές είναι δειλοί όσο δεν πάει όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.
να μην έχουμε δει μία εξαίρεση.

0: Ο Κινέζος πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τραμπ, αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είναι ένας όρος διεθνών σχέσεων. Την ανέφερε ένας καθηγητής του Χάρβαρντ σε ένα βιβλίο που έγραψε, ο Άλισον. Αναφερόμενο στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου υπήρχε μια δυναμή Σπάρτη, ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα η Αθήνα, δεν μπόρεσαν μεταξύ των ταυρών να τα ισορροπήσουν και είχαμε ένα τρομερό πόλεμο για την αρχαιότητα, τρομερό πόλεμο, τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Σε αυτή την μελέτη ο καθηγητής διακρίνει περίπου 16 παρόμοιες περιπτώσεις, εκ των οποίων αρκετές οδήγησαν σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, είναι κοντά μας. Τι κάνει, κύριε Μπαλτζόη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Όταν τα λέγαμε εμείς αυτά και από το Ινστιτούτο, αλλά και προσωπικά έχω αρθρογραφήσει, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα που το είπε ο πρόεδρος, βγήκαμε στην επικαιρότητα.
0: Ναι, αλλά εσείς όταν τα λέγατε δεν είχατε συνάντηση με τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό να μου πείτε. Αντιχώς, ναι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Πολύ σωστά τα επισημάνετε, όπως τα είπατε. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί? Το η Σπάρτη. Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο. Γιατί ορισμένοι λένε ότι.
0: Ναι. Λέει πάντως, συγγνώμη, λέει και παραδείγματα ότι υπάρχουν 16 τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις ιστορικά, ναι. Διαχρονικά. Μπορείτε να μας αναφέρετε εκ των οποίων από τις 16 ή 12 οδήγησαν σε πόλεμο. Άρα ναι. Υπάρχει και περίπτωση να μην έχουμε. Αλλά εκτός από το Αμερική-Ρωσία, ποιες άλλες είναι οι περιπτώσεις?
1: Θα σας πω. Το βιβλίο, να το πούμε ολόκληρο, το βιβλίο λέγεται The Stalin for War και America and China Escape του Κιδίδη Στραπ. Λοιπόν, θα σας πω τις τέσσερις που δεν έγινε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Το τέλη του 15ου αιώνα, Πορτογαλία, Ισπανία. Οι επόμενοι πάμε στις αρχές του 20ου αιώνα, περάσαν τόσους αιώνες χωρίς να πάντα είχαμε πόλεμο. Ηνωμένο Βασίλειο με Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχαμε πάλι μια τέτοια επικίνδυνη ρήξη, δεν έγινε πόλεμος. Και οι δύο τελευταίες είναι τη δεκαετία του 40 έως το 80 με τον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος το λέμε ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν ήταν άμεσος πόλεμος. Και η τελευταία περίπτωση είναι από το 90 μέχρι σήμερα, όπου είχαμε μια έτσι αντιπαράθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας με τη Γερμανία. Αυτά αναφέρει ο Άλισον. Από εκεί και πέρα όλα έχουμε πολέμους, ως χάρη στα μέσα του 20ου αιώνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Σοβιετική Ένωση, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία κλπ. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κίνα με τη Ρωσία εναντίον της Ιαπωνίας, τέλη του 19ου αιώνα Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας αναφέρω όλες αυτές, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, ναι. Μας ενδιαφέρει η 12 που έγινε, λέω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος τον προκαλούσε, η ανερχόμενη ή η ισχυρή δύναμη?
1: Κοιτάξτε, ο Γκράχαμ Άλισον δεν το διευκρινίζει ότι η ανερχόμενη προκαλεί τον πόλεμο, διότι δεν ενδιαφέρει αν έρχεται η δύναμη να πάρει την κυριαρχία. Η αμυνόμενη,
0: στο σημερινό παράδειγμα μας ενδιαφέρει, γιατί η ανερχόμενη, ναι, είναι η Κίνα, η οποία γενικά δεν κάνει πολέμους.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μελετώντας εκεί λόγω επαγγελματικής διαστροφής, ακόμα διαβάζουμε τα γεωπολιτικά, τα στρατηγικά κλπ. Οι Αμερικανοί πάντα πριν κάνουν ένα πόλεμο κάνουν προσομοιώσεις και έχουν εκπληκτικούς υπολογιστές κλπ. Έχουν και κυβερνητικούς, με αποτέλεσμα αυτά τα οποία βγαίνουν να είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουν κάνει χιλιάδες προσομοιώσεις για ένα μελλοντικό πόλεμο Κίνας και Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι ο νικητής σήμερα, κύριε Πετρόπουλο, ξέρετε?
0: Ποιος?
1: Η Κίνα.
0: Γι' αυτό λοιπόν βλέπω
1: ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει. Θα συμφωνήσει σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Σι, ο οποίος πραγματικά έκανε μία μίλησε για συνεργασία, γιατί ωφελεί και τα δύο μέρη, λέει, ενώ η σύγκρουση συμπλάπτει και τα δύο. Να είμαστε εταίροι.
0: Να σας ρωτήσω, μιας και το αναφέρατε, αυτοί οι τρομεροί υπολογιστές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουν προσομοιώσεις και αυτά που βγάζουν.
1: Για το Ιράν θα με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δηλαδή. Εγώ ενδεχομένως να τους είπανε ότι θα είχαν επιτυχία. Εγώ πιστεύω.
0: Όχι, γιατί το πολεμικά έχει νικήσει η Αμερική. Εντάξει, δεν υπάρχει αντίρρηση. Okay, δηλαδή ότι έχει καταστρέψει την αεροπορία, το ναυτικό κτλ. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι κερδίσανε μάχες, αλλά δεν κερδίσανε τον πόλεμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω τόσα χρόνια, ας πούμε, που διαβάζω, ασχολούμαι λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ότι τους πολέμους δεν τους κερδίζουν τα αεροπλάνα και τα πλοία μόνα τους. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι boots on the ground. Ναι. Εάν δεν πατήσει το άρβελο του στρατιώτη, τι κατ' επέκταση η ερπίστρια του άρματος, δεν θα έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα για τη δύναμη που επιτίθεται ή πολεμάει ή που θέλει, ας πούμε. Πρέπει, κάνανε και σε επέμβαση οι Αμερικανοί. Όχι, κάνανε μία έτσι αυτό εκεί στο...
0: Ωραία, μην πάμε στο Ιράν. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε, ότι δεν μπορείς να επιβληθείς εάν δεν κατέβει το πεσικό. Λοιπόν,
1: μα κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Η αεροπορία διαχειρίζει τον αέρα.
0: Ναι.
1: Το ναυτικό τη θάλασσα και την ξηρά ο στρατός.
0: Mm-hmm.
1: Και να πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν εμείς σε ένα πόλεμο με την Τουρκία καταρρύψουμε όλα τα αεροσκάφη και βυθίσουμε σχεδόν όλα τα πλοία, αλλά η Τουρκία μας έχει πάρει τυχείο, ποιος νίκησε στον πόλεμο? Αντιλαμβάνεστε.
0: Καλά, ας τα αφήσουμε αυτά τα παραδείγματα. Λοιπόν, άρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, νομίζω κάτι που δεν το είπαμε καθόλου. Ότι, δηλαδή, το είπαμε, αλλά δεν το επισημάναμε ιδιαιτέρως. Ότι ο Κινέζος επικαλέστηκε έναν Αμερικάνο. Τον Άλισον. Δηλαδή, του είπε του Τραμπ, διάβασε τους επιστήμονές σου, τι λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στην πραγματικότητα. Είναι αυτό το αδιόρατο που κάνουν πολλές φορές οι Κινέζοι στη διπλωματία και του λένε, ναι, κοίτα οι δικοί σου τι λένε, άσε τι λέω εγώ που θα στα πω κι εγώ. Δεν λέω ότι το κατάλαβε ο Τραμπ, έτσι, αλλά, αλλά υπάρχουν άλλοι που θα το αναλύσουν.
1: Έχει συμβούλους. Ακούστε κύριε Πετρόπουλε, αν διαβάσουμε την πολιτική, την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ για το 2026 και μετέπειτα, είναι καινούρια επί Τραμπ. Αναφέρεται σε 6 χώρες που θεωρεί ότι μπορεί να έχουν προβλήματα, μεταξύ αυτών το Ιράν, Ρωσία, Κίνα. Ξέρετε τι λέει για την Κίνα? Λοιπόν, λέει η εθνική στρατηγική των ΗΠΑ, όχι εγώ και εσείς. Λοιπόν, λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα, λέει, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με στρατιωτικούς, παύλα, με πολεμική σύγκρουση, αλλά με γεωπολιτική και ελέγχοντας τα ενεργειακά της. Δηλαδή, λέει η εθνική στρατηγική, δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Κίνα, αλλά να ελέγξουμε την ενέργεια. Από πού έρχονταν η ενέργεια στην Κίνα σε μεγάλο ποσοστό? Από την Βενεζουέλα και από το Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Που είχε πλακεί η Αμερική στις δύο αυτές χώρες. Mm-hmm. Ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας πλέον τώρα και προσπαθεί να κάνει αυτό στο Ιράν. Δηλαδή, μάλιστα, τα εξηγούν και τα λένε. Αυτό να το λάβουν υπόψη. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σας πω.
0: Και να κλείσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
1: Βεβαίως. Άνκοραντς. Οι συμφωνίες του Άνκοραντς με τον Πούτιν, όπου προβλέπουν τον διαμερισμό του κόσμου, μια νέα Γιάλτα σε ζώνες επιρροής. Εγώ εκτιμώ ότι ο ΣΥ θα αποδεχτεί με αυτά που λέει, συνεργασίες κλπ. Άρα θα πάμε για μια συμφωνία των τριών γιγάντων, Ρωσία, ΗΠΑ, Αμερική, όπου θα αλλάξει η μορφή του κόσμου, κατά την άποψή μου, προς το καλύτερο. Μια νέα Γιάλτα. Θα γίνει, ερωτηματικό, εγώ ελπίζω να γίνει. Αν δεν γίνει, οι εξελίξεις θα είναι πολύ δυσάρεστες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, με αφορμή την παγίδα του Θουκυδίδη.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι για να μην καθυστερούμε τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης είναι βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή το συνέδριο. Θέλαμε να μιλήσουμε με ένα νέο βουλευτή και μάλιστα να είναι και από την Κρήτη, γιατί παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τα όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα, κύριε Μαρκογιαννάκη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το συνέδριο, το λέγαμε και νωρίτερα, είναι κορυφαίες στιγμές των κομμάτων. Έτσι, μπορεί οι υπόλοιποι να μην το ξέρουμε, να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά για τα κόμματα είναι θεμελιώδες η συμμετοχή στα συνέδρια και η αποφάση των συνεδρίων.
1: Είναι γεγονός, κύριε Πετρόπουλε, και η αλήθεια είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει πολύ στο συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή ως την Κυριακή. Και έχει επενδύσει όχι τόσο πολύ γιατί δείχνει να το έχει ανάγκη, όσο να αποδείξει, αν θέλετε, γιατί έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μια έτσι ιδιαίτερα έντονη συζήτηση σε σχέση με την ενότητα, τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα ακούμε και τα ξανακούμε. Ακούγαμε τόσα πολλά σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε προημερών στην Βουλή και ότι δήθεν θα υπάρχουν πολλές εντάσεις και ότι θα τσακωνόμαστε. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι ήταν απλά λόγια του αέρα και ακριβώς είναι μια
0: ευκαιρία. Άρα, κύριε Μαρκογιαννάκη, ένας πολίτης που δεν ασχολείται πολύ με την πολιτική, και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
1: Υπάρχουν, αλήθεια.
0: Ναι, εάν σας έλεγα τι ενδιαφέρει τους πολίτες, ότι εσείς κάνετε ένα συνέδριο. Στον πολίτη φτάνει ο απόϊχός του, έτσι, αν είναι ακόμα έχει πάει εκεί να τσακωθεί, να γίνει μπάχαλο ή να βγει ενωμένο και δυνατό. Αυτή η άβρα μόνο, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, συμφωνείτε σε αυτό? Μιλάω για τους πολίτες που δεν συμμετέχουν, έτσι, δεν λέω για όσους παρακολουθούν κάθε βιβλία.
1: Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους ενδεχομένως να μην παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να κάνει ένα συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το ενωτικό μήνυμα το οποίο εκπέμπει το κάθε κόμμα, δεν είναι μόνο οι διεργασίες ή οι εσωτερικές που κάνει, τώρα εν προκειμένου θα έχουμε καινούργια κεντρική πολιτική επιτροπή με τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή. Είναι όμως και το μήνυμα που στέλνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εν προκειμένου ο πρωθυπουργός σε μια ομιλία η οποία θα γίνει την Παρασκευή, με πολλά μηνύματα, με πολλές στοχεύσεις και όσον αφορά το υπόλοιπο το διάστημα μέχρι τις εκλογές που αναμένουμε το 27, μεταρρυθμιστικός λόγος από ό,τι φαίνεται, αλλά και σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν τον κόσμο. Εκεί δηλαδή έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο.
0: Έχει και μια ιδιομορφία, θα έλεγα, η παρούσα κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ενώ και στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα φάνηκε ότι δεν υπήρξαν σοβαρές κόντρες, κάτι υπήρξε, αλλά εντάξει, όχι κάτι τρομερό. Ταυτόχρονα κάνετε ένα συνέδριο στο οποίο ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είναι παντελώς απέναντι και ένας απόν.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η διορυθμία. Να πω ότι πράγματι δεν είναι και ιδιαίτερα έτσι άνετο και το να υπάρχει να υπάρχουν δύο πρόεδροι, αν θέλετε, στο σύνολο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, η ενότητα, ξαναλέω, η οποία υπάρχει και διαφαίνεται, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί στο συνέδριο αυτό. Μάλιστα. Και παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά αυτά τα οποία ακούγονται, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ, αν θέλετε, ακούγονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα από ό,τι πραγματικά είναι, και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε εμείς αφενός με την σοβαρότητα την οποία θα εκπέμψουμε, και αφετέρου με τα μηνύματα τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά μηνύματα είναι αυτά τα οποία αφορούν στο σύνολο.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη, οι σύνεδροι είναι εκπρόσωποι των στελεχών σας, των μελών του κόμματος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω για την Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά μέσω του σκανδάλου ΠΚΠ, τώρα αυτά τα λεφτά δεν πάνε. Πόσο επηρεάζει τον κόσμο, την κοινότητα? Λείπει όλο αυτό το χρήμα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως σας εκπλήξει. Με τους περισσότερους που συνομιλώ εγώ, τουλάχιστον, που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, είτε κτηνοτρόφοι είτε αγρότες, είναι ανακουφισμένοι με την έννοια ότι εκτιμούν πλέον, με αυτά τα οποία θα αλλάξουν, ότι θα λαμβάνουν αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται. Και πράγματι υπήρχαν κακοφωνίες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνται, και πολλά χρήματα από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτή ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που πραγματικά παράγουν, αυτούς που πραγματικά μοχθούν στον πρωτογενή τομέα. Και σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ανακουφισμένοι και αισθάνονται μία ελπίδα ότι από εδώ και πέρα θα πληρώνονται στην ώρα τους και θα πληρώνονται αυτά που πραγματικά δικαιούνται, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο το οποίο έχουν. Ο πρωτογενής τομέας και ειδικά στην Κρήτη, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει φθήνει σε μεγάλο βαθμό, η παραγωγή έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και οφείλουμε όλοι εμείς να σκύψουμε πάνω σε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Εύχομαι
0: να είστε καλά. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, από τους νέους βουλευτές που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Και πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Ακούσουμε ένα τραγούδι, θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμως σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης αναφερόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, στην οποία λέει ότι νοικιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νοικιάζει καταρχήν ο πατέρας του ένα κτίριο το οποίο είχε στο Ηράκλειο στο κτηματολόγιο, αναφέρει τα ποσά και τα λοιπά. Και λέει ότι μέχρι σήμερα, επειδή πέρασε στον κύριο Ανδρουλάκη με γονική παροχή, έχει πράξει 1 εκατομμύριο τόσο. Και αυτά λέει τα λεφτά μαθαίνουμε ότι τα έχει στο εξωτερικό. Έχουμε την απάντηση και η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Λίνα.
1: Ναι, πριν από λίγο απάντησε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ εξαπολύουν επίθεση στον κύριο Γεωργιάδη. Μιλάνε για αλητεία και συκοφαντία. Ο επαγγελματίας γλωσσολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη σε διαφθορά, τονίζουν. Επισημαίνουν ότι το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Ανδρουλάκη νοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία ύστερα από διαγωνισμό. Το 2010 νοικιάστηκε στο κτηματολόγιο επίσης ύστερα από διαγωνισμό. Ουδέποτε, σημειώνουν, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση και εφαρμόστηκε ο μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος. Οι συμβάσεις ανανεώθηκαν το 2022 και το 2024 επί Νέας Δημοκρατίας, όλα απόλυτα νόμιμα και διαφανή, σημειώνουν και τονίζουν μια κυβέρνηση συνώνυμη με τη διαφθορά που επιχειρεί, που υπηρετεί καρτέλ και ολιγοπόλια, που στελέχη της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμο και διαφανή διαγωνισμό. Ούτε 1 ευρώ, τονίζουν, δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν κατά την θητεία του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι σε σειρά δηλώσεων. Κατηγορούν τον κύριο Γεωργιάδη ότι εκτελεί, όπως αναφέρουν, συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τονίζουν στο βούρκο της διαφθοράς και της ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και λένε ότι θα προχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης όλες τις νόμιμες ενέργειες, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη.
0: Ωραία. Νομίζω ότι σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό που τέλος πάντων είναι μια αιχμή είναι, και η απάντηση είναι αν αυτά τα χρήματα είναι στο εξωτερικό, και το άλλο τον κατηγόρησε ότι το δημόσιο έκανε και την ανακαίνιση και ο κύριος Ανδρουλάκης απαντάει ότι δεν πήρε ούτε 1 ευρώ για την ανακαίνιση.
1: Χρήματα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έγινε η ανακαίνιση. Και εδώ έχουμε την απάντηση από τον ΠΑΣΟΚ. Λένε ότι ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ για την ανακαίνιση. Mm-hmm. Στο ένα σημείο και στο άλλο για τα χρήματα στο εξωτερικό είναι ο λογαριασμός που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στο τελευταίο επεισόδιο της κόντρας ανάμεσα στα δύο κόμματα. Αυτό πώς ξεκίνησε, ξεκίνησε με το γεγονός ότι στο πόδο νήσιο του κυρίου Ανδρουλάκη δεν δηλώθηκαν τα λεφτά που είχε στο εξωτερικό, τα οποία τα παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι, επειδή τα δήλωνε τις προηγούμενες χρονιές. Στην ουσία συγκρίθηκαν τα πόθεν εσείς και ο κύριος πολύ γρήγορα αντέδρασε. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε λάθος του λογιστή, το διορθώνω αμέσως.

να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η κυρία Χρυσή λέει ότι ο Γεωργιάδης στην ανάρτησή του λέει πως είναι νόμιμο αλλά μη ηθικό. Και ο κύριος Αδουλάκης απαντάει ότι όλα είναι νόμιμα. Ο κύριος Φώτης μιλάει για το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για τους πρώην πρωθυπουργούς που δεν θα πάνε. Κάνει ένα σχόλιο, οκ, το κρατάμε για μας. Πρέπει να τα μηνύματα να μπορούμε και να τα διαβάζουμε με έναν τρόπο που στέλνετε. Ο κύριος Γιάννης λέει ο Μαρκογιαννάκης της γνωστής οικογενείας. Δεν έχω ιδέα αν είναι της γνωστής οικογενείας. Το μόνο το οποίο ξέρω να σας πω είναι ότι οι πολιτικοί κατεβαίνουν στις εκλογές και ζητάνε την ψήφο των πολιτών. Και οι πολίτες ή τους απορρίπτουν ή τους επιδοκιμάζουν. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος, έχει κερδίσει πολεμικά η Αμερική. Νωρίτερα το λέγαμε στην κουβέντα και λέω: έχει κερδίσει τον πόλεμο. Και λέει: μάλλον διαβάστε τελευταίες αναφορές από Washington Post και New York Times. Οι Αμερικανοί έχουν τηθεί κατά κράτος στο Ιράν και είναι η πρώτη φορά που χάνουν ένα πόλεμο τόσο γρήγορα. Διαβάσατε εσείς New York Times ότι η Αμερική έχει τηθεί κατά κράτος. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο μας στέλνει για αυτό την αντίδρασή του για όλους τους κακοποιητές και τους γυναικοκτόνους.

0: Κυρία Ειρήνη, μάλλον έστειλε το μήνυμα την ώρα που ακούγαμε Βίκυ Λέανδρος, ενθουσιασμένη. Η γράφει, χωρίς υπερβολές, μετά από αυτό το τραγούδι μας τελείωσε η Eurovision για τα καλά. Αυτό το τραγούδι που σας άρεσε, το ακούσατε όταν ήσασταν και εσείς πάρα πολύ νέα. Είπαμε, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα τραγούδια, αλλάζει ο τρόπος που παρουσιάζονται τα τραγούδια, που ντύνονται οι καλλιτέχνες. Δεν γίνεται τώρα να διανύουμε την 5η, 6η, 7η δεκαετία της ζωής μας για να κρίνουμε την Eurovision που απευθύνεται σε νέα παιδιά. Τουλάχιστον οι καλλιτέχνες είναι νέα παιδιά, πρέπει να είναι, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Ο κύριος Αναστάσιος, οι φοιτητικές παρατάξεις αποδυναμώνονται, λέει, γιατί πια οι φοιτητές δεν απευθύνονται σε αυτές για σημειώσεις. Τα βρίσκουν όλα με τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει κάτι χαμογελάκια. Λοιπόν, περισσότερα μηνύματα στη συνέχεια. Σας λέγαμε χθες ότι στην Ευρώπη καταγράφηκαν 3.607 κρούσματα ηλαράς. 5 άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους. Μέσα σε ένα χρόνο γίνανε όλα αυτά. Και μάλλον είναι τα επακόλουθα της πανδημίας και ενός αντιεμβολιαστικού κινήματος εισαγωγικά, το οποίο προέκυψε σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε και εδώ διάφορους. Και έτσι, ασθένειες, ιώσεις, οι οποίες η επιστήμη έχει βρει τρόπους να τα ξεπερνάει ανώδυνα και είναι και θανατηφόρες, να τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Η κυρία Βαρβαρίγου, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής και καθηγήτρια παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ποια είναι η επιστημονική εξήγηση για την έξαρση, τώρα δεν ξέρω αν το θεωρείτε έξαρση ή όχι, αλλά την επανεμφάνιση της ηλαράς και σε χώρες προηγμένες επιστημονικά, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία?
1: Ακριβώς. Υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά έχει επανέλθει η ηλαρά, η οποία είναι μια άκρος μεταδοτική νόσος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι την είχαμε ξεχάσει την ηλαρά. Δηλαδή, νέοι τώρα ηλικίας 20-25 ετών δεν έχουν δει ποτέ ηλαρά από την παιδική τους ηλικία μέχρι τώρα. Γιατί είχε καταφέρει να μειωθεί σημαντικά έως να εξαλειφθεί σχεδόν η ηλαρά με τον τακτικό εμβολιασμό. Τον τελευταίο καιρό όμως υπάρχει, όπως είπατε κι εσείς, αυτή η αντίσταση ή δυσπιστία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, στα εμβόλια. Και αυτό είναι το ένα, και αρκετά παιδιά και νεαροί έφηβοι έχουν μείνει ανεμβολίαστοι ακριβώς από αυτό το γεγονός. Αυτό επιδεινώθηκε, αυτή η δυσπιστία στα εμβόλια μετά από την πανδημία του COVID. Για περίεργους λόγους, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει η ηλαρά στην Ευρώπη, και υπάρχει και το πρόβλημα στην Αμερική, όπου ο Υπουργός Υγείας της Αμερικής, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αντιεμβολιαστής, και εκεί στην Αμερική υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την επάνωδο της ηλαράς. Η ηλαρά λοιπόν δεν είναι μια αθώα ίωση, όπως πιστεύουν πολλοί γονείς, καλύτερα να περάσει το παιδί ηλαρά παρά να του κάνω εμβόλιο. Η ηλαρά
0: ίσως γιατί εμείς, ας πούμε, μικροί την περνάγαμε την ηλαρά.
1: Ναι, μετά όμως με τα εμβόλια η ηλαρά εξαφανίστηκε. Εγώ δηλαδή ως παιδίατρος έχω να δω ηλαρά, να διαγνώσω ηλαρά πάνω από 30 χρόνια.
0: Άλλο λέω, επειδή την περνάγαμε, μπορεί μερικοί να νομίζουν ότι αφού εντάξει την περάσαμε δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, 30% έχει επιπλοκές, σε ένα μεγάλο ποσοστό συμβαίνει θάνατος. Σε ένα ευτυχώς όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα στα 1000 μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδα, μπορεί να πάθουν πνευμονία, μπορεί να πάθουν οτίτιδα, μπορεί να το πάθουν κόμμα.
0: Άρα, ναι, μπορεί να την περάσει κάποιος.
1: Είναι σε ένα ποσοστό 30%. Το ότι κάποιοι την περάσανε και δεν πάθαν τίποτα.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνη νόσος.
1: Είναι στο 70% σήμερα, και με την υπογεννητικότητα που υπάρχει και τα λίγα παιδιά που έχουμε και τα θεωρούμε άκρως πολύτιμα. Πάντα είναι πολύτιμα τα παιδιά. Σκεφτείτε τώρα όμως ότι εκεί που οι οικογένειες παλιά είχαν 3-4-5 παιδιά, τώρα έχουν ένα παιδί. Λοιπόν, δεν είναι να πάθει κάτι αυτό το παιδί, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, και νοσήματα τα οποία μπορεί να εξαλειφθούν με μία ή δύο απλές δόσεις εμβολίου, που είναι και ακίνδυνο εντελώς, τεκμηριωμένα ύστερα. Από το 1967 υπάρχει αυτό το εμβόλιο, δηλαδή έλεος. Δεν έχει κάνει κανένα κακό, ούτε έχει περιγραφεί ποτέ. Γιατί να μην το κάνουν?
0: Πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα ευτυχώς είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα του Κέντρου Λοιμώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECDC, μόνο 4 περιστατικά ηλαράς είχαμε, και αυτό έγινε από πέρσι το Μάιο, ας πούμε, μέχρι τον Ιούνιο, και από τον Ιούλιο και μετά δεν είχαμε κανένα περιστατικό. Προσοχή όμως, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στο εγγύς μέλλον, είναι να κάνουν τα παιδιά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Συνήθως οι γονείς συμμορφώνονται, κάνουν την πρώτη δόση, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα πιο πολύ, και ξεχνούν να κάνουν τη δεύτερη δόση. Για να μην υπάρχει λαρά, πρέπει ο εμβολιασμός να φτάσει στο επίπεδο του 95%. Αυτό που συμβαίνει και για τις δύο δόσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην πρώτη δόση έχουμε 91% επιτυχία εμβολιασμού, στη δεύτερη δόση μόνο 87%. Και αυτό το κενό από το 91% μέχρι το 87% δεν καλύπτει τα παιδιά. Δηλαδή το 87% των παιδιών που δεν έχουν κάνει δεύτερη δόση δεν είναι ανασωπημένα. Μάλιστα. Για ηλαρά και μπορεί να νοσήσουν.
0: Αν επιτρέπετε, κυρία Βαρβαρίου, θα ήθελα να πω και κάτι και να μου πείτε αν ισχύει. Έχω γνωρίσει και εγώ γονείς στο παρελθόν που λέγανε: εγώ δεν κάνω τα εμβόλια, δεν τα πιστεύω, τα παιδιά θα αναπτύξουν μόνοι τους ανοσία κτλ. Και να λέει: δείτε, έχει πάει 13 χρονών και δεν έχει πάθει τίποτα. Και απαντάει κάποιος: ναι, γιατί όλα τα άλλα είναι εμβολιασμένα όμως.
1: Ναι, αλλά τώρα έτσι που δεν είναι όλα τα άλλα εμβολιασμένα.
0: Άλλο θέλω να πω. Όχι, άλλο θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι αποφεύγουν τα εμβόλια και όλα καλά, προστατεύονται από αυτούς που κάνουν τα εμβόλια.
1: Είναι έτσι γιατί δεν υπάρχει επιδημική έξαρση κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Όμως αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο, αν συνεχιστεί οι πιο πολλοί να πιστεύουν ότι δεν θα κάνουν τα εμβόλια,
0: στο τέλος θα έχουμε
1: πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν νοσήματα όπως η λαρά, όπως η μηνυγκίτιδα, έτσι, όπως το HPV, το εμβόλιο για τα κονδυλώματα, για τον τράχυλο της μήτρας και τον καρκίνο του πέους στους άντρες και του φάριγγα, το οποίο η εμβολιαστική κάλυψη είναι κάτω από 50%. Δηλαδή είναι ένα εμβόλιο που μπορεί να προλάβει από καρκίνο και σε σοβαρά σημεία του σώματος και δεν το κάνουν. Δεν γίνεται. Γιατί να μην γίνεται. Τη στιγμή που δεν έχει καμία απολύτως παρενέργεια και τη στιγμή δοκιμασμένο και είναι πάνω από 15 χρόνια.
0: Να σας πω την αλήθεια, αυτό και τον καρκίνο του οποίου πρώτη φορά το ακούω εγώ.
1: Πρώτη φορά, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, δοκιμασμένο και είναι πάνω από 15 χρόνια.
0: Να σας πω την αλήθεια, αυτό και τον καρκίνο του οποίου πρώτη φορά το ακούω εγώ.
1: Πρώτη φορά, αλλά δυστυχώς

0: αποδειχθεί ότι είναι ο ίδιος ιός ο οποίος προκαλεί καρκίνο στο ρινοφάριγγα του ανδρός και της γυναίκας βέβαια και στο πέος και στον προκτό.
1: Και παλιά αυτά τα εμβόλια τα κάνει στην παιδική ηλικία.
0: 9 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: 9 χρονών σε αγόρια και κορίτσια. Και θέλω να πω ότι εδώ και 2 χρόνια έχει, δίνεται δωρεάν, χορηγείται δωρεάν όχι μόνο στα κορίτσια που χορηγείται εδώ και 15 χρόνια, αλλά εδώ και 2-3 χρόνια και στα αγόρια. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι η εμβολιαστική κάλυψη των αγοριών στην Ελλάδα είναι κάτω από 40% για ένα εμβόλιο που είναι δωρεάν, που γίνεται 9 χρονών και προστατεύει από καρκίνο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό πώς να το εξηγήσω στους γονείς διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ
1: νομίζω κύριε Βαρβαρίκου με επιμονή, με ενημέρωση, με διάδοση.
0: Αυτό κάνουμε, αλλά ξέρετε...
1: Τέλει,
0: με όλα αυτά έχετε δίκιο. Αλλά με
1: γιατί
0: όλα αυτά
1: το ξέρετε καλύτερα από μένα ακριβώς ότι οι θεωρίες συνωμοσίας είναι εγκοητευτικές για κάποιους.
0: Έτσι,
1: που είναι αρκετά επιρρεπείς σε αυτές.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, βγήκε και ο πρόεδρος της Αμερικής επί COVID και έλεγε να παίρνετε χλωρίνη, ας πούμε. Εντάξει, τι να πω τώρα. Όποιος λογικός άνθρωπος τα πίστεψε αυτά, ή τη μιλαράκα, τα πολεμήστε τη με βιταμίνη Α. Εντάξει τώρα. Αυτά και έχουν συμβεί. Του κόσμου η θάνατη στην Αμερική μετά από την επιδημία της λαράς. Σε παιδάκια κιόλας. Κυρίως βρέφη κάτω των 12 μηνών. Αυτά πέθαναν. Λοιπόν, εντάξει, αν ακούνε τη βιταμίνη Α και πεθαίνουν τα παιδάκια, εγώ τι να πω. Δηλαδή, γιατί δεν ακούνε, δεν μαθαίνουν όλες τις ειδήσεις όπως είναι και προτιμούν να διαβάσουν μόνο αυτά που αφορούν θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαρβαρίου. Κρατάμε ότι τουλάχιστον στο θέμα της ηλαράς είμαστε αρκετά καλά σε σχέση με τους Ευρωπαίους, αλλά έχουμε ένα μικρό δρόμο ακόμα, έναν επίλογο που πρέπει και αυτό να το διαβάσουμε, να τον τρέξουμε, να το διανύσουμε.
0: Και θα πρέπει να μην φοβούνται οι γονείς τα εμβόλια τα οποία είναι δοκιμασμένα, γιατί προστατεύουν από πάρα πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες. Και τα παιδιά είναι πολύτιμα, δεν μπορούμε να τα εκθέτουμε σε σοβαρές ασθένειες.
1: Εγώ θα έλεγα ότι και οι γονείς και οι μη γονείς να μην κάνουμε τους γιατρούς.
0: Και να μην διαβάζω στο ίντερνετ και με το ίντερνετ νομίζω ότι ξέρουν πιο πολλά από τον γιατρό. Αυτό. Γιατί
1: τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έρχονται με τη διάγνωση.
0: Βέβαια. Δηλαδή τρομερό. Και θα πρέπει εγώ να εξηγήσω γιατί αυτό που διαβάσανε δεν είναι σωστό. Το οποίο μπορεί να είναι τρομερή παρούφα και μπορεί κάποιοι να πιστεύουν πιο πολύ αυτό που διαβάσανε και που το έχει γράψει κάποιος άσχετος ή κακοήθης, έτσι.
1: Ή πολλές φορές όπως γίνεται στην ιατρική, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξετάζει τον ασθενή, αλλά τη γενικότητα.
0: Μα δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι μπαίνει ο καθένας μέσα στο
1: διαδίκτυο,
0: γράφει ό,τι θέλει, δηλώνει ό,τι θέλει, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια οι γονείς διαβάζουν διάφορα ωραία πράγματα καλογραμμένα και σου λένε αυτό είναι το σωστό. Σιγά μην ακούσω, ξέρω εγώ, του Βαρβαρίου που μου λέει τα αυτά, η οποία μπορεί να τα παίρνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να νομίζουν. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Τα είπατε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, καλημέρα. Κύριε Βαρβαρίκου, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, καθηγήτρια στο παιδιατρική, στην Παιδιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Λοιπόν, μην παίζουμε με αυτά. Εντάξει, μπορεί για πλάκα να κάνουμε το γιατρό, αλλά λέμε σε κανένα συνάδελφο ότι έχεις αυτό, πάρε το τάδε παυσίπονο. Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει. Εγώ έχω βοηθήσει πάρα πολλούς, τους δίνω και τη μαμά μου για ξεμάτιασμα. Αλλά δεν γράφουμε και συνταγές. Επίσης προσέξτε πάρα πολύ καλά αυτό που σας είπαμε, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε εγώ δεν έκανα εμβόλια, κοιτάξτε τα παιδιά μου δεν πάθαν τίποτα. Δεν πάθαν γιατί έχουν κάνει όλα τα άλλα. Αν μειωθεί ο ρυθμός των υπολείπων, θα παθαίνουν όλα τα παιδάκια αυτές τις ασθένειες που τις περάσαμε κι εμείς μικροί και τώρα δεν ξέρουν τι είναι καν. Εκεί πρέπει να μείνουμε, στο δεν ξέρω τι είναι και δεν θέλω και να μάθω.

Ο κύριος Βασιλιάδης, εμείς λέει που οι γονείς μας άκουγαν τους γιατρούς πριν 5 δεκαετίες και λέγανε βάλ το δίπλα στο άλλο να κολλήσει για να έχει αντισώματα. Τι πάθαμε, γιατί πρέπει να μιλάμε μόνο για εμβολιασμό και για φυσική ενουσία. Σας το είπε πριν από λίγο γιατρός, γιατί ναι, δουλεύει και αυτό. Αλλά έχει κινδύνους. Έχει 30% να πάθουν κεφαλικά προβλήματα τα παιδιά. Έχει 10% τύφλωση. Έχει 10% θάνατο. Τότε αυτά τα εργαλεία είχαν οι γιατροί. Τώρα έχουν καλύτερα όμως. Όπως τους ακούγατε τότε, πρέπει να τους ακούμε και τώρα. Ο κύριο Ζήδρο, τα εμβόλια τη μηνυκίνητα κοστίζουν 100 ευρώ. Δεν τα γράφουν στο ΕΟΠΗ. Δεν το ξέρω, κύριε Ζήδρο, αλλά νομίζω ότι δίνουμε πολύ περισσότερα για τα παιδιά μα. Τίτλοι ειδήσεων και δεν είμαστε πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Χάχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστραβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Έξαλλος ο Μάσκ. Έξαλλος με την Οδύσσια του Νόλαν. Επειδή η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι μαύρη και δεν τη θεωρεί και ωραία από ό,τι καταλαβαίνω.

Και ο Μάσκ, ο οποίος είναι γνωστός ιστορικός και κριτικός τέχνης, καταθέτει την άποψή του. Εντάξει, αφού μπορούμε όλοι να την καταθέτουμε, βέβαια, είναι δημόσια αυτά τα έργα στον κινηματογράφο. Εντάξει, ας το δούμε με το καλό την ταινία και θα καταλάβουμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που παθαίνουμε είναι το εξής. Όσο είναι ο κύριος Τραμπ στην Κίνα, είχε προλάβει να κάνει μια ανάρτηση, δεν ξέρω, σαν τρολιά κάτι, ότι είναι η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών η Βενεζουέλα. Και θυμηθήκαμε την ιστορία με τη Δανία, όπου αυτό που μαθαίνουμε είναι πως σταμάτησε βέβαια να λέει ότι θα πάρει τη Γροιλανδία, θα την αγοράσει, θα την καταλάβει, οτιδήποτε άλλο, και πια έχει ξεκινήσει συζητήσεις προκειμένου να μεγαλώσουν, να αυξήσουν τον αριθμό των βάσεων, και μάλιστα αυτές οι συζητήσεις είναι και προχωρημένες, αλλά βέβαια αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά και έχουν τη διαδικασία τους. Ο κύριος Γιώργος Καφαντάρης, Έλληνος κάτοικος στην Δανία, τον παρακαλέσαμε λίγο να μας πει πώς έχει το θέμα, τι λένε οι Δανείοι, τι διαβάζει. Καλημέρα κύριε Καφαντάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
0: Και πέσαμε στην περίπτωση ότι την ώρα που η Δανία διαπραγματεύεται να δώσει βάση στη Γροιλανδία, δεν έχει κυβέρνηση, το οποίο δεν είχε πάρει κανένας. Πόσο καιρό είναι χωρίς κυβέρνηση η Δανία?
1: Λοιπόν, είναι χωρίς κυβέρνηση πρακτικά. Στις 27 Μαρτίου έγιναν εκλογές. Αυτές οι εκλογές, το αποτέλεσμα ήταν ένα ιστορικό χαμηλό των σοσιαλδημοκρατών.
0: Αυτό είναι πάνω από 2,5 μήνες, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πάνω από 2,5 μήνες πλέον. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε εκλογές, πήρε 41 μέρες ο σχηματισμός κυβέρνησης από την ίδια παράταξη.
0: Όχι, συγγνώμη, 2 μήνες. 2 μήνες, λάθος έκανα, ναι.
1: Καθώς στη Δανία δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός όταν μία παράταξη λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Μπορεί δηλαδή να διεξάγει συζητήσεις και να γίνονται ζυμώσεις για όσο χρειαστεί.
0: Ωραία. Άρα, η Δανία δεν έχει κυβέρνηση εδώ κανένα δίμηνο, τέλος πάντων, όσο είναι, και ταυτόχρονα κάνει συνομιλίες τόσο σοβαρές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχωράνε κιόλας.
1: Ναι, διότι το κράτος λειτουργεί. Μπορεί να μην υπάρχει η νέα κυβέρνηση, αλλά η υπάρχουσα κυβέρνηση είναι αυτή η οποία τρέχει τα πάντα στο κράτος. Φυσικά δεν λαμβάνει, παράδειγμα, στο δικό μου το τομέα, στον τομέα των δημόσιων έργων, έχουν πάει πίσω όλες οι αποφάσεις που αφορούν χρηματοδοτήσεις καινούριων έργων. Δεν λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, κανονικά το κράτος λειτουργεί με την υπάρχουσα κυβέρνηση. Εν αναμονή να προκύψει μια καινούρια, και μάλιστα με καινούρια παράταξη ηγεσίας, διότι οι σοσιαλδημοκράτες μετά από 45-50 μέρες συζητήσεων τελικά παρέδωσαν την εντολή στο επόμενο κόμμα, που είναι η Φιλελεύθερη Παράταξη.
0: Μάλιστα. Το πρώτο κόμμα δηλαδή 50 μέρες το πάλευε, είπε ότι okay, εμείς δεν τα βρίσκουμε, ο επόμενος. Ο οποίος τι ελπίδες έχει να σχηματίσει κυβέρνηση? Δεν λέω την προσωπική σας εκτίμηση, έτσι τι διαβάζετε.
1: Έχει ελπίδες, έχει ελπίδες, διότι ο λόγος που σταμάτησε την προσπάθεια το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών έχει να κάνει με το ότι αποχώρησε από τις συζητήσεις το κόμμα των Κεντρών, το οποίο είναι και ο ρυθμιστής. Και από ό,τι φαίνεται, το κόμμα των Κεντρών θα πάει σε συζητήσεις πλέον με το Φιλελεύθερο Κόμμα, και ίσως σε λίγες μέρες να έχουμε το σχηματισμό κυβέρνηση.
0: Το κόμμα των Κεντρών.
1: Ναι.
0: Και οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι πολιτικά, πού τους βάζουμε?
1: Κοιτάξτε, οι Κεντρώοι έχουν στις προηγούμενες, ήταν μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης.
0: Όχι, δηλαδή, άλλο λέω, οι Κεντρώοι είναι το κέντρο. Οι σοσιαλδημοκράτες τι είναι?
1: Η αριστερά.
0: Αριστερά, εντάξει, okay. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με αυτές τις συζητήσεις που γίνονται, για πόσες βάσεις μιλάμε?
1: Μιλάμε για τρεις βάσεις. Εκ των οποίων οι δύο ήταν προηγουμένως, πριν από κάποια χρόνια, ήταν υπάρχουσες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή μιλάμε για την επαναλειτουργία δύο παλαιότερων βάσεων και τη δημιουργία μιας καινούργιας βάσης, και οι τρεις στο νότιο κομμάτι της Γροιλανδίας. Και μάλιστα οι συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται μεταξύ των υψηλών αυτών αξιωματούχων διεξάγονται στα πλαίσια της υπάρχουσας συμφωνίας, η οποία χρονικά τοποθετείται μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Από τότε δηλαδή υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Άρα στην πραγματικότητα γίνεται το αυτονόητο. Δηλαδή, αν θέλεις να πάρεις βάσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας, άμυνας, παγκόσμιας σταθερότητας κτλ., δεν χρειάζεται να καταλάβεις ή να προσαρτήσεις το νησί.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε, ό,τι συμβαίνει είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς όλο το θέατρο το οποίο παίχτηκε πριν από λίγο καιρό.
0: Πόσα χρόνια ζείτε εσείς στην Δανία?
1: Εγώ ζω 15 χρόνια στη Δανία πλέον.
0: Ψηφίζετε?
1: Ψηφίζω στις δημοτικές εκλογές. Uh-huh. Δεν ψηφίζουμε στις εθνικές. Δεν έχω την υπηκότητα και δεν ψηφίζω στις εθνικές εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δουλειά ευχόμαστε, κύριε Καφεντάρη.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι αργία, οπότε δεν υπάρχει δουλειά. Επαναλαμβάνουμε το ξεκούραση και λίγο ήλιο.
0: Τι αργία έχετε, τι γιορτάζετε?
1: Γιορτάζουμε εδώ κάποιες θρησκευτικές αργίες, τις έχουν τοποθετήσει όλες περίπου στο Μάιο-Ιούνιο, που είναι ο καλός καιρός. Τις έχουν τοποθετήσει εδώ, του Αγίου Πνεύματος και κάποιες άλλες αργίες. Οπότε τις απολαμβάνουμε την περίοδο που υπάρχει και καλός καιρός.
0: Τι εννοεί, μεταφέρουν την αργία δηλαδή?
1: Τις έχουν μεταφέρει, ναι. Τις θρησκευτικές αργίες τις έχουν μεταφέρει όλες μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου.
0: Α, δηλαδή μπορείτε να μεταφέρετε και τα Χριστούγεννα, ας πούμε?
1: Δεν πιστεύω. Είναι πολύ international αργία για να γίνει και αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή αργία. Γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι στη Δανία. Δύο μήνες τέλος πάντων περίπου. Χωρίς κυβέρνηση και προχωράνε κανονικότατα οι συνομιλίες. Δεν θα υπογράψει βέβαια η τρέχουσα, η υπηρεσιακή. Αλλά προχωράνε κανονικά. Το κράτος λειτουργεί κανονικά. Οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι έχουμε κυβερνησία. Εντάξει. Δεν έχει και ήλιο, δεν νυχτώνει κανονικά. Δεν είναι αυτή η χώρα που μπορείς να ζεις στη Δανία? Ακούστε τι άλλο έχουν σκεφτεί. Ότι αφού κάποιος έρχεται να ζήσει εδώ και είναι νόμιμος, αφού δεν έχει υπηκότητα, δεν θα ψηφίζει ποιος μας κυβερνάει. Αλλά μένει κάπου. Πρέπει να συμμετέχει στα κοινά του Δήμου και του δίνουν τη δυνατότητα να ψηφίζει για την τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία πληρώνει τέλη. Εντάξει, δεν είναι για μας αυτά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Είπαμε από την αρχή ότι το φαβορί ήταν η Βαλένθια, αλλά με το 2-0 που έκανε αναπτερώθηκαν οι ελπίδες. Και στο Final Four θα έχουμε Ολυμπιακό, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Μεγάλη ήττα για τον Παναθηναϊκό μες στο γήπεδό του, έτσι.
2: Και στο, οι δύο ήττες της περασμένης εβδομάδας.
0: Ενώ στο γήπεδό του να λείπει από το Final Four.
2: Ναι, βεβαίως, και προηγήθηκαν αυτές οι δύο ήττες. Ουσιαστικά εκεί χάθηκε η πρόκριση. Για να μιλήσουμε σήμερα για μια τεράστια παταγώδη αποτυχία του πιο ακριβού project που έστησε ποτέ ο οργανισμός Παναθηναϊκός, διότι έχει το πιο ακριβό ρόστερ όλων των εποχών και εννοείται και της φετινής συνολικά Ευρωλίγκας, όχι μόνο για τον εαυτό του δεν μιλάω, μιλάω συνολικά για την Ευρωλίγκα. Συνεπώς ο...
0: Έχει ξαναγίνει πάντως, έτσι, νομίζω ότι σε κάκα ποτέ σπάγε τα κοντέρα, αλλά δεν το έπαιρνε.
2: Το 2005, ναι, είχε 42-0. Βέβαια ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είχε τέτοια ρεκόρ. Για κάποιο λόγο ήταν έβδομος, έπαιξε play-in για να μπει στα play-off. Όμως έκανε δύο break την πρώτη εβδομάδα στη Βαλένθια και μετά δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα. Ένα τεράστιο λάθος από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και οι παίκτες φάνηκε, όπως και ο προπονητής εννοείται, δεν ήταν συγκεντρωμένοι στα καθήκοντά τους.
0: Πάντως νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Ταμάν που έχει πάρει τις Γυρολίγκες, που έχει πάρει από τα αθλήματα, αν όλη αυτή τη σεζόν ήταν ένας άλλος, θα λέγαμε ότι ξέρει λίγα από μπάσκετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός και τις νίκες που κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, εγώ λέω τώρα, τις κάνει με το Στανιό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εσωτερικό από ό,τι φαίνεται στον Παναθηναϊκό. Θα το λύσει ο Παναθηναϊκός. Όσα ξέρω, νοικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος. Και αυτό το θέμα αποκαλύφθηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, πέμπτου, τελευταίου, πιο καθοριστικού, πιο κρίσιμου, πιο σημαντικού, σε αυτή τη συγκλονιστική σειρά των play-off. Μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία είναι reverse sweep. Το είχε κάνει η Ρεάλ με την Παρτιζάν πριν από μερικά χρόνια. Το έκανε τώρα η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, αυτό το καταπληκτικό reverse sweep. Στο ημίχρονο του αγώνα, ο Εγκίνα Ταμάν είπε για τον DJ Shorts, που ο Παναθηναϊκός δαπάνησε 2,5 εκατομμύρια πέρυσι και ήταν η πρώτη του μεταγραφή. Ο Shorts ήταν ένας από τους τρεις MVP της περσινής Ευρωλίγκας, ότι όταν παίζει είναι σαν να παίζουμε με τέσσερις. Είναι μια δήλωση ανήκουστη σε ημίχρονο αγώνα, γιατί έχει ξανακάνει δηλώσεις επιθετικές αιχμηρές για παίκτες του Εγκίνα Ταμάν, αλλά ήταν η πιο δύσκολη στο, και για το Shorts και για όλους. Αλλά ήταν η πιο αιχμηρή, σε ανήκουστη λέω και αδιανόητη για μένα, σε ημίχρονο ενός τόσο πολύ κρίσιμου αγώνα, στη διάρκεια του οποίου ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει όλους και όλους 23 πόντους. Και μάλιστα τους 5 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα χάσμα.
0: Πάντως αυτό που κάνει.
2: Υπάρχει ένα ψυχικό δέσιμο, ναι.
0: Αυτό που στην ουσία ακυρώνει και ταπεινώνει τους παίχτες φάνηκε και με το Χόλμς. Έτσι θα μπορούσε να έχει τρίτο ψηλό καλό και δεν είχε χθες, για παράδειγμα. Γιατί ναι, τσακώθηκε βέβαια, πάλι μαζί του και η γυναίκα του, αυτά.
2: Ναι. Βεβαίως, ο Παναθηναϊκός βέβαια λέει ότι υπήρχαν και άλλα θέματα στην περίπτωση του Χόλμς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να λύσει ο Παναθηναϊκός εν ώψη και της τελικής ευθείας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχασε το μεγαλύτερο στόχο της σεζόν. Έχει πάρει το κύπελο, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να δούμε με ποιους όρους, αλλά φάνηκε εδώ ότι έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος, κυρίως του Αταμάνου στον Παναθηναϊκό. Κάνω μια πρόβλεψη. Κάνω μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή ότι ο Αταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον Παναθηναϊκό.
0: Το είχε πει και μόνος του, ότι άμα δεν πάω Final Four έτσι και τα λοιπά θα φύγω. Και χθες όταν τον ρωτήσαν στη συνέντευξη, τη χαιρέτησε τη συνέντευξη και φύγε.
2: Ναι. Αφού η πρώτα είχε ρίξει τη διαιτησία. Δεν αποκλείστηκε το Final Four λόγω της διαιτησίας ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν έβδομος λόγω της διαιτησίας. Όταν έχεις τέτοιο ρόστερ, τέτοιους παιχταράδες και βάζεις και στη μέση σεζόν ένα game changer στο ρόστερ σου, δαπανώντας 4 εκατομμύρια για τον ίδιο και πληρώνοντας και το φόρο πολυτελείας που σωρευτικά ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά 3-7 εκατομμύρια δηλαδή για να κάνεις αυτή την προθήκη, δεν έχεις καμία δικαιολογία και πρέπει να παίξεις μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε μπάσκετ, δεν θύμιζε τίποτα την ομάδα που πριν από 3 σεζόν πήρε το τρόπο της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο.
0: Και νομίζω είδαμε και εγώ δηλαδή αυτό είδα χθες, ότι με το που βάζει τον Τολιόπουλο έπαιξε λογικό μπάσκετ, βγήκαν ασίστ, γύρισε η μπάλα, ισοφάρισε, πέρασε και μπροστά νομίζω, και μετά τον βγάζει και τον ξεχνάει. Δηλαδή ένα παίχτη που άλλαξε το ρυθμό βάζει μέσα τον Άνω, ο οποίος άρχισε το 1-5.
2: Έχεις δίκιο Δημήτρη, αλλά να σκεφτούμε ότι ο Τολιόπουλος ήταν υπεροπλισμένος ολόκληρη τη σεζόν.
0: Τώρα για χθες, φυσικά και ήταν. Ναι, επίσης ανεξήγητο και αυτό, γιατί εντάξει, έδειξε και με την εθνική ότι είναι για μεγάλα πράγματα. Έδωσε τις εξετάσεις του.
2: Φυσικά και είναι και, και σε ένα προηγούμενο μάτσο αυτή τη σειρά που τον είχε βάλει για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Πάλι καλά,
2: σκοράρει 7 πόντους, βέβαια. Γενικώς η διαχείριση του ρόστερ δείχνει εγωιστικές τάσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και ρίσκαρα νωρίτερα. Δεν βασίζεται σε ρεπορτάζ. Δεν είναι κάποια πληροφορία, είναι η εκτίμησή μου.
0: Ναι, αυτό που βλέπω. Να ρωτήσω και να κλείσουμε και κάτι που είναι άσχετο με όλα τα χθεσινά, αλλά έτσι μου. Στην όλη διαχείριση είναι μέσα και ο Σαμουντόροφ, που υποτίθεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο περιμένει η Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει στην 12.
0: Ωραία. Θα φύγει αυτό.
2: Θα πάει στο κολέγιο ή στο NBA απευθείας.
0: Μάλιστα. Στο κολέγιο, γιατί πια τα κολέγια δίνουν τεράστια ποσά στα παιδιά, έτσι, και σπουδάζουν.
2: Για αυτό το Μοντέρο που είναι περιζήτητος, θα ασχοληθούν σίγουρα και οι ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσουν, γιατί η Χάπολ δίνει παραπάνω από 5-6 εκατομμύρια σε αυτόν και την ομάδα του, τη Βαλένθια δηλαδή. Δεν ξέρω αν τον πάρει κάποια ελληνική ομάδα ή πόσα χρήματα θα δώσει, αν δεν πάει στο NBA ή σε κάποιο κολέγιο. 2-3 κολέγια του δίνουν ήδη 8 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι λεφτά για να σπουδάσουν 4 χρόνια με τη σεζόν, πώς τα δίνουν?
2: Όχι. Είναι NIL, είναι τα καινούργια δικαιώματα και ο καινούργιος νόμος, ο καινούργιος κανονισμός που επιτρέπει στα κολέγια να πληρώνουν ουσιαστικά μισθούς.
0: Ναι.
2: Πέρα από την υποτροφία σε συγκεκριμένους παίκτες, αλλά υπάρχει και στο 40%, 40-45% της φορολογίας στην Αμερική.
0: Όχι άλλο, λέω, δίνει σε κάποιον 8 εκατομμύρια για να κάτσει 4 χρόνια για έναν, αυτό δεν έχω καταλάβει.
2: Κατέτος.
0: Ο δικός μας ο
2: Αβδάλλας πήρε φέτος περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια και του χρόνου με την αλλαγή που έκανε τώρα και πήγε στο North Carolina σχεδόν διπλασίασε τις αποδοχές του. Αλλά να υπολογίζουμε και το φόρο, σε κάθε περίπτωση είναι πολλαπλάσια τα χρήματα που παίρνουν ακόμα και τα κολέγια σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Ναι, και το ξέρω ότι ισχύει για παιδιά όπως ο Αβδάλλας, θέλουν και να σπουδάσουν.
2: 100%.
0: Κάτι το οποίο το στερούνται στην Ευρώπη πλήρως.
2: Φυσικά, δεν το συζητάω. Απλώς κλείνοντας, γιατί είμαι και σε media day
0: του
2: Ολυμπιακού, Δημήτρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να πούμε ότι θα γίνει μεγάλη μάχη τώρα για τα εισιτήρια. Μεταβιβάσεις εισιτηρίων από φίλους του Παναθηναϊκού που δεν θα πάνε λογικά στο γήπεδο σε φίλους του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε αυτό το Final Four. Γίνεται στην Ελλάδα. Δίνεται το πρώτο φαβορί, έτσι κι αλλιώς ήταν το πρώτο φαβορί, τώρα ακόμα μεγαλύτερο φαβορί με μεγαλύτερες αποδόσεις από όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Όμως ο ημιτελικός με τη Φενέρ δεν θα είναι καθόλου εύκολος, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Σάρας ξέρει καλά το ελληνικό μπάσκετ και τις ομάδες μας και εμείς βέβαια τους γνωρίζουμε καλά. Θα γίνει σπουδαίος.
0: Τρομερό ενδιαφέρον.
2: Όποιος κερδίσει από Ολυμπιακό Φενέρ θα πάρει και το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ έρχεται αποψηλωμένη χωρίς βασικού σέντερ και η Βαλένθια, εντάξει, έφτασε μέχρι εδώ. Το άξιζε, συγχαρητήρια. Της βγάζουμε το καπέλο, αλλά εκμεταλλεύτηκε και τις τραγικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Να τα λέμε όλα.
0: Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πάντως. Εντάξει, θα δούμε ένα ωραίο Final Four σε όσους αρέσει να βλέπουν και το θέαμα έτσι, πέρα από την ομάδα του. Ποιος δεν θέλει να βλέπει την ομάδα του. Αλλά υπάρχει και η ουσία στον αθλητισμό να χαίρεσαι αυτό που βλέπεις. Τώρα Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά δεν υπήρξε χαρά. Και τα παιχνίδια που κέρδιζε δεν σε μάγευε ο τρόπος που έπαιζε η ομάδα. Παρεμπιπτόντως είπαμε και το άλλο, πλέον όλα τα παιδιά τα οποία είναι μεγάλα ταλέντα δύσκολα θα μένουν πια στην Ελλάδα, θα πηγαίνουν στην Αμερική, διότι τα ποσά δεν μπορούν να τα δώσουν οι ελληνικές ομάδες και ταυτόχρονα θα σπουδάσουν, διότι συνήθως ξέρετε και οι αθλητές, ειδικά στο μπάσκετ, είναι και παιδιά συγκροτημένα, δηλαδή είναι, η συγκρότηση δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, είναι και στο σχολείο. Και δεν θέλουν να σταματήσουν 35-36 και να έχουν τελειώσει απλά το λύκειο. Υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, δεν αφορά τώρα τους Ευρωπαίους αθλητές, τους Αμερικάνους, που είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Οι αθλητές που τελειώσαν το κολέγιο, τους συγκρίναν με τους αθλητές που δεν το τελειώσαν, το αφήσαν στο πρώτο δεύτερο έτος και είδανε πώς τα πήγανε στη ζωή τους όταν τελείωσαν τον αθλητισμό. Πώς διαχειρίστηκαν τα οικονομικά τους. Η διαφορά ήταν χαώδης. Τα παιδιά που δεν είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά, χάσαν πάρα πολλά χρήματα σε επενδύσεις, σε αλανιές κτλ. Ας πούμε. Δεν ξέρανε να το διαχειριστούν. Και γι' αυτό βέβαια φτιάξανε οι αθλητές μετά, νομίζω, έναν οργανισμό που αυτό κάνει, σε συμβουλεύει αφού τελειώσει τον αθλητισμό, πώς να διαχειριστείς και το ψυχολογικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οικονομικό.

Ο κύριος Καραβάς προσυπογράφει ό,τι λέμε για το μπάσκετ κτλ. Και λέει: για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών έχει ενδιαφέρον ίσως το μοναδικό ποιος λέει ψέματα. Αυτό νομίζω θα το δούμε αν κοιτάξουμε ποια αποτελέσματα δίνουν οι άλλες παρατάξεις εκτός των δύο πρώτων. Αυτή τη δουλειά κάνουμε για να βγάζουμε τα αποτελέσματα. Θα προσπαθούμε να κάνουμε τεστ της αλήθειας στις άλλες παρατάξεις που κι αυτές έχουν δώσει τα δικά τους αποτελέσματα. Καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με τα παιδιά που έρχονται σε λίγα χρόνια να αναλάβουν τα ενία αυτής της χώρας.

Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε αγωγή και τη συμπερία κυρίας Πολύζου, δημοσιογράφος, η οποία είχε πολιτευτεί και εργαζόταν για την Πλευρά της Ελευθερίας και είχε πολιτευτεί. Είχαμε την ιστορία, θυμάστε, πριν το γέφα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Αθηναϊκή Λέσχη, που η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψή της. Η κυρία Πολύζου κατέθεσε αστική αγωγή, ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη, και βασίζεται σε δημόσιες δηλώσεις που έχουν γίνει 17-18 Φεβρουαρίου του 2026. Τι είπε τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είπε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης η κυρία Πολύζου. Με δικηγόρο τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη.

Η εφορία, κυρίες και κύριοι, λέει, έχει βάλει στο στόχαστρο και τώρα ξέρετε έχουν κάτι περίεργα λογισμικά. Όσους έχουν μεγάλη απόκληση στις δαπάνες, στα εισοδήματα και στις καταθέσεις. περιπτώσεις λέει έχει εντοπίσει που θα έρθει νέος λογαριασμός με φόρους και πρόστιμα. Εντοπίζει μάλλον εύκολα αδήλωτα εισοδήματα από ενίκεια ή από όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογική δήλωση.

Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Σκλαβερνίτη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Παναλίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και για την ακρόασή σας και για τα μηνύματα όσους μας στείλατε. Αμέσως μετά η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Με το Δημήτρη Τάκη αφήνουμε να ακούσετε τον Αμαρτωλό και θα το πούμε πάλι αύριο. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνης. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκκινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ειδικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: Όπως χθες βάζαμε εδώ στη συζήτησή μας και προχθές αυτή τη βδομάδα την, που τελειώνει αύριο, φίλες και φίλοι, σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για το ταξίδι Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ, ότι η Ταϊβάν θα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, έβαλε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επικεντρωθεί πάρα πολλά διεθνή μέσα στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, του Σι Τζινπινγκ, που έκανε ειδική αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πιθανότατα κάποιοι και πολλοί, κάποιες από εσάς δεν έχετε ακούσει για αυτό το θέμα, είναι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος που έχει καθιερωθεί αν θυμάμαι καλά, Γκράχαμ Άλισον, που τι έκανε ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ, επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Βάλτε το λοιπόν πάνω στο χαρτί στις δύο σχέσεις των χωρών, εξού και η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπινγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Και να πούμε αν έχει θεωρητικούς του πολέμου η Κίνα και αν δεν έχει, έτσι. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος επέλεξε το Θουκυδίδη να αναφερθεί.
0: Ναι, γιατί δεν αφορά τους θεωρητικούς του πολέμου. Αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη αφορά.
1: Παιδί μου, αλλά έχει και πολλούς Κινέζους που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αυτό λέω.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: κοίταξε, αυτό πια είναι διεθνής όρος.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από πολιτικούς επιστήμονες για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη. Και εμείς εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, αλλά πάρα πολλές φορές λέω να σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορείς να μπεις αυτού του είδους τα θέματα που παρά τα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φίλες και φίλοι, οι συνομιλίες έχουν βάλει στο τραπέζι επί της ουσίας τα παγκόσμια διακυβεύματα, εστιάζοντας πάντα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι Τζινπινγκ τράβηξε κόκκινη γραμμή, όπως σας είπα, για το θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ ότι αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Είπε όμως ότι απευθυνόμενος και στους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η πόρτα της Κίνας προς τον κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Συνική Χερσόνησος με την θάλασσα με την οποία συζητούσαμε πάλι χθες, είναι στο κύριο μενού της συνάντησης αυτής, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα διαχειριστεί την συνάντηση και το ταξίδι του ο πρόεδρος Τραμπ προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά βεβαίως και σε αυτό που λέμε στην διεθνή κοινή γνώμη, ξαναλέω, ότι έχει πάει με όρους που ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να πάει, ενώ χωρίς να έχει λυθεί ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει ακόμη ένας πόλεμος, γιατί η Κίνα το είπε καθαρά, αν βρούμε λύση στην Ταϊβάν, μια χαρά θα πάνε οι διμερείς σχέσεις. Αν δεν βρούμε λύση, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει όμως λύση, για πες μου.
0: Τι εννοείς για την Ταϊβάν?
1: Ναι.
0: Αυτό που η Κίνα θεωρεί λύση. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν.
1: Σωστό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε μία λύση από κοινού. Διότι αν βρεθεί μόνο η λύση που βολεύει την Κίνα,
0: Δημήτρη,
1: δεν θα την δεχτεί η Αμερική.
0: Ναι, η Ταϊβάν δεν είναι εφεύτου της, πάει πακέτο με τη Συνική Θάλασσα, με την κυριαρχία σε θάλασσα και γη της Κίνας. Είναι ένα μείζον θέμα το
1: Συμφωνώ,
0: οποίο συζητιέται.
1: Αλλά η Αμερική τι έχει πει, ότι αν επέμβει η Κίνα στην Ταϊβάν, αυτό είναι αιτία πολέμου για μας.
0: Καλά, η Αμερική έχει πει
1: πάρα πολύ. Αυτό λέω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να μπορούν και οι δύο να την αποδεχτούν.
0: Να αποδεχθεί το καθεστώς που η Κίνα θα επιλέξει, τη σχέση που η Κίνα θα επιλέξει με την Ταϊβάν. Αυτό εννοεί η Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ. Έλα να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας, γιατί αύριο ξεκινάει
1: το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Γιατί εχθές τι είχαμε. μια επιστολή της παρέτησης της κυρίας Γκελεστάθη που θέλω να σας πω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι, αν και από ό,τι έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη ασχέτως του τι λέει, έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και όχι για ιδεολογικοπολιτικούς. Ναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Εμείς όλοι διαβάσαμε την επιστολή ασχέτως της κυρίας Γκελεστάθη. Είναι μια επιστολή την οποία έχει δημοσιοποιήσει.
1: Υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από την επιστολή που δεν είναι γνωστά και που δεν επιθυμούν όλες οι πλευρές να δημοσιοποιηθούν.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Παρά τα αυτά όμως είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους η κυρία Γκελεστάθη και που έκανε εντύπωση, δηλαδή κυριολεκτικά παραμονές του συνεδρίου. Πάμε λίγο να δούμε και να αποτυπώσουμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
1: Φίλο, αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
0: Τι κάνουμε? Παρατηρούμε.
2: Όπως όλοι οι Έλληνες, υπομονή.
0: και παρατηρούμε. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Προσωπικά θα θέλω, δεν ξέρω αν μπορέσω να το παρακολουθήσω σε ένα μέρος. Εσύ θα πας, εντάξει, ούτως ή άλλως.
1: Θα με δεις τρεις μέρες live.
0: Εγώ με τα συνέδρια ούτως ή άλλως έχω μια αδυναμία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί όσο και αν είναι προετοιμασμένα, ευθυγραμμισμένα ή όπως παλιότερα λέγαμε γραμμιτζίδικα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δυσκολεύεται, το κυβερνών κόμμα θα πω εγώ δυσκολεύεται και βεβαίως είμαστε ήδη πια σε μια προεκλογική περίοδο που σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα το ακούσουμε, να το δούμε τι εισηγήσεις θα γίνουν, ποια θα είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πώς ξεκινά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές.
2: Τα συνέδρια των κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως όταν έπονται των εκλογών και λιγότερο όταν προηγούνται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Υπό ποια είναι ότι καθώς τώρα πηγαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν αμφιβάλλει κανείς, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, είναι προεκλογική περίοδος. Άρα τέτοιου τύπου κομματικές διαδικασίες συνήθως έχουν ένα πανηγυρικό και ενωτικό χαρακτήρα προκειμένου να τεθεί το κόμμα σε κίνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Από την άλλη, ναι, είναι βέβαιο ότι καθώς υπάρχουν ζητήματα, είναι μια πορεία 7 ετών κυβέρνησης Δημοκρατία, θα γίνει ένας είδος απολογισμού, σίγουρα θα υπάρξει αυτοκριτική και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πρωτοκλασσά τα στελέχη πώς θα τοποθετηθούν. Όχι με την έννοια του αντάρτικου, αλλά το στίγμα που θα θελήσουν να δώσουν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή οι τοποθετήσεις σίγουρα του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Και του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Μου αρέσει που καθόλου τυχαία δεν αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Εννοώ στελεχών, μεγαλοστελεχών. Είναι ονόματα που και βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημοφιλία, γιατί είδαμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε της ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ.
1: Τρία είναι τα ονόματα που κυριαρχούν. Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης.
0: Ναι, γι' αυτό είπα καθόλου τυχαία. Ναι. Και ο Χατζηδάκης. Γι' αυτό αναφέρθηκα.
2: Ένα ρόλο την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ή θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ρόλο
0: αυτό,
2: την επόμενη μέρα,
0: αυτό.
2: Όταν και αυτή,
0: ναι,
2: αν υπάρξει.
0: Ναι.
2: Και βέβαια στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα βάλει τα κεντρικά
0: θέματα.
2: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Εξ αυτό, γιατί και αυτό θα δώσει τον τόνο τη στρατηγική και τη τακτική που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, επειδή όμω, Γρηγόρη, άντε να μιλάμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό όπω κάναμε τόσα χρόνια, μια και πραγματικά γνωριζόμαστε. Επειδή όμως, όπως είπες στην αρχή της συζήτησής μας, ορθότατα επεσήμανες ότι τα συνέδρια έχουν αξία μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί εκεί αποκτούν άλλο ειδικό βάρος. Ανοίγω και μια παρένθεση να θυμηθώ γι' αυτό το διαρκώς μετατιθέμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ο COVID, που
1: είναι συνέδριο. Αν γίνει ποτέ.
0: Ναι, κλείνει αυτή η παρένθεση. Τότε λοιπόν συνήθως έχουν και έναν πολύ βαρύ χαρακτήρα. Εδώ φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς θα σκεφτεί και η κριτική. Δεν έχει έννοια να υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο δεν ακούγεται, ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα υποθούν και αυτά. Το θέμα είναι πώς θα προετοιμαστεί το κόμμα για την εκλογική αναμέτρηση.
2: Αυτό θα είναι συνάρτηση των απαντήσεων σε ό,τι αφορά την κριτική και στις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα αυτό έτσι κι αλλιώς θα έλεγα ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Γιατί ένα κόμμα, αν δεν αντιλαμβάνει τα θέματα που θέτει η κοινωνία, πώς θα μπορέσει να συνομιλήσει μαζί του. Το δεύτερο στοιχείο βεβαίως είναι ποια θα είναι η προσδοκία. Γιατί και καταψηφάνει τα θέματα που θέτει η κοινωνία, πώς θα μπορέσει να συνομιλήσει μαζί του. Το δεύτερο στοιχείο βεβαίως είναι ποια θα είναι η προσδοκία.

0: Έχουμε δει πολλές φορές με τοξικότητα, με σκληρές πολλώσεις, που δεν νομίζω όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορούν έτσι να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του κλινικού σώματος από όλες τις κατευθύνσεις, και αριστερά και δεξιά και κέντρο και αντισυστημικά ακόμα.
1: Ναι. Το γεγονός ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι, το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι, ότι η κυβέρνηση δεν περνάει εύκολα. Έχει μία περίοδο δύσκολη που πρέπει να χειριστεί. Βεβαίως, και τώρα με όλα αυτά που συζητάμε, σκέφτηκα και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας που υπήρχε ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά, ότι θα γίνει αυτό, θα διαφωνήσουν, θα φτιάξουν να κάνουν. Βρέθηκε ένας τρόπος να συνυπάρξουν και να συνομιλήσουν, ας πω εγώ, λοιπόν, εν ώψη κιόλας και του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες και δημόσιες και κατηδίαν, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που συνομιλούμε που δεν θα πει «μα αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή γιατί έγινε εκείνο», εκφράζει μία δυσαρέσκεια. Εχθές είδαμε και την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Μια επιστολή που, ανεξάρτητα από το τι λέει το ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο Δημήτρης το έλεγε και προφανώς δεν το αμφισβητώ, σημασία έχει τι επικοινωνεί δημόσια η ίδια.
0: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο τμήμα της, σχεδόν το μισό, είτε έκανε άλλες επιλογές είτε επέλεξε να μην ψηφίσει. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που έχουν πληγώσει τον κόσμο αυτό, και μένει να φανεί πως η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει γέφυρες και αν αυτές θα τις διαβεί κάποιος που τις έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάει σε ένα συνέδριο που έχουμε δύο μεγάλες απουσίες. Την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία έχει μια αξία, είναι ένας τέλεχος με μεγάλη διαδρομή, έβγαινε μαχητικό μέχρι πρότινος. Η οικογένειά της έχει μια μακρά διαδρομή και φιλική έτσι και προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε αυτά που λέει έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο. Τώρα για ποιο λόγο το λέει?
2: Πάντως έχει, το είπα και πριν, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι πίσω από την απομάκρυνση.
0: Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν στέκομαι σε αυτό.
2: Πάντως, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ότι δύο μέρες πριν έχει μια σημασία, ένα μαχητικό σχέδιο που μέχρι μια εβδομάδα ήταν στα κανάλια.
2: Αν γνώριζε, Γρηγόρη, αν γνώριζε κάποιος τους πραγματικούς λόγους, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σημειώνω βεβαίως το θέμα αυτό το εσωτερικό που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ήταν τώρα που ήθελα να σου πω. Δεν θα είναι στο συνέδριο αύριο.
2: Ένας, γιατί ο άλλος είναι διαγραμμένος. Δεν θα πήγαινε.
0: Όλη αυτή η διαδικασία και της διαγραφής και της έμεσης απομάκρυνσης, όπως έχει πει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι και αυτό σηματοδοτεί αυτό το διχασμό που υπάρχει, και άρα είναι ένα θέμα πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ένα μέρος τουλάχιστον να το επαναπροσεγγίσει. Γιατί
1: ναι, και να ανασυνταχθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει και μηχανισμούς και αυτοσυντήρησης αναμφίβολα. Τώρα, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δυνατότητες ανασύνταξης. Ναι. Σύνθεσης και ανασύνταξης.
2: Στη λογική αυτού που λέει η Ευαγγελία, Γρηγόρη, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι οι τοποθετήσεις που θα γίνουν από τα κορυφαία στελέχη θα είναι και ένα είδος μανιφέστου του καθενός για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Και εγώ λέω ναι.
1: Αναμφίβολα.
0: Εντάξει, θα δώσουν ένα στίγμα. Δεν μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Το μεγαλύτερο βάθος θα είναι αυτό. Περισσότερες πληγές, και νομίζω και τους ιδίους θα τους δέσμευε σε ένα περιβάλλον που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Άρα ναι, θα δώσουν το στίγμα, κυρίως τις προτεραιότητες ή το αξιακό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν ως το DNA της παράταξης, ο καθένας από τη δική του οπτική, και με την προσαρμογή βεβαίως της προκλήσης του νέου περιβάλλοντος, το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο, αναμφίβολα. Στίγμα θα δώσουν. Νομίζω ο καθένας θα θελήσει να σχεδιαγραφήσει ακριβώς τη διαφορετικότητά του, όμως όλοι θα θελήσουμε έναν τρόπο να δείξουν ότι απευθύνονται στο όλον της παράδειξης. Τώρα αυτό μένει να φανεί πόσο εφικτό θα είναι για τον καθένα. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, ούτε τις ίδιες δεξιότητες, ούτε την ίδια ελκυστικότητα στο λόγο. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά όμως ένα ευρύτερο, που αφορά την κοινωνία, κυρίως τα θέματα κράτους δικαίου, αλλά κυρίως της καθημερινότητας,

0: των οικονομικών δυσκολιών είναι τα άλλα δύο θέματα που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει πώς τοποθετείται σε αυτά και με τι κινήσεις θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην καθημερινότητα που βιώνει κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την... Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν αρκεί να επισημαίνουν το πρόβλημα, πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να πούν και εκείνα.
1: Μα αυτή είναι και η πλήρη αδυναμία τους, Γρηγόρη, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το να επισημάνει ένα πρόβλημα δεν αρκεί.
0: Αυτό λοιπόν, με μια κυβέρνηση που λέει ότι κάνω, αλλά δεν αποδίδει. Με μια κυβέρνηση που απλώς, μια αντιπολίτευση που απλώς επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει και λύση, το μόνο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μια απόγνωση στον ψηφοφόρο. Όποια διάθεση και αν έχει απέναντι στο κομματικό σύστημα ή οποιαδήποτε ιδεολογική αφετηρία.
1: Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, στρατηγικός αναλυτής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, για μετά θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα κτλ. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Πρόεδρου στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φίλες και φίλοι, γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
3: Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία εισόδηματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η. Χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, στη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
2: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με ειδικό βάρος στο θέμα της ενέργειας και το κόστος της ενέργειας, παρέχοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κράτησε αυτό που είπε, ότι η Ελλάδα είναι η 10η πιο φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Για πάμε εμείς.

0: να φτάσω πια.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Ήρα, έχει στείλει φίλος ακροατής. Παρακαλούμε πάρα πολύ ένα τραγούδι πιανού τώρα. Φρανκ Σινάτρα.
2: Φρανκ Σινάτρα.
1: Βεβαίως, διότι υπάρχει ένα επαιτειακό στοιχείο. Αχ, Θεέ μου, ναι, αμέσως θα το πω. Σαν σήμερα έφυγε, σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου στέλνει ένας φίλος ακρότης.
2: Τότε επιβάλλεται.
1: Καλά, θα έλεγα εγώ επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά, γιατί τον αγαπώ και τρελαίνω. Το My Way, να κάνουμε μια παραγγελιά Ήρα μας. Ωραία, ας κάνουμε κι εμείς μια παραγγελιά με αυτό το μαγικό, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Αν υποψιαστώ ότι μαλώνει στην Ήρα Πανανίδου Νίκο Ψωμιάδη, γιατί σε βλέπω εγώ από εδώ, να παίξεις το New York, New York.
2: Ωραία.
1: Το μαλώνεις το κορίτσι μας. Ναι, λέει. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Και την κολτσίδα μαζί. Α, δεν είναι καλός άνθρωπος. Το έχω πει εγώ πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να μαζευτούμε λίγο, θα αλλάξουμε εντελώς πεδίο. Από χθες εδώ συνομιλώντας με τον Δημήτρη, είπαμε ότι αναφορά στην τραγωδία της Ηλιούπολης δεν θα κάνουμε, γιατί η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό είναι μια κάτι πάρα πολύ τραγικό, το χειρότερο που μπορεί να ζήσει πρώτον ένας γονιός, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
2: Συμφωνούμε.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτό που λέγεται δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί αυτοί επικαλούνται πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, τα κανάλια, τα site κτλ. Η δημοσιογραφική κάλυψη λοιπόν έχει και δεοντολογία. Και η δημοσιογραφική δεοντολογία σέβεται τον ανθρώπινο πόνο. Και προς τιμήν που του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών έβγαλε χτες επιτέλους θα πω εγώ, ένα κείμενο. Τώρα, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε την άλλη πλευρά. Να, η δουλειά του δημοσιογράφου. Να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Άγγελο Λεβέντη. Είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ, και να πω ένα μεγάλο μπράβο για την σεμνότητα, την προσέγγιση αυτή που κάνετε σε αυτό το θέμα, και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βγήκε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατεύθυνση για τέτοια θέματα, για να το πώς να τα χειριστούμε, και θα χαρώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, γιατί και εγώ εντόπισα την κατεύθυνση, την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί για να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά δεν τα διαβάζουμε. Και ας μην είχαμε διαβάσει αυτά, στηρούσαμε σε γενικές γραμμές τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που καμία σχέση δεν έχει με ό,τι βλέπουμε ως δημοσιογραφική κάλυψη και ό,τι παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας, με πλήρη απουσία αυτού που έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μάθαμε, πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω, σεβασμό στο νεκρό και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε τι είναι αυτά τα μην, τα don't, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με το πόσο υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί κάποιος μια αυτοκτονία.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι το να μην περιγράφουμε έτσι αναλυτικά λεπτομέρειες σε σχέση με το συμβάν. Όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει, για να βάλουμε και το πλαίσιο που έχει βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του μιμητισμού. Mm-hmm. Γιατί κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ειδήσεις, και δεν θα είναι ένας ενήλικας, αλλά μπορεί να είναι ένα παιδί, αρχίζουν και του μπαίνουν διάφορες ιδέες. Α, πώς, τι, γιατί, πώς έγινε αυτό. Οπότε θέλουμε σε κάθε περίπτωση αποφυγή της περιγραφής του τρόπου και της μεθόδου. Έτσι. Το δεύτερο είναι το να δραματικοποιήσουμε όλο αυτό που συνέβη ή να το εξυμνήσουμε, ελπίζω όχι σίγουρα σε αυτό, σε σχέση με το ότι ένα τέτοιος τρόπος έδωσε λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές εγώ θα πω και θα δώσω μια κατανόηση έτσι και για τους ανθρώπους που μοιράζονται και στα social media αρκετές πληροφορίες και εικόνες και την είδηση, είναι ότι τον πόνο τον οποίο δεν αντέχουμε να χωρέσουμε εμείς, με κάποιο τρόπο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους άλλους, μπας και μπορέσουμε και το αντέξουμε. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το μοιραστώ ένας προς έναν, που ξέρω πού το μοιράζομαι, πώς το μοιράζομαι και βλέπω και την αντίδραση του άλλου. Είναι πολύ διαφορετικό δημόσια να εκθέσω πληροφορίες και τρόπος που θα το παρουσιάσω δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος. Το τρίτο λοιπόν είναι το ότι ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο, ξαφνικά γίνεται παντού και γίνεται το παίρνουν οι ειδήσεις και το κάνουν όποια στιγμή και να ανοίξεις, όπου και να ανοίξεις. Φυσικά υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media.
1: Προφανώς, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα social media.
2: Τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και όλα αυτά που λέμε εμείς δυστυχώς δεν τα, πώς να το πούμε, ούτε τα δέχονται, ούτε τους ενδιαφέρουν. Διότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι η εικόνα, το θέαμα, η κατακρεούργηση, τα παντάρα, ό,τι και να πείτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τα προσπερνούν αδιάφορα, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους μας.
3: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τάκη. Ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό, γιατί το μοιράζομαι όλο αυτό, γιατί μπαίνω στην διαδικασία να αναπαράξω αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο γύρω μου, ή θέλω, θα πω, είναι λυπηρό αυτό, αλλά likes.
2: Να σας πω
1: και
2: κάτι.
1: Likes και μια εκτόνωση προσωπική ή και μια εντός εισαγωγικών προβολή προτεραιότητα, ναι. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ακόμα και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να γράψει την άποψή του, ναι. Όποια και αν είναι αυτή η άποψη,
2: η καλή εκδοχή, αρνητικές εκδοχές,
1: αυτό θέλω να
2: που
1: πω.
2: Βγαίνουν όλα τα σώψυχα και όλα τα αρνητικά.
1: Ακριβώς, και
2: συναισθήματα.
1: Η άλλη εκδοχή είναι ότι ας μην ξεχνάμε πως ουδείς τέλειος, ουδείς άψογος και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι και ως προς το ψυχικό. Άρα εκεί εκφράζονται και ό,τι κουβαλά ο καθένας μας.
2: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο αυτό, έβγαλε την ανακοίνωση εσία και υπήρχαν, τουλάχιστον το διάβασα από το ρεπορτάζ, χιλιάδες άνθρωποι που ενώ δεν είχαν δει το βίντεο έψαχναν στα social media να βρουν το βίντεο, ποιο είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης να αποσυρθεί.
3: Ναι. Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις οδηγίες στο να μην αρχικά είχε βγει το βίντεο, να μην βγαίνουν, να μην γίνεται χρήση φωτογραφιών και βίντεο από το συμβάν και να δείχνουν το σημείο ή τον τρόπο ή όλο αυτό, γιατί όλο αυτό τυπώνεται πολύ βαθιά, δηλαδή κάθε μέρα ο εγκέφαλος μας επεξεργάζεται εκατομμύρια πληροφορίες για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί. Πιο πολλές περνάνε κατευθείαν στο ασυνείδητο, δεν περνάνε συνειδητά, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ίσως και οι ακροατές μας να έχουν κατά νου, ότι αν ξύπνησαν μέσα στο βράδυ με μεγάλη ταραχή ή αν μέσα στη μέρα μπορούν να νιώσουν κάποια απρόπτη διαθεσία, ίσως μπορεί να είναι από άσχημα γεγονότα ή από το συγκεκριμένο γεγονός το οποίο τυπώθηκε μέσα τους και δεν ήξερε πώς αλλιώς το νευρικό σύστημα να το διαχειριστεί και το έβγαλε με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με τι θρέφουμε τα μάτια μας και το ασυνείδητό μας.
1: Αν περάσουμε λοιπόν στη φωτεινή εκδοχή, στη θετική εκδοχή διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, πρώτα απ' όλα πάντα οι λέξεις έχουν ένα ειδικό βάρος, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το πώς θα χαρακτηρίσεις και το πώς θα παρουσιάσεις μία τέτοια ενέργεια, μία τέτοια τραγωδία. Ποιες λέξεις θα βρεις να χρησιμοποιήσεις. Γιατί πιστεύω, κύριε Λεβέντη, πως η δημοσιογραφία και ο δημόσιος λόγος γενικότερα μπορεί να έχει έναν πολύ θετικό ρόλο Ενώ αντιθέτως και η ανεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη και η δημοσιογραφική κάλυψη με όρους views και like, ακόμα και, και επισκεψιμότητας σε ένα θέμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα.
3: Ακριβώς. Και ένα πρώτο πράγμα είναι, παρουσιάζοντας ή μιλώντας γι' αυτό, επειδή είπατε πριν και για κάθε έναν ο οποίος γράφει τη γνώμη του γύρω από αυτό, είναι να μην απλοποιήσουμε τα αίτια. Γιατί γινόμαστε όλοι έτσι δικηγόροι και δικαστές από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από το πληκτρολόγιο μας, και πάμε προσπαθώντας να δώσουμε μία εξήγηση μέσα μας, να απλοποιήσουμε αυτό που συνέβη. Και μπορεί να πούμε γιατί μπορεί να χώρισε, γιατί οι γονείς δεν πρόσεχαν τα παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ενώ ένα τέτοιο ειδικά γεγονός είναι αποτέλεσμα πολυπαραγωγικό.
1: Προφανώς.
3: Πολύ σημαντικό το πώς θα μιλήσουμε.
1: Ναι, γιατί είμαστε και μια κοινωνία που, επειδή μόλις αναφερθήκατε σε παραδείγματα, πολύ εύκολα κουνάμε το δάκτυλο και είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί σε συμπεριφορές, σε αντιλήψεις κτλ. Θεωρώντας ο καθένας από εμάς ότι πάντα στη ζωή του διαχειρίζεται τα της ζωής του με έναν τρόπο άψογο και πάρα πολύ συνεπή. Πείτε μας λοιπόν τη θετική εκδοχή, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά σε επίπεδο παροχής πληροφοριών βοήθειας, η εκπαίδευση του κοινού που είναι ένα μείζον θέμα, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών.
3: Σίγουρα να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο το οποίο λέει για την αναζήτηση βοήθειας, για τη θεραπεία, για τη στήριξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εγώ θέλω να δώσω, το πώς οτιδήποτε, τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί συνήθως πολλά από αυτά τα γεγονότα που μας πνίγουν είναι γιατί είτε αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για κάτι που έχει συμβεί και δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κανέναν, ή γιατί αισθανόμαστε αδιέξοδο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει χώρος για το οτιδήποτε, ότι μπορείς να μιλήσεις, να βρεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις για το οτιδήποτε σε απασχολεί, εάν δυσκολεύεσαι, και ότι μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα έμπιστο περιβάλλον, ίσως σε ένα άτομο, ίσως σε δύο άτομα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα.
1: Ναι. Θες κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη?
2: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί προσπαθώ να βρω μια απάντηση και μέχρι στιγμής δεν την έχω βρει από την συμπεριφορά μας που πολύ την βγάζουμε στα social media, στα site, όχι κυρίως σε αυτά που γράφουμε, αλλά σε αυτά που σχολιάζουν πολύ επί ειδήσεων και επί διαφόρων αναφορών. Και βγαίνει μία τόσο, πώς να το πω, μαυρίλα από την ψυχή ορισμένων, μία τόσο διάθεση αρνητική,
1: αυτό
2: που δεν ξέρω από πού, κύριε Λεβέντη, πού κρύβεται όλο αυτό, όλη αυτή η κακία, όλο αυτό το μίσος και όλο αυτό το σκοτάδι στην ψυχή των ανθρώπων και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη ένταση, ναι, και σε πολύ μεγάλη, ναι, έκταση κιόλας, και με πολύ μικρές αφορμές επίσης.
3: Ναι, που πηγαίνουν 0% με το παραμικρό.
2: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, Δημήτρης περιγράφει κάτι που το βιώνουμε όλοι και που δημοσίως χαρακτηρίζεται ως, με μία λέξη που δεν θέλω πια να την επαναλαμβάνω, γιατί λέει και δεν λέει και φτάνει, αυτό που λέμε τοξικότητα.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, δηλαδή αρχίζουμε να φοβόμαστε και για αυτονόητα πράγματα. Ο άλλος προχθές για ένα παρκάρισμα πήγε και έσπασε το πόδι του συνανθρώπου μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αν κάνεις ένα προσπέρασμα, σε ποια φάση θα βρεις τον άλλον, μπορεί να κατεβεί κάτω από το αυτοκίνητο και να κινδυνέψει και η ζωή σου.
1: Προφανώς.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και ειδικά με την τραυματοθεραπεία στην οποία εξειδικεύομαι, έχω δει πόσο βαθιά κρύβουμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Άρα αυτό που φαίνεται ως τοξικό, που φαίνεται επιθετικό σε όλα αυτά τα σχόλια, είναι ένας πόνος εσωτερικός, μία μοναξιά, μία εξάντληση, ένα διέξοδο που κουβαλά κάθε άτομο μέσα του, και επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η ευκαιρία να το φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί, να το δει, να το αγκαλιάσει, να το φροντίσει, στρέφει την προσοχή του.
2: Και πόσο η ανωνυμία του διαδικτύου βοηθά στο να βγει αυτό στη χειρότερη εκδοχή του.
1: Α, πάρα πολύ λέω εγώ. Βιάζομαι και, και το λέω. Είναι χωρίς κόστος, κατάλαβες. Χωρίς χαρακτηρισμό, ναι. Χωρίς τίποτα. Δεν σε δίνει.
2: Χωρίς ευθύνη.
3: Χωρίς ευθύνη.
1: Ευθύνη.
3: Αυτό που μας λείπει είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεών μας. Οπότε το να μπω και να εκφράσω αυτά χωρίς να φανώ.
2: Άρα, άρα και εσείς ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, ειδικός από αυτή την πλευρά, θα συνηγορούσατε στο να γίνει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνική, για την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο.
3: Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ξεκίνησαν τα social media. Πάλι υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, αλλά προσπαθεί ο αλγόριθμος, προσπαθούν οι πλατφόρμες όσο μπορούν να γίνεται αυτό επώνυμα. Εκεί βέβαια είναι ότι και ο κόσμος σιγά σιγά και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιεύουν αρχίζουν και εκπαιδεύονται στο να μην τα παίρνουν αυτά προσωπικά, γιατί τελικά ένα κακόβουλο σχόλιο τελικά δεν μιλάει για εμάς, μιλάει για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα.
2: Αυτό που του έγραψες.
1: Κύριε Λεβέντη, ας κλείσουμε με μια δική σας προτροπή, συμβουλή, σύσταση, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Κυρίως για τους γονείς που ακούνε, αν θέλουν να το μεταφέρουν στο παιδί τους, αν ένα παιδί ζορίζεται και η επικοινωνία με την οικογένεια έχει εμπόδια, δεν έχει σημασία το γιατί, το γεγονός, το αποτέλεσμα μετράει. Οι γονείς είναι ενήμεροι για να ξέρουν πού μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με έναν άλλο τρόπο, σε έναν φορέα, σε ένα άλλο θεσμό, κάπου.
3: Πολλές φορές έρχονται με αγωνία οι γονείς και με ρωτάνε τι να κάνω με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ ρωτάω τι έχεις κάνει με σένα, πώς έχεις φροντίσει εσένα. Οπότε θα πάρω την ερώτηση και θα διστρέψω προς τους ίδιους τους γονείς, ότι πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, κάθε γονέας να φροντίσει τον εαυτό του, να μην έχει ένταση όσοι μπορεί, να μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα τον φόβο του, τον πόνο του, την στεναχώρια.
1: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ξέρετε θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε, έλεγα σε επίπεδο πιο πρακτικό αυτή την έννοια είχε το ερώτημά μου.
3: Και για μένα είναι πρακτικό αυτό. Λέει, όταν θα ξεκινήσω τη συνομιλία με εμένα, θα μπορέσω να ακούσω καλύτερα και το παιδί μου.
1: Θα μπορέσω να
3: προτρέψω και το παιδί μου να κάνει πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχει βρει έτσι διέξοδο μέσα στο σπίτι να μπορέσει να εκφραστεί, οι δραστηριότητες, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κάποιος μέντορας, δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Μπορεί να είναι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στα εικαστικά.
2: Νομίζω σε λίγο όλα αυτά, δυστυχώς, ιδίως για τα νέα παιδιά, θα τα αντικαταστήσει το AI. Ήδη ξέρω από φίλους και γνωστούς χιλιάδες παιδιά που για οτιδήποτε κάνουν μέσα στη μέρα ρωτάνε το ChatGPT ή το Claude.
1: Ναι, αλλά μόλις προχθές βγήκε είδηση πως το ChatGPT προέτρεψε ένα νέο παιδί να αυτοκτονήσει.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι το προβληματικό του πράγματος.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε να γλιτώσουμε από κάπου.
3: Και, ναι. Και εκεί χρειαζόμαστε πλέον ρυθμίσεις.
1: Θα
3: έρθουν σιγά σιγά και στο κομμάτι του
1: ένα
3: AI.
1: Ένα ξέφραγο αμπέλι είναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Λεβέντης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός.

0: Η Ευαγγελία λέει πάμε. Αλλά πού να πάμε? Ο Φρανκ Σινάτρα λέει πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, τον σας αποχαιρετούμε σιωπηλά. Να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
0: New York.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τραμπ και Xi Jinping συζήτησαν επίσης πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανιλίνης προς τις ΗΠΑ, καθώς και την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφει το σκαλί. Από την Αμερικανική Προεδρία, η συνάντηση των δύο ηγετών περιγράφεται ως σκαλί. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκαν κοντά στα στενά του Ορμούς και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ντρόουν εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολά και προσγειώθηκε σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα, προκαλώντας τραυματισμούς σε αρκετούς Ισραηλινούς. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία μίλησε για παράνομη και καταχρηστική πρακτική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίας και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Earth News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρες του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκκινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. «Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής», είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 79χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση, ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο, ο Πικούλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ευτυχισμένη μέρα η σημερινή.
2: Ρε εσύ, τι ωραία μέρα ήταν η χθεσινή βραδινή.
1: Α, εγώ είπα για τη σημερινή.
2: Α, για τη σημερινή. Καλά, έχω μείνει λίγο στο χθες. Τι ωραία μέρα ήταν αυτή χθες. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Τι γεμάτη μέρα ήταν χθες.
2: Γιατί δεν μας το έχουμε κάνει παραγγελιά και δεν μας το βάζει κανείς. Bon. Έτσι, βλέπω μία άρνηση.
1: Τώρα έχουμε νέο μπιφ.
2: Τι, να το πας στα πολιτικά, δεν θες να με, δεν θες να με ακολουθήσεις.
1: Σε λίγη ώρα θα έρθει η φίλη σου.
2: Θα έρθω, ναι, θα έρθει η φίλη μου.
1: Οπότε το αφήνω για εκεί πέρα για να μην χαλάσουμε τον ρυθμό.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Μπορεί να σε βάλω σε ρυθμό λίγο προτού μπει η φίλη σου.
2: Εντάξει.
1: Και μετά εντάξει, να γίνει το κόμμα.
2: Όχι, το δέχομαι. Εγώ δεν είμαι.
1: Ας πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Εγώ θα τα ρίχνω τα στιχάκια όσο σφήνες, έτσι.
1: Θα τα πιάσει.
2: Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε.
1: Λοιπόν, τώρα το νέο μπιφ.
2: Ναι, πες
1: μου. Το Πασόκ. Με τον
2: Άδωνης.
1: Γιατί ο.
2: Για το νοικιαζόμενο και εκεί.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης νίκε σε ένα ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη.
2: Ναι.
1: Λέει το Πασόκ.
2: Βέβαια για... τώρα ξέρεις, εμένα αυτά τώρα, επειδή εμείς είμαστε και παλιοί, δεν είμαστε, είμαστε παλιούρες. Λοιπόν, αυτά το με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω, είναι η κλασική πρακτική της πολιτικής. Γιατί, λέει ο Άδωνης τώρα, είναι νόμιμο, είναι ηθικό. Τότε με το Βουλγαράκι είχαμε θεματάκια. Ένα. Δεύτερον, λέει για το 1 εκατομμύριο στην Ελβετία, που το έχει στις Βρυξέλλες.
1: Στο εξωτερικό.
2: Που αυτό και τα λοιπά και το τι και το διότι. Και εγώ διαφωνώ.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι θέμα αυτό. Να παίξουμε το βίντεο του Άδωνη που έλεγε «Έτσι και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα λεφτά μου στο εξωτερικό». Γεια σας. Έφυγα.
1: Είπε έτσι και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι, ναι,
1: όσο
2: δεν κατάλαβα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κρατάει στην Ελλάδα.
2: Τι εθνική περηφάνεια είναι αυτή. Όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό, όταν βγει η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, ωραίοι είμαστε. Τίποτα. Εγώ θα ασχοληθώ με το να καλύψουν και να τους με λόγια φιλιά. Μα το σώμα μου, κοίτα, αλλού δεν στεγάστηκε.
1: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Θα ασχοληθώ με τη Λιόλιο εγώ σήμερα, δεν μπορώ με τους πολιτικούς.
1: Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο,
2: ναι,
1: Πασόκ, τότε
2: ναι,
1: και ο Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο στέλεχος,
2: ναι,
1: και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει ακίνητο από τον πατέρα Ανδρουλάκη και ναι, συνέχεια από τον πρόεδρο του Πασόκ, ενώ υπήρχε χαμηλότερη προσφορά.
2: Αχα.
1: Μέσα στο διαγωνισμό έβαλαν προφανώς φωτογραφικά.
2: Και να το ανακαινήσουν.
1: Ναι. Να ανακαινήσουν το κτίριο με χρήματα των φορολογουμένων και έκτοτε έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ό,τι νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Ήσουν στέλεχος της κυβέρνησης που έκοψε μισθούς και συντάξεις και πήρες 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Μένει τώρα αυτό στον κόσμο ότι τα άρπαξε ο Ανδρουλάκης.
2: Απαντάει. Ξέρε, φιλενίκια σε ένα κινητό του.
1: Ναι, απαντάει τώρα το. Το ακίνητο της οικογένειας του πρόεδρου Πασόκ, στο οποίο αναφέρεται, νοικιάστηκε και το 2004. Όχι.
2: Α, 6 χρόνια πριν.
1: Ναι. Στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου του παράδοσε για χρήση στην αστυνομία. Το 2010 νοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει και εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμα και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Και εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος. Το 22 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 24 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Λέει το, το Πασό. Άρα δεν είναι το.
2: Εντάξει. Λοιπόν, καλά.
1: Αυτό τώρα
2: φουντώνει, φουντώνει.
1: Αυτό λέω για το νέο μπι.
2: Έχουμε μπει γενικά σε προεκλογικούς ρυθμούς και ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα που αναμένονται, έτσι.
1: Το σημαντικό είναι τι γίνεται τώρα στην Κίνα. Συνάντηση Τραμπ.
2: Το σημαντικό τι γίνεται με τη θλάση του Ακύλα. Βασικά.
1: Και αυτό,
2: αυτό είναι να τα πράγματα και λίγο τα θέματα να τα σταχυολογούμε σωστά. Ναι. Τι γίνεται με τη θλάση του Ακύλα?
1: Δεν ξέρω τώρα αυτά εδώ πέρα. Θα τα μάθουμε από το ιατρικό ανακοινοθέν.
2: Μπορεί να ξέρει και η Έλενα.
1: Θλάση στην πλάτη.
2: Θλάση στην πλάτη.
1: Έχουμε την Έλενα Λεβίζου.
2: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Αρνείται να βγει.
2: Όχι,
1: η Έλενα.
2: Εσύ, όχι. Η Έλενα, να σου πω, είναι πάντα εκεί. Στα δύσκολα. Δεν είναι, δεν είναι κουνελάκι. Είναι εκεί.
1: Η Έλενα, έχει, η ναι. Έλενα έχει κάνει ήδη τη σκαλέτα ναι. των απαντήσεων.
2: Ναι. Έχει ναι. κάνει. Αν με ρωτήσει εκεί.
1: QA. Questions and βέβαια. Answers. Δηλαδή,
2: αν με πάει εκεί, θα του πω αυτό. Αν με πάει ναι. εκείνο. Αλλά εγώ δεν θα την πάω πουθενά. Δεν έχω.
1: Εμείς είμαστε υπέρ.
2: Γιατί. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε θεσμικά, ρωτώντας πώς πάνε οι συνομιλίες Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό το.
2: Strictly business.
1: Αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος με το Θουκυδίδη.
2: Ναι.
1: Και πώς πραγματικά ταρακούνησε τον Τραμπ, ο οποίος στη διάρκεια του ταξιδιού. Νομίζω έκανε
2: σ' ακούει, Έλενα,
1: 50 αναρτήσεις στο Truth Social. Άρες μάρες κουκουνάρες και ήταν και οι 50 μέχρι να προσγειωθεί στην Κίνα.
2: Ορίστε. Ο λόγος στην Έλενα Λεβίζου.
3: Καταρχάς να σας πω ότι οι δύο ηγέτες έχουν φτάσει ορίστε. Στην αίθουσα του λαού για αυτά. Το να μην πω τα τελευταία.
2: Καλά, εννοείται. Συμβαίνει τώρα. Με αυτή η εκπομπή.
3: Το σύστημά σου για τη Βαλένθια να τελειώνουμε.
2: Ποιο?
3: Αυτό που έλεγε πριν. Πες να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω να σα πω για το ΣΥ.
2: Λιόλιο, με τη Λιόλιο είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν ρώτησα.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Εντάξει. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, θα επιμείνω.
2: Καλά, εννοείται. Θα γίνετε τώρα Τούρκοι, Ισπανοί, θα γίνετε.
3: Όπως και εσύ εξάλλου.
2: Μην πουλήσετε τίποτα εισιτήρια. Να είστε εκεί να φωνάζετε για Σκεβίτσιους.
3: Εμείς πάντοτε είμαστε εκεί.
2: Καλά, μην το πεις.
1: Για το Κίνα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Καλά.
3: Κράτα και λίγο μικρό καλαθάκι, ως συνήθως θα έπρεπε, αλλά δεν το κάνεις ποτέ και συνεχίζω. Λοιπόν,
2: πώς έλεγε η Προεδράρα, είναι δυνατόν αυτοί οι παίχτες να δουν το μάτσα από την τηλεόραση? Ένα που είναι. Ένα που είναι. Όχι.
3: Ναι.
2: Λέω ρε παιδί μου. Πώς έρχεται η ζωή.
3: Τελευταίες 4-5-10 φορές πως ήταν. Ναι. Να ξεκινήσω τώρα για το ΣΥ και τον Τραμπ.
2: Εννοείται. Ο λόγος στην Έλενα Λεβίζου.
3: Ωραία. Λοιπόν, μπήκαν πριν από λίγα λεπτά στην αίθουσα που θα γίνει το επίσημο δείπνο και αναμένουμε και τις ομιλίες τους, έτσι ως ήθιστε, πριν ξεκινήσει το δείπνο, κάποια σχόλια που θα κάνουν. Τα λέγαμε και χθες, πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, με πολλαπλά μηνύματα και στις μεταξύ τους συζητήσεις που έγιναν, η συνάντησή τους δίρκεσε πάνω από 2 ώρες. Τώρα, είναι το κομμάτι το εμπορικό και είναι και το κομμάτι το γεωπολιτικό, όπως καταλαβαίνουμε. Το εμπορικό κομμάτι.
2: Και πώς δεν καταλαβαίνουμε, τι χαζί είμαστε.
3: Ναι, δεν αναφερόμουν σε ένα συγκεκριμένο, αλλά γενικώς καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, στο εμπορικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι στη σχέση των δύο χωρών που επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία, όπως είδαμε και τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είχαμε και τη συνάντηση μεταξύ άλλων του Xi Jinping με τους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Donald Trump. Υπάρχουν πληροφορίες και για την Boeing για πωλήσεις 500 αεροσκαφών και για επανέναρξη εξαγωγών αμερικανικού βοδινού προς την Κίνα και για πάρα πολύ σημαντικό πωλήσεις ημιαγωγών, επανέναρξη δηλαδή και microchips της Nvidia προς κινέζικες εταιρείες. Όλα αυτά σε
2: καλά πήγαν πληροφοριών.
3: Σε επίπεδο πληροφοριών, ναι. Γιατί θα υπάρξει ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί υπήρξε και μια συνάντηση του Πρωθυπουργού της Κίνας με τους επιχειρηματίες αυτούς.
1: Το TikTok τι γίνεται, είναι ακόμα κινέζικο. Θυμάστε
3: TikTok,
1: μεγάλη
3: έχει υπάρξει. Ναι, έχει υπάρξει συμφωνία πάντως για το TikTok.
1: Ναι, αλλά δεν προχώρησε.
3: Και συνεχίζει και λειτουργεί.
1: Ναι, δεν προχώρησε σε αμερικανική ιδιοκτησία που έλεγε ο Τραμπ.
3: Όχι, έχει προχωρήσει και σε αμερικανική ιδιοκτησία. Έχει υπάρξει αλλαγή. Υπήρξε συμφωνία και αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω ότι δεν κάνω, τέθηκε σε εφαρμογή πριν από κάποιους μήνες.
1: Από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει άλλη λειτουργία το TikTok. Και ήταν και τα κινέζικα τα κινητά που δεν είχαν πρόσβαση στους χάρτες της Google, στις υπηρεσίες.
3: Ναι, Θα δούμε τώρα πώς θα. Τι θα ανακοινωθεί για αυτές τις συμφωνίες, γιατί λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Όσον αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αυτό που προέταξε ο ΣΥ είναι το θέμα της Ταϊβάν. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Κίνα.
1: Chinese Taipei. Ταϊβάν ποτέ δεν τη λέμε.
3: Ναι, okay.
1: Δεν την αναγνωρίζουμε ως Ταϊβάν, Ταϊπέι.
3: Ταϊπέι, εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων. Και έτσι εντείνοντας τους φόβους, κυρίως στην Ταϊπέι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα την Ταϊβάν για να εξασφαλίσει την πίεση της Κίνας προς το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τέλος πάντων την επίλυση εκεί του θέματος με κάποιον τρόπο, που δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό, γιατί η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει διάθεση για κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι και αυτή έχει τις επιπτώσεις που έχει, γιατί να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι περίπου το 80-90% του Ιρακινού πετρελαίου, του Ιρανικού πετρελαίου, με συγχωρείτε, πηγαίνει προς την Κίνα. Τώρα, αυτά είναι τα κύρια θέματα. Στην ανακοίνωση την Αμερικανική για τη συνάντηση Σι Τραμπ αναφέρεται ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι τα στενά
1: τον εφηνιδίασε πάντως με τον Θουκυδίδη.
3: Ναι, θα πάμε και εκεί, ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν και ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει κάποιο πυρηνικό όπλο. Εντάξει, δεν ήταν και κάποιο, ξέρετε, κάποιο breakthrough που λέμε, κάποια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση.
1: Αναμενόμενο.
3: Έχουν υποθεί ξανά αυτά τα πράγματα. Τώρα, στην παγίδα του Φουκυδίδη, λοιπόν, που είναι ένα... μια φράση, μια κατάσταση, τέλος πάντων, που έχει επινοήσει, έχει εισαγάγει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αναφέρεται στη σύγκρουση μεταξύ μιας κυρίαρχης δύναμης και μιας ανερχόμενης δύναμης, όπως στην αρχαία Ελλάδα η Αθήνα και η Σπάρτη.
1: Όπου η Σπάρτη ήταν η κυρίαρχη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη.
3: Ακριβώς.
1: Και βρήκαν ότι σε 12 από τα 16 περιπτώσεις καταλήξαμε σε πόλεμο.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι η παγίδα του Φουκυδίδη. Είχε αναφερθεί ξανά σε αυτό, νομίζω πριν από 2 χρόνια, ο Κινέζος πρόεδρος. Ναι. Και λέει ότι αυτό δεν είναι μια πραγματική κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει μέσω μιας σταθερής και ισορροπημένης σχέσης αυτό να αποφευθεί, και πρέπει να αποφευθεί σε ένα κόσμο με αυτές τις παγκόσμιες, τέλος πάντων, προκλήσεις και συγκρούσεις. Και εκεί ανέφερε και το θέμα της Ταϊβάν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση αυτές τις δύο υπερδυνάμεις, το οποίο πάντως δεν πρέπει να γίνει. Είπε πάντως

0: Κανένα φόβιασμα. Είχαμε
1: μετά, απνευστή. Τίποτα. Εντάξει, λίγο, κάτι κάτι δεν πειράζει.
0: Τα κομπιάσματα και το αποφεύγω και μιλάω για τον καιρό είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Η δική μας η τρέλα γίνουν αγκαλιά.
0: Ναι, ναι,
2: οκ. Το βράδυ μπόρεσες να κοιμηθείς εύκολα ή χρειάστηκες να πάρεις τίποτα.
1: Ναι, ρε, σιγά, εντάξει.
2: Καμιά βαλεριάνα, κανένα τσάι.
0: Όχι, Στέλιο, μια χαρά κοιμήθηκα.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε φίλε.
0: Συμβαίνουν και άλλα, βέβαια. Έτσι,
1: έτσι είναι ο αθλητισμός.
0: Να είσαστε προετοιμασμένοι.
1: Και στο ποδόσφαιρο πήγατε καλά, στο Καρεσκάκι. Καλά πήγατε.
0: Καλά πήγατε κι εσείς φέτος. Πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Σημαντική.
1: Εντάξει, δεν τα παίρνουμε. Θα είναι και βαρετό.
0: Κάθε χρόνο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό είναι το μότο του Ολυμπιακού, το suspense.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε live το
1: Σιτζιπίνγκ.
2: Ναι, το δείπνο ναι. Που παραθέτει και ανεβαίνει στο πόντιουμ.
1: Πόντιουμ. Σκαλιστό το πόντιουμ.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι εντυπωσιακή η αίθουσα του λαού.
1: Πραγματικά.
2: Στην Τιάνανμεν μπροστά, εκεί πέρα κοντά είναι. Και στην απαγορευμένη πόλη από πίσω.
1: Έχεις κάποιο και νέο από ότι.
0: Όπως τρίβεις αριστερά.
2: Και το μαυσολείο του ΜΑΟ ακριβώς απέναντι, που είναι και το ξενοδοχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Κατάλαβες.
1: Έχεις κανένα νέο.
2: Έχω μείνει στη δεύτερη τη τάξη σουίτα. Δεν μου δώσαν του ΜΑΟ.
1: Ορίστε.
2: Στο 10ο όροφο.
1: Κακός. Είμαι σίγουρος.
2: Σε πήγα στον 10ο, τι έναν μεν μπροστά. Δεν είναι όπως τη φανταζόμαστε την πλατεία, που περίμενα καλύτερη. Αλλά
1: από πλευρά μεγέθους ή ο πλευρά.
2: Το μέγεθος είναι τεράστιο, αλλά δεν καταλαβαίνεις σαν πλατεία. Είναι σαν να υπάρχει. Ξέρεις, το... Δεν φαίνεται πλατεία.
0: Φαίνεται γιατί είναι αχανής, γι' αυτό
2: στο,
0: δεν φαίνεται.
2: Ναι. Δεν έχει ένα συντριβάνι, ρε παιδί μου, έχει μόνο ένα το μαυσολείο του ΜΑΟ.
0: Να υπάρχει λες δηλαδή, να υπάρχει κάτι.
2: Να υπάρχει κάτι.
1: Φιλέ, ένα συντριβανάκι κάτι δίνει μια τάξη στην πλατεία. Πώς έλεγαν στα φιλαράκια. Που έτυχε ο Τζο με ένα τύπο και του λέει: Εγώ παίζω σαπουνόπερα. Του λέει: Όλα, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Του λέει: Τι είναι όσοι δεν βλέπει τηλεόραση. Λέει: Δεν βλέπω τηλεόραση. Λέει: Δηλαδή δεν έχει στο σπίτι τηλεόραση. Λέει: Όχι, δεν έχω στο σπίτι τηλεόραση. Και του λέει ο Τζο: Και τα έπιπλα πού κοιτάνε. Δηλαδή, κατάλαβε, γιατί αν δεν έχει τηλεόραση, τα έπιπλα θα είναι αφηρημένα. Θα είναι.
2: Έχει ένα σημείο αναφορά. Δηλαδή, λες, θα τα πούμε στην πλατεία τι έναν μεν. Αν δεν πει. Κοντά στο συντριβάνι, κοντά στο μνημείο τάδε. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια γεωγραφική, ένα γεωγραφικό προσδιορισμό.
1: Σωστά. Στο διεθνές ρεπορτάζ τώρα συγκαταλέγεται και περιλαμβάνεται, ας πούμε, τι γίνεται με τον Ακύλα και τον τραυματισμό του.
0: Τον τραυματισμό του Ακύλα, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Διότι δεν πρόλαβα να ασχοληθώ σήμερα. Μέχρι αυτό που ήξερα είναι ότι είναι. Μια χαρά και
2: πέφτει τελάνε.
1: Έχει μια φλάση στην πλατούλα.
2: Στην πλάτη, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, παιδιά, με τόσο τρέξιμο που έριξε το παιδί πάνω κάτω, τόσο είναι απολύτως λογικό. Αλλά επειδή είναι νέος άνθρωπος, φαντάζομαι ότι δεν θα το σώμα του φανεί απολύτως καλά.
1: Έχει τόση χαρά και τόση ενέργεια που θα ξεπεραστούν όλα αυτά.
2: Ο κύριος Στάρμερ είναι ακόμα στη
0: θέση του. Και εντωμεταξύ ο Υπουργός Υγείας, ο Στήρινγκ, ο οποίος...
2: ήταν ο γόναμπι.
0: Ναι, μεταξύ άλλων, αλλά υποτίθεται ότι ήταν ο πιο πιθανός, ας πούμε. Μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη, αλλά αναφέρθηκε μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στον NHS, δεν αναφέρθηκε σε τίποτε άλλο. Δεν βγήκε κάτι από τη χθεσινή πολύ σύντομη συνάντηση που είχαν οι δυο τους στην Downing Street. Οπότε, εικάζουμε ότι προς το παρόν τα πράγματα μένουν ως έχουν.
1: At the moment.
0: Ακριβώς, at the time being, λοιπόν, αυτό. Τα πράγματα μένουν όσα έχουν και βλέπουμε, αλλά μπορεί οι εξελίξεις να είναι και ραγδαίες. Θα το δούμε και αυτό.
2: Επίσης, κύκλοι, το περιβάλλον της Μπριζίτε Μακρόν διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι δεν διέψευσαν το χαστούκι, διέψευσαν ότι βλέπει το κινητό του.
1: Ναι.
2: Εγώ λέει ποτέ δεν έχω δει το κινητό.
1: 100% το βλέπει. Στο λέω εγώ. Χωρίς αμφιβολία. Without doubt.
0: Μπορεί να πέσει το μάτι της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί. Μια στραβωματιά, κάτι.
0: Είναι κλειστός χώρος εκεί.
2: Έτσι όπως γούνισε το αεροπλάνο, ναι.
1: Ή εκεί που σκρόλαρε ο πρόεδρος, να έκανε έτσι μια κλεφτή ματιά σιγά.
2: Επίσης να ρωτήσω αν ξέρει κανένας από εσάς. Εμείς με τους Πέρσες που τους κερδίσαμε το Μέγα Αλέξανδρο, υπογράψαμε στη συνθήκη ειρήνης.
1: Ο Αβραμόπουλος θα ρωτήσω.
2: Ο Αβραμόπουλος ήταν στο Αθήνα Σπάρτη. Για να πάρουμε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία.
1: Δεν είναι επί των πολέμων, γενικώς.
2: Να πάρουμε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία ως εκπομπή, αν δεν είναι. Και να δώσουμε ένα τέλος σε μια διαμάχη.

0: έχει.
1: Λοιπόν, να σας πω και αυτό για να πάμε και στο προηγούμενο θέμα, γιατί
0: δεν μπορούμε να πάμε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: μια γρήγορη ερώτηση.
1: Επειδή έχουν έρθει στο μικροσκόπιο και όλες οι δηλώσεις αυτής της Ιρανής ηθοποιού,
0: ναι,
1: που δικάζουμε εμείς.
0: Του Μόρου. Του Μόρου. Ο Μαδούρο τι κάνει, ρε εσύ, πώς εκπομπή έχουμε κάνει έκκληση.
1: Μια χαρά είναι, σας χαιρετάει.
0: Για δίκαια δίκη.
2: Και αύριο θα πούμε και για την ανακάλυψη του τάφου του Νταρντανιάν σε Ολλανδικό χωριό.
0: Ωραίο.
1: Ωραία, τέλειο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μας.
1: Εγώ.
0: Κουράγιο, φιλιά.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και καλεί στο κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων και πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο EPNews Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκιση 16 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πάμε να συνδεθούμε με Πεκίνο, παλάτι του λαού, εκεί όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,
1: ουσιαστικά της αμερικανικής κουλτούρας. Θυμάσαι, Νικολέτα, αν δεν θυμάσαι, να σου το πω εγώ, να σου το θυμίσω, ότι
0: διακόπτει τώρα η σύνδεση. Όταν θα επανέλθει η σύνδεση με το παλάτι του λαού, θα μεταδώσουμε μέρος της ομιλίας του Αμερικανού.
2: Έχουμε εικόνα από το πόντιουμ. Υπάρχει, και είναι έτοιμος ο Αμερικανός πρόεδρος,
0: ο οποίος τώρα δεν μιλάει.
2: Προβάρει από μέσα την ομιλία.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει μετάφραση στα κινέζικα και γι' αυτό υπάρχει έτσι μια διαφορά. Τώρα ξεκινάει. Αλλά
3: για αυτή την πολύ ωραία υποδοχή, και είναι τιμή μου απόψε να απευθύνω μια πρόσκληση σε εσάς και την κυρία Πινκ για να επισκεφτείτε εμάς το Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβρη, 24 Σεπτεμβρίου. Αδειμονούμε για αυτή την επίσκεψη. Και τώρα θα ήθελα να κάνω μια πρόποση προς τους δεσμούς μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών. Αποτελεί μια ιδιαίτερη σχέση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ήταν πράγματι μια εκπληκτική χρονική περίοδο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Μάτι λοιπόν η είδηση.
4: Ολοκλήρωσε την ομιλία.
0: Η είδηση είναι ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, κάτι που δεν συνηθίζεται και σε αυτό το επίπεδο, οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων, γιατί ουσιαστικά εκείνη είναι η δεύτερη υπερδύναμη του πλανήτη, ξεκάθαρα, θα συναντηθούν 24 Σεπτέμβρη. Θα υπάρχει η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την πρόποση στα πλαίσια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού.
2: Θετική εξέλιξη είναι αυτή γενικά ότι υπάρχει, γιατί πράγματι μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη, και το ότι δεν έχουν ανταγωνισμό φοβερό και υπάρχει έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας μεταξύ των, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτή ήταν πολύ σύντομη η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, αλλά ουσιαστική με αυτή την είδηση που έδωσε. Επαναλαμβάνουμε ότι το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, προγραμματίστηκε, φαίνεται πως έχει προγραμματιστεί η αντίστοιχη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα έχει κατέβει ο πρόεδρος.
0: Ναι, τώρα χαιρετάει τον Xi Jinping, τους δύο ηγέτες,
2: αξιωματούχους, και τον Xi Jinping βέβαια, και παρακάθονται στο γεύμα. Να, είδες το τραπέζι τώρα, έχει στη μέση πλατεία.
0: Πώς θα φτάσεις, εξάρθρωση ομοπλάτης θα υποστείς μέχρι να πιάσεις όλους τους μεσάνους.
2: Μιλάμε για ροτόντα.
0: Τώρα όταν λέμε το τραπέζι, είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά το τραπέζι, ναι. Δεν είναι, άμα το βάλεις γύρω γύρω, ναι. Είναι διάρρη, μη σου πω τριάρρη.
2: Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή, γιατί οι άνθρωποι τώρα τρώνε, οπότε φεύγουν οι κάμερες, να τους αφήσουμε για να φάνε κιόλας.
2: Και την μπουκιά στο στόμα.
0: Οπότε πάμε στην κανονική ροή. Ρίξτο.
2: Ρίξτο. Λοιπόν.

0: Eurovision 2003.
1: Από τις έτσι
0: ιδιαίτερες
1: διοργανώσεις που έχουν μείνει, έτσι. Γιατί ήταν μία από τις ωραιότερες φωνές, κατά γενική ομολογία, που μας εκπροσωπούσε η Μαντώ. Γεια σου, Μαντώ!
2: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Εσύ πώς είσαι?
2: Μια σου ξυπνήσαμε, χαρά,
0: σου ξυπνήσαμε με μνήμες Eurovision. Πού είχε γίνει το 2003?
2: Είχε γίνει στη Ρίγα της Λετωνίας τότε.
1: Ωραία, μακριά, ωραία.
2: Μακριά, ναι.
1: Τι γεύση σου είχε αυτή?
0: Ήταν ο προάγγελος των επιτυχιών. Γιατί νομίζω μετά τη Μαντώ είχε πάει, ήταν ο Ρουβάς και μετά η Παπαρίζω, έτσι δεν πήγε?
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία, τι άνοιξε το δρόμο και μετά πέσαμε στις επιτυχίες.
2: Να είμαι ειλικρινής, στην κυριολεξία άνοιξα το δρόμο, γιατί τότε είχαμε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση ever.
1: Α, ναι, μπράβο.
2: Είχαμε φτάσει 78%.
0: Γιατί ήταν ένα τραγούδι.
1: Γέμισε τη σκηνή η παρουσία σου. Η αλήθεια είναι, είδα και το βίντεο κλιπ, τώρα το θυμήθηκα. Πώς το λένε την εικόνα, το θυμήθηκα. Ναι. Ήταν σούπερ, πολύ ωραία.
2: Ήταν
1: να σου πω,
2: ωραία,
1: τι σου άφησε, τι, η όλη διοργάνωση, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, αυτό πάντα η Eurovision και στη μετεξέλιξή της βέβαια έχει αλλάξει πολύ στο χρόνο. Αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Τι γεύση σου άφησε όλη αυτή και αυτή η εμπειρία?
2: Εντάξει, ήταν ένα σταθμό στην καριέρα μου, πολύ μεγάλο σταθμό. Και γενικά, όποιο έχει συμμετάσχει στη Eurovision, κακά τα ψέματα, γράφει μια ιστορία.
1: Γράφει, ναι. Ή ξεκινάει, ανοίγουν πόρτες.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γίνονται πολλά πράγματα.
2: Αυτό το οποίο ήθελα εγώ να πετύχω, το πέτυχα. Δηλαδή, είπα ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, το ερμήνευσα καλά. Βγήκαν όλες οι νότες τέλεια, παρόλο που είχα αρρωστήσει έτσι κάποιες μέρες πριν λόγω εξασθένησης του ανθρωπιτικού, λόγω κούρασης. Αλλά πήγαν όλα καλά. Πήγαν όλα τέλεια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι έχει μείνει το τραγούδι, έχει μείνει η εμφάνιση. Μιλάνε όλοι πάντα με τα καλύτερα λόγια. Όσο περνάνε τα χρόνια,
0: και έγινε και χρυσός δίσκος στην Ελλάδα.
2: Έχει γίνει χρυσός ο δίσκος, βέβαια, βέβαια. Αλλά ακόμα και τώρα βλέπω ότι μου το ζητάνε το τραγούδι στα live μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πήγε πολύ καλά. Μετά και μετά την Eurovision το τραγούδι. Παρόλο που
0: στην Eurovision δεν είχε πάει καλά, ενώ ήταν ωραίο τραγούδι και ήσουν σχετικά ψηλά τότε στα προγνωστικά.
2: Ήμουνα πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Δηλαδή ήμασταν με τη Sertab τότε, Ελλάδα-Τουρκία, ήμασταν πρώτη-δεύτερη θέση συνέχεια. Απλώς ήταν μια χρονιά περίεργη. Δεν είχαμε τη στήριξη που θα έπρεπε. Ήταν και η Ολυμπιάδα την επόμενη χρονιά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Σαν πέσει τα έξοδα.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν υπήρχε, ας πούμε, η στήριξη που θα ήθελα όσον αφορά κάποια.
0: Αυτό που γίνεται που τα τελευταία χρόνια, που είναι μια προώθηση.
2: Έτσι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting. Δεν υπήρχαν επιτροπές. Ήταν λίγο αντίξωες οι συνθήκες, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, εμένα δεν με πείραξε, να είμαι ειλικρινής.
0: Ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάσαμε τραγούδι μόνο στα αγγλικά. Γιατί μέχρι τότε.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν το Greek, α πούμε. Εντάξει, είχαμε πολλά ελληνικά, ήταν λίγο αυτή η μίξη.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που στείλαμε αμιγώς αγγλόφωνο τραγούδι.
1: Για πες για τον Ακυλά, τώρα
0: πώς το βλέπεις,
1: πώς σου φαίνεται
0: που έχεις.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, εξ αρχής εγώ τον υποστηρίζω και τον στηρίζω, γιατί και από πριν γίνει ο εθνικός μας τελικός, εγώ πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να στείλουμε, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναστείλει.
1: Σαν ξεχωριστό κομμάτι, ας πούμε, όλο το performance, ας πούμε.
2: Είναι πάρα πολύ δουλεμένο, είναι πολύ σύγχρονο, ο ήχος είναι πολύ σημερινός, είναι έτσι ένα club dance κομμάτι πάρα πολύ δυνατό. Πέρα από το μήνυμα που δίνει μέσα και το κοινωνικό και όλα αυτά, το οποίο είναι πολύ έξυπνο, το θεωρώ έτσι πολύ εμβληματικό. Και απόδειξη ότι.
1: Και ο Ακύλας σαν ενέργεια, θεωρώ, εμείς τον γνωρίσαμε κιόλας εδώ. Έχει μια ενέργεια το παιδί αυτό γενικώς.
2: Έχει μια ενέργεια.
1: Αγνότητα σε συνδυασμό με ένα χαρούμενο παιδί, με πολύ έτσι όρεξη και πολύ θετική άβρα.
2: Ναι, το οποίο όλο αυτό συνδυάζεται και με ταλέντο.
1: Γιατί κιόλας, ναι.
2: Είναι ταλαντούχο πλάσμα ο Ακύλας τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε, είναι ταλαντούχο.
1: Καλά, βέβαια, και πάντα έχουμε τις μουρμούρες και τις γκρίνιες εδώ στην Ελλάδα. Είναι και ειδικό της μας. Δεν είναι και μόνο στην Ελλάδα, μην το ποινικοποιούμε και όλο αυτό.
2: Ο κάθε άνθρωπος έχει και διαφορετική αισθητική, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί, ας πούμε, να μην του κάνει η αισθητική συγκεκριμένη.
1: Ναι.
2: Ή κάποιος να μην συμβαδίζει με την εποχή. Και καλά κάνει, εντάξει. Κάποιοι, ας πούμε, είναι λίγο έχουν άλλες αντιλήψεις, τους αρέσει πιο πολύ, ξέρω εγώ, κάτι πιο παλιωμοδίτικο ή κάτι που θυμίζει να είναι τη εποχή.
1: Ή κλασικό, ή τζαρτζελεγιάρικο. Ναι.
0: Και μέχρι τώρα αυτά που.
1: Ας πούμε, δεν μοιάζει λίγο, όχι εννοώ σε πρωτοτυπία και αυτά, με το Μακιάτο Πορφαβόρε το περσινό που είχε σηκώσει πολύ κουβέντα.
0: Ναι, το κάτι διαφορετικό, ας πούμε, σε
1: ήτανε, βεβαίως, ήτανε είναι... πολύ διαφορετικό και εκείνο. Που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο, πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
1: Όλη η performance αυτή ήταν, θεωρούσα πολύ ευρηματική.
2: Είναι στην ίδια λογική, με τη μόνη διαφορά ότι ο Κίλας είναι πολύ καλός τραγουδιστής, καμία σχέση με τον Τόνι Κας.
1: Ναι.
2: Ο οποίος Τόνι Κας είναι φοβερός ράπερ, εντάξει, κάνει άλλα πράγματα.
0: Εσύ τα παρακολουθήσεις. Πώς και δεν έχεις ξαναπάει στην Eurovision? Και στο λέω γιατί στα 50 χρόνια της Eurovision, η δικιά σου η εμφάνιση, παρότι το 2003 δεν πήγες καλά, ήταν 17η θέση. Mm-hmm. Στα 50 χρόνια της Eurovision έχεις ψηφιστεί μέσα στις 10 καλύτερες εμφανίσεις.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ξέρεις, έχει μια αντιστοιχία αυτό, ότι το 2003 που διαγωνίστηκες ήταν πολύ χαμηλά, παρότι το τραγούδι πήγε εξαιρετικά στα
2: τσάρτς.
0: Εγώ
2: μια χαρά πήγα, η χώρα δεν πήγε καλά.
0: Ναι, όχι λέω, σαν μαντό βγήκες κερδισμένη με χρυσό. Και οι φαν της Eurovision σε θυμούνται μέσα στις 10 καλύτερες εμφανίσεις στα 50 χρόνια του θεσμού. Πώς δεν το επιχείρησες να ξαναπας, γιατί τώρα βλέπουμε πολλούς καλλιτέχνες να επιστρέφουν.
2: Η αλήθεια είναι είχα ξαναστείλει κομμάτι νομίζω το 2006, ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό αγγλόφωνο κομμάτι, το οποίο μετά, επειδή έγινε απευθείας ανάθεση το 6 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ναι.
0: Το 6 ήταν αναβίση που έγινε.
2: Μπράβο, έγινε απευθείας
0: ανάθεση, ναι.
2: Ναι. Είχα στείλει τραγούδι, το οποίο μετά το βάλα στο άλμπουμ που έβγαλα. Το Μαντώ, το βάλα μέσα εκεί, δηλαδή το συμπεριέλαβα εκεί το τραγούδι. Μετά δεν ξανά έστειλα κάτι. Αλλά πιθανόν να
0: στείλω. Αλλά το έχεις δει, στα 50 χρόνια είσαι μέσα στις 10 καλύτερες εμφανίσεις. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολύ τιμητικό, ναι, σούπερ τιμητικό.
1: Και ξανθιά τότε, έτσι, να τα πούμε.
2: Ναι, εγώ αλλάζω έτσι τα μαλλιά ανάλογα με τη διάθεσή μου.
1: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά και ξανθιά.
2: Τι είπατε?
0: Το φυσικό ποιο είναι?
2: Καθανή.
0: Σκούρο. Α, καστανή, εντάξει.
2: Όπως μάλιστα είμαι τώρα.
1: Έχεις ακούσει τραγούδια άλλα φετινά, πώς σου φαίνονται, έχεις και χωρίσει κάποια?
2: Ναι, βέβαια. Καταρχήν, εντάξει. Εννοείται, μου αρέσει και η Κύπρος μας.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο το τραγούδι και πολύ επίσης φοβερή ενέργεια και αυτή η κοπέλα, η Αντιγόνη.
2: Πολύ
1: έτσι.
2: Ανεβαστικό, πολύ καλή Αντιγόνη. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, Ελλάδα-Κύπρος φέτος σκίζουνε.
1: Τις ευχόμαστε καλή επιτυχία για σήμερα στον ημιτελικό.
2: Μακάρι να προκριθεί. Που είμαι σίγουρη θα προκριθεί.
1: Και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή από Φουρέιρα και Κύπρο έχω να ακούσω.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Τόσο ωραίο κομμάτι της Κύπρου.
0: Η Φιλανδία πώς φάνηκε που θεωρείται το μεγάλο φαβορί?
2: Είναι πολύ καλό, εντάξει. Βέβαια κερδίζει, κλέβει την παράσταση η κοπέλα, έτσι, με το βιολί.
1: Με το βιολί.
2: Δηλαδή όλο το θέμα του τραγουδιού νομίζω ότι είναι το βιολί. 80% να το πω έτσι.
0: Δεν στέλναμε και εμείς τον Γιώργο το Χάρο να παίξει ένα βιολί εκεί πέρα να τους κάνει.
1: Το Γιώργο το Μάγκα μη στέλναμε. Να τα διαλύσει όλα.
0: Ένα κλαρίνο. Α, βάλουμε εκεί πέρα. Λοιπόν.
2: Μ' αρέσει και η Κροατία εμένα.
0: Η Κροατία σου βγάζει λίγο μια πίεση, λίγο σαν μεσαιωνικό μαρτύριο.
2: Μ' αρέσει, είναι συγκινητικό. Αλλά θέλω να σας πω κιόλας ότι γενικά πιστεύω ότι θα είμαστε στην πεντάδα. Δεν θέλω να λέω πρώτη θέση και το παιδί να το αγχώνουμε.
0: Νομίζω
2: τον
0: ότι τον έχουμε υπεραγχώσει και έχουμε δημιουργήσει
2: λοιπόν
0: και μια εικόνα ότι δεύτερη θέση θα είναι εθνική αποτυχία.
1: Δηλαδή, όχι μωρέ, εντάξει.
0: Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, φέρτο και φέρτο.
1: Είμαστε λίγο σε αυτά, όπως πέρσι με την Κλαβδία που είχαμε κακές κριτικές
0: και, πήγαμε, ναι,
1: και πήγε μια χαρά. Τώρα
2: όχι,
1: έχουμε το αντίθετο.
2: Όχι,
1: ευχόμαστε να μην έχουμε το αντίθετο, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι. Να είμαστε στη δεκάδα και όλα καλά. Και μια και συζητάμε, να αναφέρουμε κιόλας ότι κυκλοφόρησα ένα τραγούδι πριν από ένα μήνα, το Χαρτέτο.
1: Α, ωραία. Για πες.
0: Πού εμφανίζεσαι?
2: Τώρα την Παρασκευή έχω ένα live στο Καφεθέατρο, που είναι στο Πανελλήνιο απέναντι στο πεδίο του Άρης απέναντι. Ένα πολύ ωραίο χώρο. Έτσι μουσικό θεατρικό live stage, έτσι πολύ όμορφο χώρο, που περνάμε πολύ ωραίες βραδιές εκεί. και θα εμφανιστώ εκεί.
0: Άρα είναι κάθε εβδομάδα εκεί πας ή είναι τώρα...
2: Πάω πολύ συχνά. Mm-hmm. Τώρα η επόμενη μου φάση, η επόμενη μου φάση
1: ωραία, ρίξω ρε σειρά το χαρτάι.
0: Θα βάλω και λίγο χαρτάι τώρα.
1: Τις φίλες μας,

0: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε κόλακες γενικά, δεν το συνηθίζουμε, αλλά είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Και έχω να σου πω επίσης,
1: ανεβαστικό.
0: Επίσης, ότι αν στο λένε και οι πιο ειδικοί, γιατί μας το είπε ο Νίκος ο Ψωμιάδης, που είναι ο ηχολήπτης μας, έχει και μία παραπάνω σημασία. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο,
2: πολύ
0: σημαντό.
2: Χαίρομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι.
0: Και δική
2: πολύ
0: σου χαίρομαι. Και η μουσική και η στίχη από ό,τι μας λέει η Ραϊπανά.
2: Ναι, είναι 100% δικό μου τραγούδι.
1: Πότε είπες, είναι Παρασκευή ή Σάββατο.
0: Είναι η απάντηση στη Θεοδωρίδου με το χαρτοπόλεμο. Έτσι. Που είχε χαρτί και εκείνη, χαρτί και εκείνη, χαρτί και εμείς.
1: Πότε είπες, Παρασκευή ή Σάββατο είναι η εμφάνιση.
2: Παρασκευή 15 του μήνα, δηλαδή αύριο.
1: Δηλαδή,
2: άμα ήταν,
1: Σάββατο θα πήγαινε, ξέρεις, τώρα με το...
0: Όχι, θα δούμε ακύλα το Σάββατο, ρε φίλε. Θα δούμε ακύλα, τι γίνεται.
2: Σάββατο ημέρα τελικού, δεν κλείνουμε live.
0: Τέλος. Έχουμε βραδιά Eurovision.
1: Φωνάζουμε φίλους και τα απολαμβάνουμε όλοι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σ' ακούσαμε.
1: Και ελπίζουμε να σε δούμε κάποια στιγμή ξανά στη Eurovision, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ίσως με δείτε, αλλά σαν συνθέτη αυτή τη φορά.
0: Να με. Αμέ.
1: Ποτέ, μιλες ποτέ.
0: Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαντώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
0: καλή
2: πολύ
0: συνέχεια
2: για την
0: φιλοξενία. Να είσαι καλά.
1: Αυτά από την Μαντώ. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Κώστας, ορίστε, καλύτερη Μαντώ από τη Λιόλου. Όπως τον τραγουδάει.
0: Όχι, φίλε, εγώ τώρα λόγω τραγουδιού τώρα. Εντάξει.
1: Η Μαντώ λέει, η Ταϊπέι είναι πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Οι Κινέζοι δεν την αναφέρουν ποτέ ως Ταϊβάν. Λένε Chinese Taipei. Αν τους πεις Ταϊβάν, είναι. Εντάξει, τι απολέμβανε.
0: Είναι περσόνα νογκράτα Ελεβίζου στην Κίνα, πιστεύεις.
1: Γιατί είναι τόσο επιθετική η Έλενα, Παναθηναϊκός είναι.
0: Ρωτάει
1: φίλος ή φίλη μάλλον να αναφέρει. Καλημέρα. Γιώργο και Στέλιο, όχι δεν ήταν ωραία η νύχτα, αλλά ούτε και θα κλάψουμε για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα ήταν χάλια όλη τη χρονιά. Εντάξει. Αλλά πόσο σας φαινόταν να πανηγυρίσουμε μια νίκη των Τούρκων της Φενέρε. Όχι ρε Γιάννη, να
0: εντάξει. Εγώ όλα τα δικαιολογώ, παιδιά, γιατί θεωρώ ότι όταν λέμε αιώνιοι αντίπαλοι, είναι αιώνιοι αντίπαλοι. Τέλος, δεν θέλει ο ένας να κερδίσει ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Πώς πάμε.
1: Ο Αταμάνι
0: πολύ
1: ακόμα...
0: καλά εμείς από χθες.
1: Ο Αταμάνι είναι ακόμα στη θέση του, είναι το.
0: Ναι,
1: γύρισε ένα... με την αποστολή.
3: Μια... γρήγορα, δεν νομίζω έτσι να.
0: Μια ψυχούλα κάνει ρεφρέ συνέχεια, λέει, και λέει δεν τον έχουν διώξει ακόμα. Μια ψυχούλα.
3: Είναι... εντάξει τώρα, καλά και εύκολα, πλακά, ναι. Αλλά δεν είναι, δεν φεύγουν τόσο εύκολα. Είναι σε πέντε μέρες έχουν αγώνες. Δεν ξέρω και ο ίδιος τι λέει και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω τον κόσμο και έχει δίκιο έτσι για την αγανάκτησή του. Όταν μια ομάδα είναι ένα από τα φαβορί να έχει κακή απόδοση όλη τη χρονιά και χτες το. Πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς για μια περίοδο να μην μπαίνει καθόλου στο παρκέ, έχουν δίκιο να κρυμνιάζουν. Έτσι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Ατόπιμά του το ημιχρόνου αυτό για μένα.
1: Στο ημιχρόνο χοντρή, με 23 πόντους. Δηλαδή τώρα αυτό
0: ναι, 23 πόντους στο πρωτάθλημα τύπου βάζουμε παραπάνω.
3: Ναι, με αυτό λέω. Ήταν έτσι. Ένα δεκάλεπτο δεν μπήκε καθόλου. Μετά, όταν παίζεις με τη Βαλένθια, όσο και να τρέξεις. Δύσκολα. Πήγε να κάνει κάτι, αλλά μετά ξαναγύρισε πάλι. Δεν είναι εύκολο. Όταν είπαμε για ένα δεκάλεπτο δεν υπάρχει καθόλου στο γήπεδο, ότι το πληρώνεις πολύ άσχημα και ειδικότερα με αντιπάλους όπως η Βαλένθια.
0: Τέλος πάντων, νομίζω... προχωράμε μπροστά.
3: Εντάξει.
0: Δεν σταματάει η ζωή εδώ, παιδιά.
3: Αυτό έλειπε τώρα. Έτσι. Πέρα από την μπλάκα, αυτό που λες, Γιώργο. Εντάξει, αυτό έλειπε. Έτσι. Κάποιοι τη δέχονται.
0: Καταλαβαίνω ότι για τους φίλους μου Παναθηναϊκούς και έχω φίλους. Είναι μια δύσκολη δοκιμασία αυτό το δεκαήμερο μέχρι να τελειώσει η όλη ιστορία. Να δούμε και τι θα γίνει. Λόγω ΆΚΑ δηλαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Άμα ήταν κάπου αλλού το Final Four, εντάξει. Ήταν
3: και αλλού να ήταν, αλλά έχει δίκιο το ΆΚΑ.
0: Δίνει μια άλλη τώρα. Όπως ήταν η Φιλαδέλφια κόκκινη τώρα και το ΆΚΑ κόκκινο, είναι λίγο. Να κλωτσίσει λίγο.
3: Ξέρετε, είναι τώρα το πιο ωραίο.
1: Πάντως γλιτώσαμε την παρουσία του στρατού εκείνον το τρίμερο στο.
0: Του στρατού Ξηράς.
3: Για να κατέβαιναν και δηλαδή τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή τώρα ένα Παναθηναϊκό που έχει πάρει το εισιτήριο καθώ πίστευε και καλά έκανε.
0: Εγώ θα το δίνα, φίλε. Άμα ήταν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή στο σεφ το Final Four και να μην παίρνει Ολυμπιακό και να παίρνει Παναθηναϊκό, εγώ θα το πουλούσα, θα το δίνα.
3: Ναι, αυτό λέω. Θα το πουλήσω και θα βγάλω και τις διακοπές ή όχι.
0: Βγάλω, δεν βγάλω. Να βγάλω τα λεφτά που έδωσα, καταρχάς.
1: Κοίτα, αν δεν πας να υποστηρίξεις την ομάδα σου. Όχι, πάρει για να δεις την ομάδα σου και δεν έχει περάσει. Είναι μεταξύ.
0: Τι να πάω να φωνάζω για τον Γιασκεβίτσιου, να πάω να φωνάζω τώρα. Είναι λίγο τρελό τώρα.
1: Για το
0: ή για τον μπάσκετ.
3: Όχι. Δεν είπα να είναι κενή θέση μου. Δεν είπα να είναι κενή θέση μου. Να πω τίποτα.
0: Α, να του χαρίσει ένα 700, γιατί εκεί πέρα δεν μιλάμε για 50 ευρώ.
3: Βεβαίω.
0: Λες δεν πάω.
3: Όχι,
1: κάνω, κάνω μουτράκια. Δεν θα πάω.
3: Γι' αυτό το έβαλα. Γι' αυτό
0: φίλε,
3: έβαλα
0: άμα ήταν 50 ευρώ, το καταλαβαίνω να είναι το μισό στάδιο άδειο. Ναι. Είναι ένα μήνυμα. Αλλά το 700 θέλεις να τα πάρεις πίσω, γιατί το φθηνότερο είναι 550.
1: 550.
0: Είναι το πακέτο το φθηνότερο. Το φθηνότερο.
3: Οπότε... Και άμα μπαίνει και σε πληστηριασμούς, λέει αυτό δεν μπορεί.
1: Θα γεμίσουμε και Ισπανούς τώρα. Εδώ πέρα έχει να γίνει.
0: Ωραία, Ισπανοί. Εντάξει, η Βαλένθια θα κατεβάσει κόσμο, νομίζω.
1: Και η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ δεν κατεβάζει ποτέ κόσμο, φίλε. Πάνω από 200 άτομα δεν έχει ποτέ.
1: Ναι, ναι. Αφού δεν πήρε τίποτα στο ποδόσφαιρο, μήπως.
3: Οι
0: Τούρκοι θα κατέβουν πολύ και μπορεί οι Παναθηναϊκοί να προσανατολιστούν να δώσουν σε Τούρκους τα εισιτήρια.
1: Ναι, ή να πάνε μαζί με την Φενέρ και να φωνάξουν.
0: Και μετά οι Τούρκοι θα τα δώσουν σε εμάς για τον τελικό. Καλό. Τα έχω σχεδιάσει όλα τόσο όμορφα.
1: Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε εκεί να καταλήξει.
0: Λοιπόν, άλλο. Ποδόσφαιρο, ωραίο. Τι ωραία βραδιά χθες, ρε εσύ, Δημήτρη. Τι ωραία.
1: Έχει τώρα προβάδισμα δεύτερης θέσης ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, στα χέρια του η ιστορία.
3: Είναι στα χέρια του. Τώρα είναι.
0: Βέβαια πρέπει να κάνει διπλώμα στη Φιλαδέλφια για να μην έχει ανάγκη κανέναν.
1: Ναι, αλλά έχει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σε 5 αγώνες τον playoff δεν έχει κάνει ούτε μία νίκη. Και λες ότι δεν τώρα μπορεί να κάνει κλείσει τα playoff.
3: Να θυμιάσουμε μία σοπαλία. Δηλαδή να πέσει η
0: σοπαλία. Σοπαλία μια χαρά, το αγοράζω.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι, ναι.
0: Άμα έρθει σοπαλία να πούμε, δεν έχει σχέση τι θα γίνει στη Φιλαδέλφια. Είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
1: Ναι, οπότε.
0: Γιατί έχει 2 πόντους διαφορά.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω. Εγώ δεν νομίζω είναι δύσκολο έτσι, να αλλάξει. Καλά, και ο Πάοκ όμως επειδή το θέλει περισσότερο, να δούμε και αν θα έχει κόσμο ή όχι. Έτσι, ναι. Το εκπαιδευτικό κανονικά δεν έχει κόσμο. Αλλά ναι, ναι, ναι. Ζήτησε ο Παναθηναϊκός επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι
0: ναι.
3: Στην ιστορία
0: καλά,
3: του.
0: Καλά, αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μπα.
3: Κοίταξε τώρα. Είναι ένα για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον υπεραδιάφορο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Έχει να πει ότι εγώ θέλω να παίξω κόσμο επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορία μου μετά πάω άκα και αυτοκρεμίζεται.
0: Ναι.
3: Οπότε γι' αυτό θέλω να τιμήσω το τηλεοφόρο.
1: Θα κάνει, για μένα θα έπρεπε να γίνει ένα φιλικό
3: αποχαιρετισμό. Αυτό θα γίνει στην πορεία γιατί πρέπει να έχει κόσμο.
1: Εθνική Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, κάνει.
3: Αλλά κάτι δεν ξέρω αν εθνική όχι, αλλά θα γίνει ένα άλλο παιχνίδι κάποια στιγμή. Για να.
1: Άγιαξ Παναθηναϊκός.
3: Αυτό κάνω. Εγώ που κλείνει τα γήπεδα παίζω μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: θα πω κάτι προκλητικό. Είναι απάντηση όμως στον κύριο που ρώτησε πόσα μας φαινόταν μια νίκη νικητής ΕΦΕΣ. Το θεωρώ πολύ λογικό οι Παναθηναϊκοί να υποστηρίξουν τους Τούρκους με τόσους που έχουν στην ομάδα τους. Ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
3: Καλά. Τώρα αυτό όμως για το φίλο, εγώ απαντώ ότι σε αυτά είτε ήταν Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός το ίδιο θα σκεφτόταν. Αρκετοί τουλάχιστον έτσι και όλοι. Αλλά το ίδιο θα σκεφτόντουσαν έτσι. Και νομίζω και ο Γιώργος συμφωνεί μαζί μου ότι δεν είπα για τον Γιώργο.
0: Ναι.
3: Ότι γενικότερα οι οπαδοί σε αυτά δεν μασάνε. Είναι σου λέει ο αντίπαλός μου, θα υποστηρίξω κάποια άλλη ομάδα. Όποια και να είναι αυτή.
0: Ναι, μωρέ, λοιπόν, έτσι είναι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
1: Εσύ αύριο τα είδα σπουδαία. Ο Γιάννης Βασιλείου το στείλαμε απεσταλμένο στις Κάνες, γι' αυτό δεν είχαμε σήμερα την
0: αλλά, ας ακούσουμε, δώσουμε τη σκυτάλη βέβαια στο γήπα της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα.
1: Στην πιο εκφραστική φράτζα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
0: Και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.8.
1: Στον Πούρο Τετέν.
0: Στον Πούρο Τετέν, ακούτε λέει ρε. Και να ακούμε Αντιγόνη και Eurovision, την υποψηφιότητα της Κύπρου. Πολύ ωραία κομματάρα, χαρούμενη, να πάει μια χαρά. Τι, Αντιγόνη, δύναμη. Γεια σας, από το Στέλιο Βραδέλα και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
1: Υπόλοιπον ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Το Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Νιχάο υποδέχθηκαν τον Donald Trump στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουντιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τσιπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα σύνορα του ορμού πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε. Τέλος τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και να φέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανός... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει η Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορείο, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό, αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ήλον Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς τους προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καμφώδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Κιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε, είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα, και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Ανανέωσης και σταθερότητας.

0: Παπασταύρου, εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεώνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός στραγγαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει. Τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά. Και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κωλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια και βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση του Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της αλίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με

0: Ευρωπαίου Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλής, η οποία ήθελαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων, λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στη Θεόσκαλα και Ρετσινή, ο Υπουργός Ανατολικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Ρετσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο, και είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλήλους σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλιείς με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα ηλεκτρικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες απαράκτιους αλλήλους που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επισηματική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willie Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές. Με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κ. Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσε, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας με τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσύ στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά. Και βεβαίως, σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Υπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν ξαλά, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια. Εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού και αυτό έχει μια σημασία για θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε. Ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά. Μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση αν συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι από την ώρα και την οποία, από τη σημεία την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν συμμετοχή σε εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό. αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από την μια ή κατά σε μια

0: τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ειρωνία Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να έχει γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνονται μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ορισμό ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
0: και
1: το...
0: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
1: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κύριος Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Ναι, δηλαδή θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη και αν σε αναφέρει και στα προηγούμενα συνέδρια, προσυνέδρια συγγνώμη, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτως ή άλλως δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
1: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
3: Ναι.
2: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
2: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα.
3: Ναι.
2: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράσω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησες, δεν το άφησες εδώ.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο της την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας. Θα μείνετε μόνοι, τονίζουν, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωπαϊκή.

0: Βουλή. Το Πασόκ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
2: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας με πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός τους αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, οι ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
1: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το καταρχάς τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό. Θάνο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου, Κυπρού και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα, ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθεσινό ημιτελικό.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
1: Ναι.
4: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται.
1: Ωραία.
4: Και στέλνει το λογαριασμό.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
5: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη. δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
0: Λοιπόν,
5: αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση, διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ενίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
6: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά και κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ. Μια είχα στη ζωή τους, η άλλη την μάχη για τη ζωή της. Αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε από την Έρτινης Ρέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα. Είπε ο Παύλος Βαρνάκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΕΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοδιάρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
1: να μείνει μέσα αυτά,
6: ένα μήνυμα.
1: Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
7: Να πω ότι με τον Λίμου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς περνάνε πολύ προστατικοί.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας που προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τηθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Air News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα έξι παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
8: ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου. Εκεί ο 22 Μαΐου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια ή η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες κατά τη σημερινή του συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεσμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε το Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πλούσιο είναι και σήμερα το αστυνομικό δελτίο με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στο ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη. Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Στον ανακριτή, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα. Βαζάκια με έφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του, 33χρονο, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Προθεσμία για τη Δευτέρα να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιων ακριτή έλαβαν από την εισαγγελία Κορίνθου οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων.
9: Ο καιρός.
11: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα 5η 14 Μαΐου και κάπως έτσι μοιάζει ο κόσμος μας. Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Κίνας ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα, η αλήθεια είναι, γεωπολιτικό κλίμα, αν μη τι άλλο, βαρύ. Βασικά θέματα, εμπόριο, πόλεμος, Ιράν, ισορροπίες, ισχύος. Και το επόμενο ραντεβού μάλλον κλείστηκε για την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου,

0: ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του Προέδρου ΣΥ στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή στον κίνδυνο πολέμου ανάμεσα σε μία ανερχόμενη δύναμη και μία κυρίαρχη υπερδύναμη. Η αναφορά αυτή διόλου τυχαία δεν ήταν. Η Κίνα ανεβαίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να χάσουν την πρωτοκαθεδρία και η Ταϊβάν παραμένει το πιο επικίνδυνο αγκάθι. Δηλαδή το θέμα της Ταϊβάν ήταν ένα από τα ευαίσθητα σημεία της Συνόδου, δεν έγινε ωστόσο καμία μα καμία αναφορά σε αυτήν. Καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για έναν εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο δυνάμεων. Μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για στρατό, για ενέργεια, για επιρροή και για παγκόσμια κυριαρχία. Τώρα την ίδια στιγμή να έρθουμε λίγο εδώ στα εσωτερικά μας. Στην Ελλάδα οι ειδικοί προειδοποιούν και λένε ότι σχεδόν το 80% των κτηρίων έχει χτιστεί είτε χωρίς αντισεισμικό κανονισμό είτε με παροχημένες προδιαγραφές. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στο οποίο θα σταθούμε λίγο συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα άλλα, το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση στα περιστατικά αυτοτραυματισμού και ψυχικής κατάρρευσης των εφήβων, παιδιά που μεγαλώνουν με πίεση, παιδιά που μεγαλώνουν μόνα, με φόβο, ανασφάλεια και την αίσθηση ότι πρέπει να είναι συνεχώς τέλεια. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές οι μεγάλοι το ακούμε όταν είναι αργά. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα σταθούμε σε συγκεκριμένες θεματικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι και αλλιώς όλα τα θέματα συνδέονται με κάποιον τρόπο, δηλαδή περισσότερο από όσο νομίζουμε, αν μη τι άλλο. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί είναι η Έλενα Λεβίζου για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως λέμε, Έλενα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Αρετή. Αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς μέσω του ΕΞ ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, Wes Streeting. Είναι ένα όνομα που έχει γίνει έτσι ευρέως γνωστό διεθνώς τα τελευταία 24 ώρα, καθώς θεωρείται από τους σημαντικότερους δελφίνους για τη διαδοχή του κ. Στάρμερ. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δέχεται έντονες εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί ή να θέσει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της περασμένης Πέμπτης για τους εργατικούς στις δημοτικές εκλογές, και καθώς η δημοτικότητά του έχει πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 17%. Ο ίδιος ο κ. Στάρμερ στις αρχές της εβδομάδας, με μια ομιλία του στο κοινοβούλιο, δήλωσε ότι αναλαμβάνει μεν την ευθύνη για την ΙΤΑ στις δημοτικές εκλογές, αλλά δεν παραιτείται, καθώς μια παραίτησή του θα οδηγούσε σε νέο χάος, πολιτικό χάος στη χώρα, παραπέμποντας σε αυτό που έζησε η Βρετανία με τις διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών των συντηρητικών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν στο Εργατικό Κόμμα. Μέχρι πριν και από λίγες ώρες δεν ήταν σαφές τι ακριβώς θα έκανε ο κύριος Streeting. Τώρα όμως με την παραίτησή του φαίνεται ότι μπαίνει σε εκείνη μια διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε ότι για να κινηθεί η διαδικασία για την αντικατάσταση του κύριου Στάρμερ, πρέπει αυτός που θέτει το θέμα να έχει τη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτές τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιος από τους επίδοξους διαδόχους να διαθέτει αυτό τον αριθμό μέχρι στιγμής, καθώς υπάρχουν αυτοί οι βουλευτές των εργατικών που θέλουν αντικατάσταση του κ. Στάρμερ, αλλά δεν στηρίζουν όλοι έναν υποψήφιο διάδοχο. Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του πρώην αρχηγού, με συγχωρείτε, των εργατικών, του Ed Miliband, ή της πρώην αντιπροέδρου του κόμματος, της Άντζελα Ρέινερ.
0: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σας ανέφερα δύο πράγματα στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με τους σεισμούς ή καλύτερα με τις αντισεισμικές κατασκευές. Ζούμε σε μια χώρα που έχει μάθει να ζει με το σεισμό ή συνεχώς μαθαίνει. Βέβαια, το θέμα δεν είναι πόσα Ρίχτερ θα γράψει ο επόμενος σεισμός, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Αντέχουν τα κτίρια μας? Και η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία προκαλούν μια ανησυχία. Έχουμε ένα ποσοστό που λέει ότι το 30% των κτιρίων έχει χτιστεί στη χώρα μας χωρίς κανέναν αντισεισμικό κανονισμό, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγη τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μπετά, κολόνες και αντοχές ελληνικών κατασκευών. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χαίρετε, κύριε Σπυράκο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, γνωρίζουμε κάποια θέματα, δηλαδή το ότι η χώρα χτίστηκε και γρήγορα κάποια στιγμή και άναρχα, πολλές φορές και χωρίς έλεγχο, εκεί το 60-70 γέμισαν πόλεις, πιλωτές, αυθαιρεσίες. Θέλω όμως, πριν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, να μου πείτε πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα του ελληνικού των κτηρίων στην Ελλάδα σήμερα.
2: Κοιτάξτε, σωστά αναφέρατε στην αρχή και είναι γνωστό και πάρα πολλές φορές αναφερθεί το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρατε το 30%, έχουν μελετηθεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Να προσθέσω ότι και ένα άλλο 50% έχει μελετηθεί με τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος προφανώς δεν ικανοποιεί.
0: Ο πρώτος, μιλάμε για τη δεκαετία του 60.
2: Δεκαετία του 60 μέχρι το 1985. Από το 59 μέχρι το 1985.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, είναι τότε η περίοδος που γέμισαν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Έχει σχέση, έχει σημασία αυτό.
2: Έχει σημασία αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσοστού των κτηρίων στην Ελλάδα, αυτό το 50% που λέμε. Τώρα, κοιτάξτε.
0: Αυτό το 30% που λέμε των κτηρίων που έχει χτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν άνθρωπο που μένει μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο?
2: Κοιτάξτε τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι το κτίριο αυτό είναι απαραίτητα επικίνδυνο. Mm. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όταν γίνει ένας σεισμός το κτίριο αυτό θα καταρρεύσει. Σημαίνει όμως ότι το κτίριο αυτό δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει ελεγχθεί από έναν μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, στην υφιστάμενη κατάστασή του, ώστε να εντοπιστούν διάφορες αδυναμίες που έχει το κτίριο αυτό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε σε έναν ενδεχόμενο σεισμό για τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι αυτό το κτίριο, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αν χρειάζεται να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις, ώστε το κτίριο αυτό να αναβαθμιστεί και να υποστεί τις ελάχιστες δυνατές ζημιές εάν συμβεί αυτός ο σεισμός. Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κανείς το κάνει πριν γίνει ο σεισμός,
0: προληπτικά δηλαδή,
2: προληπτικά, βέβαια, το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο θα προκύψει εάν παρελπίδα γίνει ο σεισμός και το κτίριο
0: υπάρχουν ζημιές.
2: Υπάρχουν ζημιές. Mm. Ακριβώς. Αυτό είναι όλο το, η όλη διαδικασία. Πρέπει να ενεργήσουμε δηλαδή προληπτικά.
0: Ξέρετε, εδώ πάνω σε αυτό που λέτε υπάρχει και ο φόβος όταν μιλάμε για τέτοιες κατασκευές παλαιές που δεν έχουν ελέγχθει ποτέ, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το κόστος το να πεις σε ένα μηχανικό λίγο να δεις τι γίνεται. Είναι και το θέμα ότι αν μη τι άλλο θα προκύψουν θέματα. Δεν γίνεται. Μια παλιά κατασκευή είναι. 50, 60, 70 ετών.
2: Υπάρχουν αυτός... πολλά παραδείγματα πρόσφατα. Στη Λέσβο, ας πούμε, ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, στη Σάμο, από πρόσφατους σεισμούς που είχαμε ολόκληρα χωριά τα οποία, ας πούμε, παρουσίασε μεγάλες. Θυμάστε τη Βρύσα και άλλες περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις. Στο Αρκαροχώρι πριν από λίγο καιρό στην Κρήτη, όπου είχαμε σε μεγάλη έκταση βλάβες. Το πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες είναι ότι είμαστε ένας λαός που αντιδρά. Δεν είναι λαός ο οποίος συνήθως κάνει τις κατέλεσες ώστε να προλάβει και ξεχνάμε όταν συμβεί κάτι σύντομα, αλλά αυτό δεν μας ξεχνάει, δηλαδή ο σεισμός δεν θα μας ξεχάσει χωρίς να το γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ζούμε σε μια τέτοια χώρα και με όλα τα καλά που έχει, και επομένως το όλο θέμα είναι απλώς τώρα που έχουμε ησυχία να προετοιμαστούμε ώστε με πολύ μικρές, με ελάχιστες ή με πολύ λίγες γενικά κόστος παρεμβάσεων στα πιο τροτά σημεία να προβούμε σε κάποιος ακριβώς το είπα προηγουμένως. Mm. Αυτό είναι όλο το μυστικό γενικά κόστος παρεμβάσεων στα πιο τροτά σημεία να προβούμε σε κάποιος ακριβώς το είπα προηγουμένως. Αυτό είναι όλο το μυστικό.

0: κομμάτι, δηλαδή του ελέγχου των όποιων μικρών ή μεγαλύτερων πανεμβάσεων.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαν αν ένα κτίριο δεν το έχεις φροντίσει να είναι ισχυρό σε σεισμό, είναι και πας απλώς να το αναβαθμίσεις για το θέμα της ενέργειας, της οικονόμησης ενέργειας. Είναι σαν να παίρνεις κάποιο σπίτι και να το βάφεις μόνο και να είναι ωραίο, ξέρω εγώ, απ' έξω, δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι, αλλά έχει μούχλα, ας πούμε, μέσα.
1: Αλλά έχει πολύ, οπωσδήποτε έχει, έχει άλλα σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα δύο έπρεπε να είναι απολύτως συνδεδεμένα. Καθώς αρκετές φορές, όχι ο κανόνας, αλλά αρκετές φορές, οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κτηρίου ενεργειακά και σε αυτή τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορεί να προκύψουν, να γίνουν επεμβάσεις που να βλάψουν το κτίριο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, να λιώσουν τη στατικότητα, ας πούμε. Ακριβώς, υπάρχει θέμα με την όποια στατικότητα.
1: Ακριβώς, πρέπει να γίνονται με προσοχή την επέμβαση της, ας πούμε, στατικότητας του κτηρίου.
0: Κύριε...
1: Πρέπει να συνδέονται και οικονομικά. Δηλαδή, έπρεπε το πρόγραμμα αυτό
0: να περιλαμβάνει μέσα και τη θωράκιση, την αντισεισμική.
1: Για άλλες χώρες δεν έχει σημασία. Για τη χώρα μας όμως έπρεπε να περιλαμβάνει και αυτό το θέμα.
0: Κύριε καθηγητά, ποια θα λέγατε ότι είναι τα πιο θωρακισμένα αντισεισμικά σπίτια, είναι αυτά που χτίστηκαν, ας πούμε, από το 90, 2000 και μετά?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία το μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, τα πιο θωρακισμένα, απαντώντας ποια είναι αυτά τα οποία έχουν μελετηθεί με τις πιο σύγχρονες διαδικασίες και μελέτης αλλά και κατασκευής. Η απάντηση είναι απλή, είναι τα σύγχρονα και αυτά αντιστοιχούν στο 10%. Καταλαβαίνετε, των κτηρίων. Δηλαδή, είναι μικρότερος ο αριθμός αυτών που έχουν κατασκευαστεί με τους σύγχρονους. Αλλά επανέρχομαι στο εξής, ότι ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1975 δεν σημαίνει ότι αυτό, άμα γίνει ένα σεισμός, θα πέσει. Αλλά...
0: Σεισμένο δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ενδεχομένως να εμφανίσει βλάβες, ενδεχομένως και να πέσει. Αλλά αυτό θα προκύψει από έναν έλεγχο ενός μηχανικού που θα ξέρει, μπορεί να αποτιμήσει και με όργανα τα οποία έχουμε να προχωρήσει, να κάνει κάποια μελέτη και να το αναβαθμίσει έτσι ώστε να μην προκύψει το δυσμενέστερο.
0: Και θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Η αλήθεια είναι πολλές θέλω να κάνω, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί σε 1-2 λεπτά και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που θεωρείτε ότι είναι πιο ευάλωτες, για παράδειγμα, σε ένα πιο έντονο σεισμό, μήπως εκεί που υπάρχουν περισσότερα κτίρια μαζεμένα, περισσότερος πληθυσμός ή κάπου αλλού?
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε περισσότερο πληθυσμό, αν αυτό συνδυαστεί και με τις σεισμολογικές συνθήκες, και μάλιστα μπορώ να πω τώρα ότι υπάρχει και μία επεξεργασία για την επέκταση των... να προσθεθούν και άλλες περιοχές για τις οποίες θεωρήσαμε ότι η σεισμικότητα είναι μικρότερη, ότι είναι μεγαλύτερη, αλλά και περιοχές που μειώνεται η σεισμικότητα. Δηλαδή, ο σεισμός θεωρούσαμε ότι ήταν υψηλότερος από ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι στο μέλλον.
0: Δηλαδή μια, Αθήνα, ας πούμε.
1: Αθήνα, το νότιο μέρος της Αθήνας είναι ένα παράδειγμα.
0: Το Ιόνιο που έχει και μια έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Όμως ο Κορινθιακός, η Βόρεια Πελοπόννησο αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αναβαθμίζεται με την κακή έννοια, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κύριε Σπυράκο.
1: Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στα κτίρια τα οποία είναι από τα πέτρινα, αυτά τα οποία είναι για καιρό εγκαταλειμμένα, διατηρητικά κτίρια, γιατί πολλά από αυτά είναι πέτρινα. Και θα ήθελα.
0: Κύριε καθηγητά,
1: την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, είναι αυτό του ραδιοφώνου. Αν θέλετε όμως, μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Δεν θέλω να είμαι αγενής απέναντί σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μια ανωτελεία βάζουμε. We'll be right back.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών.

0: Αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Και κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε νομίζω ένα λεπτό. Κύριε καθηγητά, όσο σας είπα, τόσο σας καθυστέρησα.
2: Κανένα πρόβλημα, λίμωνο.
1: Να θυμίσω στους ακροατές μας, μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
2: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα-δύο σημεία. Το ένα είναι ότι το θέμα του ελέγχου και της πανέβασης για σεισμό είναι συνδεμένο και με άλλες φυσικές καταστροφές, δηλαδή η πλημμύρα, παραδείγματος χάρη. Η αστοχία των θεμελίων, που πολλές φορές λόγω πλημμύρας έχουμε δει πολλές φορές και ιδίως τελευταία λόγω της κλιματικής αλλαγής καταρρεύσει κτιρίων. Και αυτές είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να εξετάσει ένας μηχανικός και να το δει παράλληλα και με το σεισμό. Δηλαδή, βλάβες σε φυσικές καταστροφές, όπου και η φυσική καταστροφή είναι ο σεισμός, έτσι είναι και η πλημμύρα. Και αυτό μπορεί να ελεγχθεί και ελεγχθούν κατάλληλα μέτρα εκεί που το κτίριο έχει πρόβλημα και να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι είδατε ότι πρόσφατα έχουμε πτώσεις από μπαλκόνια. Και έχουμε θρύνεις και θανάτους. Υπάρχουν δηλαδή θέματα επικινδυνότητας, ιδίως μέσα στα αστικά κέντρα. Και αυτά τα προβλήματα με τον έλεγχο ενός μηχανικού θα είχαν αποφευθεί. Φανταστείτε τώρα σε ένα σεισμό αντίστοιχα μπαλκόνια ή επίφοβα κτίρια, τα οποία μια μικρή δόνηση έπεσαν, τι θα συμβεί στην περίπτωση που θα έχει και ένα σεισμό.
1: Μεγαλύτερο σεισμό, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
2: Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.

Καταλάβατε μετά από ένα σεισμό, το πραγματικό μέγεθος μιας καταστροφής δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση αυτού του σεισμού, αλλά κυρίως από την ποιότητα και την ηλικία των κτηρίων.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές, τον απόϊχο και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ, που φαντάζομαι ότι θα το παρακολούθησαν οι επενδυτές. Θα γαστρέψει το βλέμμα, αν μη τι άλλο. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ερωτή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών, ευελπιστούν σε βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Και γι' αυτό βλέπουμε θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μέχρι στιγμής έχουμε κέρδη περίπου 1% για τους δείκτες σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, 1,30% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,90% τα κέρδη στο Παρίσι, 0,40% στο Λονδίνο, σχεδόν 1%, 0,98% τα κέρδη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο ισπανικό χρηματιστήριο, και στο ιταλικό χρηματιστήριο η άνοδος είναι της τάξης 0,88%, και το ελληνικό χρηματιστήριο πορεύεται στην ίδια ανωδική κίνηση με κέρδη περίπου 1%, 0,95% αυτή τη στιγμή ο δείκτης υψηλότερα, προσεγγίζοντας ξανά τις 2.300 μονάδες, είναι στις 2.290 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχουμε και μια αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο σήμερα. Όχι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά είναι της τάξης του 1% χαμηλότερα και οι δύο τύποι πετρελαίου. Λίγο κάτω έπεσε από τα 100 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, αυτό το ψυχολογικό όριο είναι στα 99,96 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, και στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αποκλιμακώνονται και οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 4 με 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όμως οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων. Είναι στο 3,04% η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού, με τους επενδυτές να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται από τις ανωδικές κινήσεις που έχουμε στις τιμές της ενέργειας. Αναμένουμε οι επενδυτές 2 με 3 αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αρχής γενομένης ενδεχομένως και από την επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο δηλαδή να έχουμε αυξήσεις επιτοκίων, να ακριβήνει το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε χθες κάτι σημαντικό. Βγήκε στις αγορές το αμερικανικό δημόσιο με 30 ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δανείστηκε με επιτόκιο πάνω από 5% για πρώτη φορά από το 2007. 5,04% ήταν το κόστος δανεισμού για το αμερικανικό δημόσιο χθες. Μια σημαντική εξέλιξη που, αν θυμηθούμε και γυρίσουμε τη μνήμη μας πίσω, οι παλαιότεροι για να το θυμούνται και οι νεότεροι, αμέσως μετά από αυτό που είχε συμβεί το 2007 ήρθε η κατάρρευση της Lehman Brothers ένα χρόνο μετά. Δηλαδή το κόστος δανεισμού σε τέτοια επίπεδα γίνεται ιδιαίτερα ακριβό. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε χώρα, μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8.

0: απόψε έχουμε το δεύτερο ραντεβού με τη Eurovision. Απόψε η Ευρώπη θα ξενυχτήσει ξανά στο ρυθμό της Eurovision, 10 η ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ. Δεύτερος ημιτελικός ανοίγει την αυλαία του στη Βιέννη. Η Ιαπωνία κορυφώνεται και για τις υπόλοιπες χώρες δηλαδή που κυνηγούν το εισιτήριο του μεγάλου τελικού, αλλά και για την Κύπρο μας, για την κυπριακή συμμετοχή που φαίνεται να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη και με τον Θάνο Παπαχάμο να μας δώσει έτσι όλες τις λεπτομέρειες, να μας ενημερώσει το παρασκήνιο, τα τραγούδια. Υπάρχουν αυτά πάντα, έτσι. Γεια σου, Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, βρισκόμαστε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα μεγάλη μέρα και για τον διαγωνισμό και για την Κύπρο μας. Εμείς η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε τη σημερινή βραδιά κάπως πιο ξεαγχωμένη και ξεκούραστη και ήρεμη.
0: Με το βλέμμα στο μεγάλο τελικό.
1: Πάντα με το βλέμμα στο μεγάλο τεχνικό, στο μεγάλο τελικό και με την ενέργεια συγκεντρωμένη και χωρίς να προσπαθούμε να τις σπαταλήσουμε, έτσι για να δώσουμε τα πάντα στη σκηνή του μεγάλου τελικού το Σάββατο. Σήμερα είναι η ώρα της Κύπρου, η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα ανεβεί στη σκηνή 8η στη σειρά εμφάνισης, 08 δηλαδή θα είναι και ο κωδικός μας, επομένως αυτόν θα πρέπει να συγκροτήσει ο κόσμος ο οποίος θα βρίσκεται σε μία από τις χώρες όπου σήμερα διαγωνίζονται και άρα θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα της ψηφοφορίας και να στηρίξει την Κύπρο.
0: Άρα και να το πούμε ξανά στους ακροατές μας, εμείς δεν ψηφίζουμε σήμερα, διότι δεν είμαστε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα, όπως και σε κάθε βραδιά και στην προηγούμενη, μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Με εξαίρεση το μεγάλο τελικό, μπορούν να ψηφίζουν όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως αν πέρασαν ή δεν πέρασαν σε αυτόν. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο ξεκινάει το λεγόμενο family show, δηλαδή ένα show για την οικογένεια, όπως λέγεται. Για ποιο λόγο? Διότι είναι μεσημεριανό, είναι μια μεσημεριανή πρόβα ακριβώς ίδια με αυτή που θα γίνει το βράδυ. Θα συμβούν ακριβώς τα ίδια με αυτά που θα δούμε το βράδυ. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι που κινούνται το μεσημέρι θα μπορούν να το απολαύσουν λίγο νωρίτερα. Το βράδυ όμως θα είναι πιο ολοκληρωμένο το show, προφανώς, μαζί με τα τελικά αποτελέσματα και την χαρά ή την λύπη όσων πέρασαν ή δεν πέρασαν αντιστοίχως.
0: Η κυπριακή συμμετοχή πάνω φαίνεται να έχει έτσι ένα πολύ θετικό momentum. Εκεί ποια είναι η αίσθηση από το press center, από τις πρόβες?
1: Κοίταξε, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει ένα κλίμα, έτσι, πώς να το πω, πολύ χαρούμενο, γιατί και η ίδια η Αντιγόνη είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Νομίζω ότι από τις πιο χαρούμενες συμμετοχές που έχει στείλει ποτέ η Κύπρος, αλλά και από τις πιο χαρούμενες αποστολές εδώ στην Βιέννη της Αυστρίας. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα μικρό παιδί το οποίο χορεύει και βάζει φωτιά στην σκηνή της Eurovision. Αυτό το κλίμα ευτυχώς έχει περάσει και σε όλες τις υπόλοιπες αποστολές και σε όλες τις χώρες που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν το διαγωνισμό και ξέρεις, είναι πολύ αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι και περιμένουν να δουν την Αντιγόνη τους, την Αντιγόνη μας πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού, να χορέψουμε όλοι μαζί το τραγούδι της και έτσι να χαρούμε και τα αποτελέσματα που ελπίζουμε ότι θα είναι θετικά.
0: Θετικά. Τώρα, στον απόψινό ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 18 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Όπου κάνω λάθος θα με διορθώνεις, εντάξει.
1: Σήμερα σωστά βλέπουμε 15 χώρες στη σκηνή.
0: Α, 15 σήμερα.
1: Βλέπουμε 15 χώρες.
0: Και από αυτές οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο. Υπάρχουν έτσι χώρες που θεωρούνται φαβορί σήμερα, είναι η Φιλανδία.
1: Η Φινλανδία ήταν τη Δευτέρα. Την είδαμε στο δικό μας τελικό. Ήταν στο δικό μας τελικό, διαγωνιζότανε. Να πούμε ότι θα δούμε σίγουρα την Αυστρία. Θα δούμε την Αυστρία την νικήτρια. Θα δούμε την Αυστραλία, την Delta Goodrem. Είναι ένα από τα φαβορί αυτή. Θα δούμε την Βουλγαρία και την Ντάρα.
0: Θα δούμε την Ουκρανία που πάντα περνάει σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Να πω ότι 15 είναι οι χώρες οι οποίες διαγωνίζονται, επειδή το διευκρινίσαμε χτες. Θα δούμε όμως πάνω στη σκηνή και τρεις ακόμα χώρες οι οποίες δεν διαγωνίζονται. Ανάμεσα τους η νικήτρια Αυστρία, η Γαλλία που είναι επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά περνάει κατευθείαν στον τελικό, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, συνολικά θα δούμε πάνω στη σκηνή 18 χώρες, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αλλά 15 διαγωνίζονται. Καλά, καλά έκανες και το διευκρίνησες. Γιατί ξέρεις, ακόμα και οι ακροατές μας δεν μπορούν να μην το γνωρίζουν όλο αυτό. Δηλαδή και να στεκόμαστε λίγο σε λεπτομέρειες, όπως ποιος ψηφίζει, ποιος δεν ψηφίζει, ποιος απλά απολαμβάνει και ελπίζει και όλα αυτά μαζί. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, εννοείται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς είμαστε πάντα σε επικοινωνία με όλους τους ακροατές αλλά και με όλο τον κόσμο στην Ελλάδα που θέλει να μαθαίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες από τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε εδώ, η ΕΡΤ είναι εδώ και μεταδίδει πάντα ζωντανά και παντού.
0: Και να θυμίσουμε πάντα τώρα που το είπες ότι οι σχολιαστές εννοείται θα είναι η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καμπουτζίδης. Η ΕΡΤ έχει οργανώσει πλήρως την κάλυψη της βραδιάς μέσα από τηλεόραση, ραδιόφωνα, ΕΡΤΦΛΙΚ, υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σωστά, σωστά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια.
1: Καλά.

Και επειδή βρισκόμαστε έτοιμοι, σχεδόν έτοιμοι ή τέλος πάντων καθοδόν στο να ξεκινήσει το καλοκαίρι μας, το φετινό καλοκαίρι δείχνει ότι τα ταξίδια επιστρέφουν σε μια εποχή όπου δεν θεωρούνται ούτε αυτονόητα ούτε και φθηνά. Δηλαδή για χρόνια τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει τα low cost εισιτήρια, αυτά που λέμε city breaks των 40 ευρώ για Σαββατοκύριακα, για τριήμερα και αυθόρμητες αποδράσεις. Τώρα όμως η γεωπολιτική επιστρέφει έτσι λίγο βάναυσα στον λογαριασμό των διακοπών. Δηλαδή η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, με την κρίση στη Μέτια Αναμέση Ανατολή, με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με σοβαρές πιέσεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών. Και δεν είναι λίγοι εκπρόσωποι μεγάλων κολοσσών αεροπορικών εταιριών που λένε ότι οι επιβάτες αναμένεται να βρεθούν μπροστά σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια το φετινό καλοκαίρι.

αυτό, ξέρετε, που σας είπα και νωρίτερα, αποδεικνύει κάτι πολύ απλό εν τέλει. Σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ακόμα και αυτό, δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε καλοκαιρινές διακοπές, εξαρτώνται πλέον από όλα αυτά, δηλαδή από πολέμους, από πετρέλαιο και από γεωπολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλω να κάνω ένα ταξίδι, ας πούμε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται σε αυτές τις, με τις εξελίξεις σε αυτών των θεμάτων, με πολέμους, με κρίσεις, με ενεργειακά αποθέματα. Θέλει, δεν θέλει, δηλαδή, ο άλλος γίνεται

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, που είναι σε πολύ λίγο, να μάθουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Σφυρόερα, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, να θυμίσω, μετά το δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Κάρλο Μάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8. Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, σόλο καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's Written in the Stars από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαίο άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως του Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council, το εντυπωσιακό είναι το ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλος ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύρος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του. Είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον Pete Townshend, το Who.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τα CD εδώ μερικές φορές. Πρέπει να παίξουμε. Τι θα βρείτε, θα το βρείτε το Wildwood, κάπου αλλού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιμπινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα

0: διαχείρισης μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε και μία διαφορετική εκδοχή του Wild Good από έναν demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020, τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές. Για τα τρένα. Την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του. Τις ταξικές εντάσεις. Τη βρετανική πλήξη. Τα pubs. Την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher. Και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε το τραγούδι Town Called Malice είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι, ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν η Jam απήχηση στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει οι Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα group από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα, αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια, δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Modes.

ούτε κι εσείς δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam. Οι Style Castle ήταν κάπως χορευτικοί, ακούστηκαν στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο στούντιο άλμπουμ του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία, και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80 να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000, είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Keir Starmer αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Keir Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπέσως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. «Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ», πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς, γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση και ωραίο τραγούδι.

Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν, και σίγουρα δεν απέσπασε ο Σι τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι το γροθιάστο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας. Ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν την έχει, ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας. Δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι. Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία, και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο. Ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον Σι, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις ΗΠΑ ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Και σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει. Και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, το καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα. Και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι. Δεν
14 του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας, φυσική και νοερή, μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα, όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά. Λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6, γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο, ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Για τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η άνοιξη αυτή είναι, με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας. Θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα! Εδώ είμαστε, κάτσε να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά.

Αυτός λοιπόν από το Viber, στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μια έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και πρώτα απ' όλα εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
1: Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες, απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό, και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν οι ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρώμενοι, αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Τρικάλων κλπ.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο, εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
1: Της Πάτρας ακριβώς, το ναι. Άλλο το Πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργία. Δυνατότητα την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας, και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια, δηλαδή
0: θα τα πούμε τώρα, θα πούμε και τη βαθμολογία
1: σας,
0: για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας, περάσατε με την πρώτη στο τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
1: Σωστά, και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως, για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Σιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75 με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροατές μας ακούν, μπορεί να λένε, α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς, αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
1: Έτσι είναι, όπως θα λέτε.
0: Πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
1: Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας. Mm-hmm. Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα τα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα, από τη σύντηση, όπου υπάρχει ένα πλήρες ερωτηματολόγιο και μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο βγαίνει ένας μεσοσταθμικός μέσος όρος. Σήμερα που μιλάμε, το νοσοκομείο μας είναι στο 4,21 σαν νούμερο. Πάνω από το 4 είναι ένας ικανοποιητικός, ένας άριστος δείκτης ικανού. Το νοσοκομείο μας είναι στο 4,21 σαν νούμερο. Πάνω από το 4 είναι ένας ικανοποιητικός, ένας άριστος δείκτης.

0: περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
1: Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
0: Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
1: 90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε η διεισόμαση, ας πούμε, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των...
0: Η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική,
1: είναι
0: ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω με τα παρησίας και με τα της δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
1: Επειδή,
0: η συμπεριφορά είναι της κοινωνίας.
1: Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι η αδύναμη κρίκη στο δικό σας το νοσοκομείο, δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα?
0: Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας, δηλαδή να υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μία ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει «Μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες» και καταλήγουν σε έναν διοικητή «Καλή ώρα σε εμένα» ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουν, αυτό να το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω
0: να σας
1: αυτό.
0: Πω
1: ναι.
0: Ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο τεράστια
1: έργα στο
0: νοσοκομείο.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Δερδεμέζη. Σας χαιρετώ. Δυστυχώς.
0: Έκλεισε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ
1: έκλεισε,
0: πολύ.
1: Έκλεισε. Επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: πολύ.
1: Σε τίτλους κι εγώ. Γεια σας. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλό.

0: δανειών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιο ταχύ με πλαστές πινακίδες. Σε βάρος του 35χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει. Εννοείται, ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρόλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε, δηλαδή να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες? Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης? Ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρου του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα. Πολύ καλή είναι η γενίκευση. Αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Πάει να γίνει κάτι το παραμικρό. Έτσι. Και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας, δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ με ένα τελείως δικό του καθεστώς και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Mm. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου,
0: αυτό το επιφώνημα ήταν του Δημήτρη.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
1: Λοιπόν, τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μένει στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, το διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χτες, Έλληνα,
0: ναι, ναι,
1: είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία, έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς, θα φτάσουν όλα στο Θεό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ, αυτό φαντάζομαι, έτσι όπως θα πάνε τα καύσιμα. Λοιπόν, το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη, παύλα, εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του Ορμούζ. Οπότε...
0: Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί κυρίως διαραίονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν,
0: ναι.
1: δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μια, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Δεν μπορούμε
1: ότι...
0: να ακριβώς. Βασιστούμε που
1: μα,
0: λέμε.
1: Μα εγώ έχουμε πει τόσο, έλεγε ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ, μετά είπε ναι θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και θα, δεν θα...
0: Και αυτό που λένε τι είχαμε, τι χάσαμε, μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αδυνατίζει, αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμες
0: εγώ πάντως,
1: ημέρες.
0: Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
1: Αύριο.
0: Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
0: Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
1: Μα έχει γίνει άλλος με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
0: Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιος θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
1: Ναι, και είχε πει κιόλας ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονίας του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορες δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
0: Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. τι να πω. Εγώ λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
1: Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
0: Σταματήστε να στηρίζετε την Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχουμε
0: πολύ
1: και το ενδιαφέρον. Hong Kong, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Σωστό. Έχουν περάσει, ήταν η πρώτη θητεία, ναι. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
1: Τώρα είναι σοφός.
0: Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Αν άκουσες, που έλεγαν, βεβαίως και άκουσες, ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
1: Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, οι Κίνα και είπαν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. Αυτό μένει να φανεί. Mm. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι έολα.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Κανείς αύριο... εκτός από τον Δημήτρη Φαναδιώτη.
1: Όχι.
0: Σε πειράζω. Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποίας φάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
1: Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Παρά τα λάθη που έχει κάνει, αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό, είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα περιοδικό στον κόσμο, έτσι, και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, και
1: εντάξει, τώρα αναφέρει.
0: Δεν μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
1: Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο Μακρόν που έλεγε είσαι πολύ όμορφη στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό, και εκεί εδόθη αυτό το πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
0: Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και η Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Στο αφήνω, δεν θα το απαντήσεις τώρα. Σκέψου το.
1: Ότι είναι παιδικός έρωτας με την Μπριζίτ.
0: Α, καλά, εντάξει, αυτό το γνωρίζω.
1: Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
0: Ωραία.
1: Θα κοιτάξω
0: σκέψου
1: αύριο
0: το και να επανέλθεις.
1: Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
0: Pour moi.
1: Pour vous, bien sûr.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρση. Γεια σου, Δημήτρη.

0: τι έχουμε πάθει, πώς τα φέρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει, υπάρχει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχ, οχ, οχ, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας. Για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για, για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτουρα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία
0: Καραγιάννη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Εμείς ευχαριστούμε εκ μέρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
1: Και το λοιπόν. Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα η κυβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
1: Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως θα έχουμε ετοιμάσει, έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα «Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μικηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση, παύλα, ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος. Πώς θα γίνει.
1: Υπάρχει κράτηση.
0: Τηλεφωνική κράτηση, ε.
1: Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει, κάποιες μέρες έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση. Αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έπονται και άλλες.
0: Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
1: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία. Και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσατε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
1: Στο μουσείο να είστε καλά. Και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
2: Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισητιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των οδών θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε
0: λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο μετρομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας.

Οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθήκων νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα πραγματικά με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλατε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Βρετανό Πρωθυπουργό εν μέσω βαθιάς κυβερνητικής κρίσης. Την παρέτησή του υπέβαλε επισήμως ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, αμφισβητώντας την ηγεσία του κ. Στάρμερ, ενώ περισσότεροι από 80 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να παράσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Σημειώνεται ότι η επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα την περασμένη Πέμπτη, κατέθεση του ΚΚΕ. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις όπως είπε. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ανοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κυρίου Γεωργιάδη, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου Ιωταχή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

ηλιακάδα της αγάπης σου, η ηλιακάδα της αγάπης σας και η Cream. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι ήδη, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, σήμερα 5η 14 Μαΐου του 2026, 8 και 28 θα πάει ο ήλιος, λέει, να δύσει. Τι λες, παιδί? Αν μας ακούτε εν κοινής, στο δρόμο και τα λοιπά, όλα μια χαρά. Αν είστε τώρα σπίτι και κάθεστε, ας πούμε, έχω να σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Που δεν είναι και κακό πράγμα. Μερικές φορές η απραξία μπορεί να δώσει το χρόνο στο μυαλό να κάνει διαδρομές σημαντικές, στην καρδιά να χτυπήσει λίγο πιο ήρεμα και να αποκτήσει χώρο για τα ωραία και τα ευαίσθητα αυτού του κόσμου. Α, σας προειδοποιώ ότι αν είστε ευαίσθητοι, ευαίσθητες, έχουμε ένα θέμα σε λίγο που για μένα σπαράζει καρδιές, με την καλή έννοια βέβαια, αλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω. Πριν απ' όλα όμως θα σας πω ότι η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει το ηχητικό τιμόνι της εκπομπής και χειρίζεται άριστα όπως πάντα την πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο βλέπω εδώ γιορτάζει ο Αριστοτέλης, χρόνια πολλά. Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, όχι Βίκη Λέανδρος, Λέανδρος το όνομα έτσι. Σε περίπτωση, πριν σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1943, βέβαια, γεννήθηκε ο Τζακ Μπρους, ο Τζον Σιμών Άσερ Τζακ Μπρους. Εντάξει, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο Τζακ Μπρους, τέλος πάντων, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός, μπασίστας και συνθέτης. Οι Cream δεν έζησαν για πάρα πολύ καιρό ως συγκρότημα. Ήταν βέβαια τα τρία μέλη τους, ήταν ένα και ένα, ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά άφησαν πραγματικά το στίγμα τους. Ο Τζακ Μπρους λοιπόν, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός που με τους Cream έκανε ίσως και το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Του άρεσε πολύ το βιολοντσέλο, του άρεσε πολύ η jazz. Μην τον ακούτε μόνο στις ροκές που λέμε και εμείς οι αμόρφωτοι. Ήταν ένας μουσικός εξαιρετικός και να φανταστείτε ότι είχε κερδίσει στα 18 του υποτροφία βιολοντσέλου στη Βασιλική Μουσική και Δραματική Ακαδημία της Σκωτίας. Λοιπόν, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους και δωρεάν και εύκολες. Πρώτα απ' όλα το Viber. Για να μπείτε στην πλατφόρμα, για να μπείτε στη δική μας σελίδα, πληκτρολογείτε Earth News, είναι μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, και μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, έρχονται εδώ, αυθορή και παραχρήμα, εμφανίζονται στην οθόνη. Να βγάλω και την άλλη, τη μικρότερη οθόνη, γιατί έχετε και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω Messenger. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα, χρησιμοποιείτε τον Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο-τρία πραγματάκια πριν πάμε σε αυτό το θέμα που σας είπα. Την Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο. Φοιτητικές εκλογές τις κάναμε. Κανονικά ένας δημοσιογράφος σήμερα πρέπει να σε ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Θα το έκανα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα που έδωσε η ΔΑΠ, τα αποτελέσματα που έδωσε η Πανσπουδαστική, τα αποτελέσματα που έδωσαν κάποιες άλλες φοιτητικές ενώσεις. Αν θέλετε να σας πω τα δικά μου, που έτσι κι αλλιώς όλα την ίδια αξία ακριβώς έχουν. Επειδή όμως έχω πολλούς καταλόγους, γιατί έβαλα κι εγώ μια δικιά μου, ρε παιδί μου, τόσα πήρα. Έχω βάλει και την ΑΕΚ, εγώ, να φανταστείτε. Και επειδή την έχω βγάλει πρώτη στις φοιτητικές εκλογές, και όποιος θέλει ας μου το αμφισβητήσει, αφού
Κάθε παράταξη αμφισβητεί τα αποτελέσματα της άλλης που έκανε λαθροχειρία. Είναι σχολές να φανταστείτε που κάνουν δύο εκλογές. Θα μου πεις τι είναι το δύο εκλογές. Έτσι όπως σας το λέω. Δηλαδή εμείς ψηφίζουμε σε μία κάλπη, οι άλλοι ψηφίζουν σε μία άλλη κάλπη και διαλέγει μετά ο φοιτητής αν δηλαδή θα πάω στις Βίβιαν την κάλπη να ψηφίσω ή στον Παπασταματίου στην ίδια σχολή. Και μετά βγάζουμε αποτελέσματα. Τι έχει ίδια. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω ρε παιδιά. Ειλικρινά με πιάνει μια πολύ μεγάλη θλίψη, γιατί αν μάλιστα η νεότητα αυτή του υψηλότερου πνευματικού επίπεδου και τα, αν δεν μπορούν αυτοί να λειτουργήσουν, τότε άστα να πάνε. Πραγματικά στην κυριολεξία άστα να πάνε. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι το αύριο. Το χθες που είμαστε εμείς, είμαστε να μας... Όχι, εντάξει, μας κλενκυρέγγες, κάναμε και 3 σωστά, κάναμε και 13 λάθος. Αλλά αν τα νέα παιδιά και αυτά που είναι στο πανεπιστήμιο, στις σχολές, δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις εκλογές, τότε κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αναζητήσω και μια συγγνώμη πριν να είναι αργά, γιατί μια λάθος διατύπωση μου έδωσε εσφαλμένη πληροφορία. Έχουμε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι Τζιπίνγκ. Μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι η ιστορία αυτή με τα στενά του Ορμούς κάπως μπαίνει σε μια σειρά. Ήδη λέει το Ιράν θα επιτρέψει κινέζικα πλοία να περνάνε. Φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση είχε ένα ήδη καλό αποτέλεσμα. Σας έλεγα όμως εγώ, κάνοντας τη σχετική ανάλυση, ότι δεν είναι το θέμα τώρα το μεγάλο η Ταϊβάν, ξέρετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν διακριτικά την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα όμως θεωρεί αποσχιστή σε επαρχία. Και θέλοντας να πω κάτι άλλο, χρησιμοποίησα εσφαλμένη διατύπωση και είπα, το λάθος ήταν, ότι δεν είναι η Ταϊβάν το θέμα, το θέμα είναι τα τσιπ, όχι τα τσιπ στα πατατάκια, τα τσιπ αυτά τα υπολογιστικά. Προσπαθώντας να αφήσω ένα υπονοούμενο, σας έδωσα μια λάθος πληροφορία, ζητώ συγγνώμη και το αποκαθιστώ για να σας πω πως είναι τα πράγματα. Είναι η Ταϊβάν, βέβαια υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους θέλει η Κίνα, γιατί είναι ένα άνοιγμα προς τη θάλασσα. Σχετίζεται όμως η Ταϊβάν με τα τσιπάκια αυτά απολύτως. Η Ταϊβάν παράγει την πλειοψηφία των προηγμένων τσιπ παγκοσμίως, τα οποία είναι απαραίτητα, και σε αυτά βασίζεται η κινέζικη βιομηχανία για smartphones, υπολογιστές, στρατιωτικό εξοπλισμό. Άρα προσπαθώντας εγώ να αφήσω ένα υπονοούμενο ότι δεν είναι ο τόπος αυτός καθεαυτός, αλλά είναι εδώ το ότι η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως υπολογιστικών τσιπ, είπα, πώς να το πω, όχι ψέματα, ήταν λάθος, γιατί είναι στον τόπο αυτόν βγαίνουνε, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας τον κύριο Τραμπ και σε δηλώσεις του είπε, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμη και θα συγκρουστούν. Η λέξη συγκρουστούν που χρησιμοποίησε στα κινέζικα ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι μια έκφραση από τα μανδαρίνικα, γιατί τα κινέζικα είναι 2-3 γλώσσες, τα μανδαρίνικα είναι τα πιο διπλωματικά. Στη μανδαρινική διάλεκτο λοιπόν η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι σύγκρουση, που δεν είναι όμως απαραίτητο στρατιωτική, έχει λεπτές αποχρώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω πιο πολλή ανάλυση, πάντως στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κινέζου Προέδρου, και άρα εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την διατύπωση τη χθεσινή που μπορεί να άφησε εσφαλμένες εντυπώσεις. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πάμε να κολυμπήσουμε σε έναν κόλπο στο ζεστό περιβάλλον αυτό, από το οποίο προερχόμαστε όλοι εμείς τα θηλαστικά, από τη ζεστασιά της μάνας, και να δούμε τη μοναδικότητά της με ένα θηλαστικό που μας μοιάζει πάρα πολύ. Ακούστε με προσοχή αυτό το τραγούδι και όλα αυτά τα κατανόητα που σας λέω τώρα θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Δικό μου το σφάλμα, ναι, όχι, Βίβιαν, μην ανησυχείς, είπαμε, σήμερα είναι η μέρα
λαθών και αποκατάστασης, γιατί σκεφτόμουν ότι πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τις βουτιές του, είναι Μάης από τώρα κάποιοι, και σκεφτόμενος τα πλατσουρίσματα μου ήρθε στο μυαλό ο Μπόμπι Ντάριν, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μπρόγκ το 1936.

0: Αυτή ήταν η έγνοια της καρδιάς της μάνας, αν χτύπησε το παιδί. Όταν διαβάζεις λοιπόν μια τέτοια μέρα, λίγες μέρες έχουν περάσει από την γιορτή της μητέρας και σήμερα θα γιορτάζει και μια άλλη μητέρα. Λοιπόν, και διαβάζεις ότι ένα θηλυκόρινο δέλφινο έχει το νεογνό της, το οποίο έχει πεθάνει, δεν είναι στη ζωή, και το προστατεύει εδώ και κάποιες μέρες εκεί στον Αμβρακικό, αποτρέπει σκάφη και ανθρώπους να το πλησιάσουν και κάθεται μαζί του και πενθεί. Αναρωτιέσαι πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το υπέροχο θηλαστικό, που μάλλον είναι και σοφότερο από μας, γιατί έμεινε στο νερό, δεν βγήκε όπως εμείς, και πόσο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει το πλάσμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στάθη Κωστακόπουλο, που είναι ο επικεφαλής του περιβαλλοντικού τομέα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, της ΧΕΛΜΕΠΑ, όπως θα την έχετε δει σε αναρτήσεις, που νομίζω θα έχουμε σποτάκια τώρα και για το καλοκαίρι. Αυτό το H είναι η δασία η δική μας. Κύριε Κωστακόπουλε, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό και στο Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς μιλάμε υπό συνθήκες λίγο στενάχωρες και το χαλί σας ήταν ό,τι πρέπει για να μιλήσουμε και να πούμε, και είπατε ότι κάποιες λέξεις όπως συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε μου κάνατε και λίγο την καλύτερη πάσα, γιατί λίγο πολύ τα περισσότερα είναι γνωστά, ωστόσο θα ήθελα να κάνουμε εδώ έτσι μια εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Το βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες με τον Ρινοδέλφινο στον Αμβρακικό σίγουρα μας αγγίζει όλους. Και είναι ίσως σημαντικό να αρχίσουμε να θυμόμαστε ποιο ζώο βλέπουμε, έτσι πιο θηλαστικό.
0: Ναι.
1: Λίγες πληροφορίες για το Ρινοδέλφινο, να πούμε ότι ζει πάνω από 40 με 60 χρόνια και είναι βαθιά κοινωνικά ζώο.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί δεσμούς που κρατούν δεκαετίες. Έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας στο ζωικό βασίλειο, όπως και η φάλαινα η όρκα. Κάθε άτομο έχει το δικό του μοναδικό σφύριγμα. Και ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα μικρά μένουν με τη μητέρα του για χρόνια, όπως και η εικόνα που είδαμε. Θέλω να πω ότι, ορμόμενος και από την πρόσφατη γιορτή της ημέρας, να πω ότι αυτός ο δεσμός είναι από τους ισχυρότερους που γνωρίζουμε στη φύση.
0: Ναι, ίσως είναι ο ισχυρότερος. Ίσως.
1: Ίσως είναι ο ισχυρότερος, και να δώσουμε και ένα στοιχείο εδώ, ότι ένα fun fact, ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια είναι να ακολουθεί πλοία και σκάφη και να παίζει στα απόνερα.
0: Βέβαια, συναγωνίζεται, οπότε παίζει μαζί μας. Εγώ λάτρευα πιτσιρικά όταν πηγαίναμε στην Κεφαλονιά. Αυτό που ήθελα, δεν έμπαινα ποτέ μέσα στο βαπόρι, γιατί όταν συναντούσαμε τα δελφίνια, τα οποία νικούσαν το πλοίο άνετα και έκαναν όλα αυτά τα παιχνίδια, νόμιζα ότι έβλεπα τους φίλους μου, νόμιζα ότι έβλεπα παιδιά στη γειτονιά. Είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Αυτή η μητέρα τώρα εκεί στον Αμβρακικό πενθεί, έχει αντιληφθεί ότι το νεογνό της δεν είναι ζωντανό, γιατί νομίζω ότι έχουν την ικανότητα να καταλάβουν.
1: Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μητέρες δελφινιών έχουν παρατηρηθεί να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για εβδομάδες. Οπότε αυτό που συμβαίνει στον Αμβρακικό ενδέχεται να είναι και η πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή τέτοια συμπεριφοράς
0: δελφινιού στην Ελλάδα, γιατί έχω διαβάσει
1: στην
0: κάποια
1: Ελλάδα,
0: περιστατικά
1: στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό
0: με φάλαινες.
1: Υπάρχουν περιστατικά με φάλαινες και στην Ελλάδα. Έχει επιστημονική αξία, αλλά πέραν της επιστημονικής αξίας έχει ανθρώπινη αξία. Το ίδιο ζώο που σήμερα θρηνεί είναι αυτό που, όπως είπατε και εσείς πριν, σε άλλες στιγμές είναι από τα πιο χαρούμενα πλάσματα της θάλασσας.
0: Ναι. Έχουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις, είναι μαγικά πλάσματα. Η συγκεκριμένη μητέρα, γιατί διάβαζα και κάποιες, πώς να το πω, κάποιες προειδοποιήσεις, επειδή νιώθει τώρα ότι πρέπει να μείνει όσο θα μείνει, όπως λέτε, μπορεί και εβδομάδες με τον νεογνό της, δεν πρέπει να την προσεγγίσουν, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, κάποια βάρκα, κάποιο σκάφος, οτιδήποτε, θα ενοχλήσουν το πένθος της και μπορεί να γίνει και επιθετική, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, κύριε Κωστακόπουλε. Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι και ένας ζωντανός οργανισμός που έχει και αυξημένη την συναισθηματική νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια του πένθους στρεσάρεται και Οποιοδήποτε ζώο και να είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα αυτή με το δελφίνι της, καλό στρεσάρεται και οποιοδήποτε ζώο και να είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα αυτή με το δελφίνι

0: Έχουν όγκο να πούμε ότι στην Ελλάδα φτάνουν μέχρι τα 3-4 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας μέσος όρος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στη Μεσόγειο ο πληθυσμός βάσει της Red List της IUCN δεν είναι στα απειλούμενα, είναι μειωμένο ενδιαφέροντος, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως, όπως κάνουμε με όλα τα πλάσματα της φύσης και δει τα θαλάσσια πλάσματα, ότι δεν το προσέχουμε και δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Στη Μεσόγειο, επειδή το Ρινοδέλφινο βρίσκεται σε όλο το Αιγαίο και βρίσκεται και σε κλειστούς κόλπους, ο Παγασιτικός είναι ένα άλλο παράδειγμα, όλοι οι κόλποι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι κάτω Νότιο, ο Θερμαϊκός, ακόμα και στον Κορινθιακό έχουν παρατηρηθεί. Είναι σημαντικό γιατί ο Αμβρακικός είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους στη χώρα μας. Και στη Μεσόγειο ο πληθυσμός του Ρινοδέλφινου βρίσκεται σε μείωση, αυτό φαίνεται, παρόλο που δεν ξέρουμε την παγκόσμια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω όμως ότι θέλω να φύγω από τα στατιστικά και να πω ότι αυτά είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι εικόνες, ακόμα δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο κατέληξε το μικρό το δελφινάκι. Ευελπιστούμε να τα δούμε. Η φύση μας θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρυνούν. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε.
1: Επομένως, επειδή έρχονται οι τίτλοι, γιατί εμάς η επικαιρότητα μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει να απλωθούμε όσο θέλουμε, κρατάω ότι πρέπει να αφήσουμε τη μητέρα αυτή, το ρινοδέλφινο, να θρυνήσει, να είμαστε διακριτικοί και να νιώσουμε πόσο κοντά είμαστε με αυτά τα πλάσματα. Περισσότερο, και είναι τιμή μας να είμαστε κοντά.
0: Έχουμε την ευθύνη να ενεργήσουμε και γι' αυτό και χρόνια τώρα κρατάμε το όχι σκουπίδια έχει πλαστικά σε θάλασσα και χθες.
1: Μάλιστα.
0: Η θάλασσα δεν είναι νερό, είναι σπίτι.
1: Είναι ζωή.
0: Σήμερα μας το θυμίζει αυτό με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.
1: Αυτή η μητέρα. Και κύριε Κωστακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ με τον Lionel Richie. Θα σας πω τα δικά του σε λίγο. Να ακούσετε πρώτα την επικαιρότητα φρέσκια και συμπτυγμένη και μετά θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν που λέτε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. 14 Μαΐου του 1984 είχε βρεθεί ο Lionel Richie με το τραγούδι Hello, ένα ίχνος του οποίου έτσι ακολουθήσαμε λίγο πριν τους τίτλους. Τώρα ακολουθούμε ένα ψυχοπαθή δολοφόνο, αλλά είναι για καλό, πιστέψτε με, γιατί σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο David Byrne. Μέλος των Talking Heads. Αυτός είναι ο πιο μελωδικός ψυχοπαθής δολοφόνος. Psycho Killer. Ναι, ξέρω, δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε και όλα, παιδιά. Καμιά φορά αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια επιλογή και για τις παρετήσεις δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Εννοείται μάλλον την κυρία Γκελεστάθη, και για την επιστολή των 10 λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε προλάβει να πούμε, και αλλά 100 η αλήθεια είναι. Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάποια επιλογή, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στην επιλογή αυτή είπαμε για τους Talking Heads. Ο Κωνσταντίνος μας ενημερώνει για τον Sidney Beckett που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1897 και έφυγε σαν σήμερα το 1959, και το Petit Fleur, το μικρό λούδι φαντάζομαι είναι αυτό, τα γαλλικά μου είναι ανύπαρκτα, αλλά αυτό το πέτυχα, εντάξει, Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από πιάνο μεγάλωσε και με τα γαλλικά, είναι πολύ χρήσιμη βοήθεια. Καλά, χειρίζεται την τράπεζα, έχω, αυτή είναι η βασική δουλειά, αλλά και στο γαλλικό βοήθησε. Έγινε, λέει, παγκόσμια επιτυχία αυτό το 1959, όχι με τη δική του εκτέλεση, αλλά με την jazz band του Chris Barber σε λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Η Πέπη φωτογραφίες από τη Λαοθάλασσα των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ στο γήπεδο κτλ. Την Κυριακή θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό και επισήμως Πέπη μου από τη Δευτέρα θα είμαι θα πρωταθλήτρια ομάς για τη σεζόν αυτή στην Ελλάδα και τα λοιπά, και τότε θα κάνουμε και εμείς τα μουσικά δέοντα. Να πάω στα γρήγορα στο Γιάννη για τον Jack Bruce, τον Cream μας ενημερώνει, το 43 γεννήθηκε, σωστά. Για τους Talking Heads είπαμε, και έχει και ένα-δυο άλλα που τώρα δεν τα προλαβαίνω, αλλά πολύ σε ευχαριστούμε Γιάννη, γιατί είσαι η μουσική μας εγκυκλοπαίδεια. Ο Οδυσσέας έστειλε ένα Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα που μπήκε στην πλατφόρμα μπορείς να γράψεις και άλλα πράγματα άμα θες, αγαπητέ Οδυσσέα. Ο Πέτρος, απίστευτη είδηση με το υπέροχο Ρήνο Δέλφινο, τρυφερή λεπτομέρεια. Νομίζω ότι είναι από αυτά που μπορεί ένας άνθρωπος να βουρκώσει χωρίς να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, και να δούμε όμως τώρα και τις μπάλες και τις πορτοκαλί και τις άλλες, γιατί έχουμε και τα δράματα τα αθλητικά μας, τι να κάνουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Λέγαμε ότι χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος καλό είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που έτσι κι αλλιώς θα ταξίδευε από τη Βαλένθια στην Αθήνα, να είναι εδώ και στα τελικά. Τώρα δυστυχώς θα ταξιδέψει και η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός μόνο για να γυρίσει σπίτι, οι άλλοι για να παίξουν και τα διάφορα. Έχουμε την ΑΕΚ που κάνει δώρο 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό, αφού ο ΠΑΟΚ της απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα. Κυρίως έχουμε το Δημήτρη Καϊμά να μας τα βάλει αυτά σε μια σειρά, να μην σας μπερδεύω εγώ. Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου, έλεγα δεν έχουν οικολογικό πρόσημο ότι
0: τίποτα.
2: Οι Ισπανίες...
0: Έσχος, η Βαλένθια, ναι, ναι. Το οικολογικό τους αποτύπωμα είναι τεράστιο.
2: Το οικολογικό
0: ο πλανήτης θρυνεί.
2: Ανά την Ευρώπη έτσι να βγάλει ανακοινώσεις. Έτσι. Δεν μπορεί να πείσουμε.
0: Όλες οι οικολογικές οργανώσεις έτσι κι αλλιώς είναι τον Παναθηναϊκό, γιατί το πράσινο ξέρεις είναι και το σήμα του περιβάλλοντος. Δεν τα κατάφερε, δεν πήγε καθόλου καλά χθες ο Παναθηναϊκός.
2: Ειδικότερα ήταν το

0: του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά.
1: Στα ποδοσφαιρικά είχαμε μια ΑΕΚ που παρά τα μπουζούκια, παρά το ξέρεις ότι ξεφουσκώνεις όταν έχεις πετύχει το στόχο σου.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Αλλά και ο άλλος, καταλαβαίνω πώς θα λες το ξεφουσκώμα.
1: Ως πρωταθλήτρια έπαιξε, ναι, προηγήθηκε ναι, ναι. Κιόλας. Και...
0: αυτό όμως είναι αρκετό, το είπες, δηλαδή δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ναι. Όταν άλλος έχει πάρει το πρωτάθλημα, είναι και καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, και πρέπει να το αποδεικνύει και κάπως.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να χάσει. Θα το πω έτσι. Ό,τι και να θέλει ο Πάκος, δεν είναι εύκολο.
1: Ο Ολυμπιακός όμως έκανε το καθήκον του, ξανακέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί τώρα που λες για προπονητές, στον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις με τον ίδιο.
0: Αν θέλεις να κάνω τώρα και άλλη μια πιο ωραία πρόβλεψη,
1: ναι, ναι.
0: Που είναι πιο σκληρή,
1: ναι,
0: πάνω,
1: ναι.
0: Με λιγότερες πιθανότητες.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η προσφαιρική όλοι αυτοί,
1: ναι.
0: θα έχουν άλλο προπονητή.
1: Η ΑΕΚ όχι.
0: Η ΑΕΚ
1: έχει προπονητή. Είναι χαζή. Ναι, μωρέ, φίτιδες το λέω. Άρα εσύ λες και οι τρεις, δηλαδή
0: εγώ πιστεύω
1: με το που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα φύγουν και οι τρεις προπονητές. Γιατί για Ιούνιο το έχουμε αυτό.
0: Δηλαδή είναι υποψήφιοι με το Τσίπρα.
1: Θα αλλάξει και προπονητή κέντρο αριστερά. Καταλαβες. Έτσι έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Οπότε και...
0: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
1: Ιούνιο. Το ζήτημα είναι αν θα είναι δίδυμο το κόμμα, δίδυμος ή καρκίνος. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ωραία. Αφού μου το πας εκεί...
1: Στο παντήστε.
0: Όχι. Και από εκεί μπορώ να σου πω ότι και το τέλη Μαΐου μην το βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί ο Ιούνιος να νεοφεριστείς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οπα.
0: Αλλά πλησιάζουμε κοντά και το Μάιο, τέλη Μαΐου μπορείς
1: μάλιστα.
0: Να υπάρχει
1: το κρατάω Δημήτρη, μ' αρέσει το πως μπήκε στο γήπεδο και έπαιξε σε όλα τα τερέν.
0: Μου το ξέρει μου κάτι, μου το σε σπάσα οπότε
1: ναι. Χαζό είσαι και εσύ έκανα εγώ μια ασίστ γιατί να μην σκοράρεις, μόνο ο Γιώβιτς θα τα βάζει. Ωραία, καλά τα αυριανά και προς Σαββατοκύριακο μάλλον με τον Τάσο θα
0: τα πούμε.
1: Και
0: λέμε γενικότερα
1: ναι.
0: και θέμα Μουντιάλ έτσι γιατί σε λιγότερα από μήνα.
1: Μπράβο,
0: έχουμε Μουντιάλ.
1: Σωστό.
0: Θα προσπαθήσουμε να έχουμε, είπα θα προσπαθήσω έτσι,
1: μάλιστα.
0: Να έχουμε μη ποδοσφαιρικές ειδήσεις.
1: Α, μ' αρέσει αυτό να έχει και λίγο πιπεράτο, ναι.
0: Γιατί όχι εδώ, πιπεράτο ακριβώς.
1: Όχι
0: δηλαδή,
1: με την
0: όχι,
1: καλή έννοια, γιατί εδώ να η Κατερίνα λέει η εκπομπή θέματα. Είναι και αθλητική, γιατί χθες ο κύριος Τζανετάκος, ο παλιός μου διευθυντής, είπε ότι είναι πολιτικομουσική. Και η Κατερίνα λέει είναι και αθλητική, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Έχεις τους οπαδούς σου και εσύ και ο Τάσος. Έχετε τους οπαδούς σας.
0: Γενικότερα υπάρχει ζητήματα και κοινωνικοπολιτικά.
1: Ωραία.
0: Ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα διαβατήρια.
1: Που σχετίζονται με τα αθλητικά. Επειδή ήρθε ο Φρανκ και μας σπρώχνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε. And more, much more than this. Προφανώς και τα έκανε τα περισσότερα με τον τρόπο του My Way, ο Φρανκ Σινάτρα. Η φωνή, έτσι τον έλεγαν. Αυτή η φωνή σήγησε για πάντα 14 Μαΐου σαν σήμερα το 1998. Είχε από το 1971 πει ότι αποσύρεται γιατί είχε περάσει και διάφορα, είχε τραυματιστεί ο λαιμός του, αλλά εντάξει. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτό είναι η ίδια τους η ζωή και επέστρεψε μετά από 2 χρόνια και τη δεκαετία του 90 νομίζω και με τον Μπόνο, τον U2 και άλλα τραγουδούσε μέχρι το Φλεβάρι του 95. Άρχισαν τα προβλήματα υγείας του να είναι πολύ σοβαρά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 98.

τρόπος μου, ο δικός μου τρόπος να ζω, ο δικός μας τρόπος γενικότερα. Σε αυτή την διατύπωση έχει επισέλθει

0: ένα τελείως καινούριο στοιχείο που μπορεί κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη να ανατρέψει τα πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι όνειρο, άλλοι λένε ότι είναι εφιάλτης, άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα αλλάξει τα πάντα και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη, και άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα την καταστρέψει όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Συχνά πυκνά και εμείς μιλάμε γι' αυτό και νομίζω καλά κάνουμε. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της επιρροής της και της παραμέτρους. Διαβάζοντας λοιπόν ότι αύριο η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα θεσμικής παρουσίας, παρακαλώ, κάνει ένα συνέδριο. Αύριο το απόγευμα νομίζω στις 5 ξεκινάει, γι' αυτό είπαμε να το παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί να θα έχουν το συνέδριο δεν μπορούν να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να λένε τα σχετικά. Το συνέδριο αυτό αφορά λοιπόν τη τεχνητή νοημοσύνη και προσεγγίζεται σε αυτή την αυριανή διαδικασία με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με την αναφορά στα ηθικά διλήμματα κτλ. Ένας από τους ομιλητές που νομίζω θα κάνει και το κλείσιμο στο τέλος, ξεκινάει με μια ενδιαφέρουσα ομιλία αύριο. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε, εμείς έτσι, όχι οι ειδικοί, να μην ξέρουμε τι είναι καν. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου είναι ακαδημαϊκός. Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Παρουσία πρωτοποριακή σε αυτά τα θέματα. Νομίζω πρέπει να ήταν και δάσκαλος μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, γιατί ήδη περιμένει αρκετή ώρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μου φάνηκε για κάποιον του επιπέδου σας, λέω τώρα τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να την αναλύσει, να την κάνει, να τη ράνει. Γιατί ξεκινάτε με αυτό το βασικό βέβαια ερώτημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει να απευθυνθεί στο κοινό των Αθηνών, στο κοινό της Ελλάδας.
0: Στο ευρύτερο, όχι στους μεταξύ σας, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τώρα, η Ακαδημία κλείνει, όπως είπατε, 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έχει μια πολύ, πολύ έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της χώρας, αλλά έχει γίνει κριτική στο παρελθόν, την έχουμε ακούσει όλοι, πως δεν είναι κοντά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ότι δεν εκλαϊκεύει τη γνώση, ας το πούμε έτσι.
1: Για τα 100 αυτά χρόνια η Ακαδημία προς τιμή της έχει αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες της και κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, που αυτή είναι η δεύτερη, για να πει στον κόσμο τι συμβαίνει, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα πιο πιεστικά και πιο ενδιαφέροντα.
0: Και ίσως η ταχύτητα της ανάπτυξής της να μην μας επιτρέπει κολυσιεργία ούτε ημέρας. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Μέχρι να τελειώσει η ομιλία σου έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Αυτά που είπες μπορεί να έχουν ξεπεραστεί από την ίδια. Καλό. Οι ακαδημαϊκοί έχουν λοιπόν και χιούμορ. Είναι καλό, ξέρετε, να μπορεί να πλησιάσει ο απλός κόσμος όπως εμείς τη γνώση στο επίπεδο της Ακαδημίας. Αυτή η διαδραστική σχέση νομίζω ότι βελτιώνει την κοινωνία. Να πούμε πρώτα αυτό, αφού είναι λοιπόν ανοιχτό, σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος, έτσι. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
1: Πρέπει να έρθει ο κόσμος.
0: Πρέπει, μάλιστα.
1: Έχουμε να έρθει ο κόσμος.
0: Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
1: Ακριβώς. Στο γνωστό κτίριο της Ακαδημίας.
0: Πολύ
1: αυτή
0: ωραία.
1: Η ανατολική αίθουσα, να σας πω, είναι μερικές φορές δουλεύω σε αυτό το κτίριο και μερικές φορές πηγαίνω και κάθομαι μέσα όταν είναι άδειο. Είναι ένας φοβερά κομψός χώρος, τεράστιος, και σε εμπνέει κάπως. Θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο καλύτερα όταν είσαι εκεί μέσα.
0: Μακάρι να είναι ένα τακτικό ραντεβού για εμάς τους υπόλοιπους, αυτή η χώρη. Πραγματικά
1: ακριβώς,
0: το
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Και νομίζω ότι αν ζει κάποιο, αν ζουν οι ακροατές σας στην Αθήνα και δεν έχουν πάει σε αυτό το χώρο, αύριο απόγευμα είναι ένας πολύ πολύ καλός χρόνος.
0: Θα πω στον κύριο Παπασταματίου, μόλις τελειώσει την εκπομπή του, να πάρει το μηχανάκι του και να έρθει από εκεί, αντί να

0: πηγαίνει αλλού και σπίτια. Έχει και διαδικτυακό σύνδεσμο. Αν το ψάξουν www.academyofathens.gr/. Αν μπουν πάντως στις Ακαδημίας στο σύνδεσμο, θα μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν όσες και όσοι δεν μπορούν να έρθουν εκεί.
1: Αλλά για μένα το να είσαι στην Ανατολική Αίθουσα δεν...
0: Όχι, μα είναι προνόμιο. Να σου λέει Ακαδημία, έλα. Έλα εδώ, δεν είμαστε εμείς ένα κλειστό περιχαρακωμένο και θα μας κοιτάς από μακριά. Αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Πείτε μου δύο λόγια όμως αυτό. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι όλη την ομιλία σας, αλλά γιατί χρειάζεται να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα καθορίζει το παρόν μας και θα καθορίσει το μέλλον μας. Είναι για μένα, τουλάχιστον στην καριέρα μου και στη ζωή μου, η πιο σημαντική επιστημονική πρόοδος που έχει γίνει. Και τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γρήγορη η ανάπτυξή της και πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τις ζωές μας.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Το πώς θα τον αλλάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, και κοιτάξτε, είναι τέτοια η φύση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι δύσκολο να προβλέψεις. Δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι πως στο τέλος δεν θα είσαι σίγουρος. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε τους κορυφαίους επιστήμονες σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα και θα γίνουν δύο συζητήσεις. Η μία πάνω
0: στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και οι δύο, δύο είναι για τις προκλήσεις. Και τις θετικές, πώς θα την κάνουμε να βελτιώσει τη ζωή μας και τον κόσμο. Και οι φόβοι μας, δηλαδή πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Και το άλλο πάνελ νομίζω είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες και η ηθική. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα χωράφια και νομίζω ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, πέρα από το ότι οι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η ίδια, είναι κτήμα ποιού θα είναι, γιατί αυτό το εργαλείο μεγαλώνει με τη δική μας γνώση. Ακόμα και του δικού μου, τη δική μου, που είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί της και με βάση τη δουλειά μου, την μαθαίνω κιόλας. Πέρα από το τι κερδίζω από αυτήν. Άρα δεν μου ανήκει και ένα κομμάτι από την ανάπτυξή της.
1: Κοιτάξτε, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αυτό που είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί. Και έχει εκπαιδευτεί με το σύνολο της πνευματικής καλοκληρονομιάς της ανθρωπότητας και με την όλη τη δραστηριότητα.
0: Άρα είναι και της ανθρωπότητας κανονικά.
1: Και με τη δουλειά σας. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο έξυπνη επειδή έχει διαβάσει τα άρθρα σας. Εντάξει, καταλαβαίνετε να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αμφιβάλλω λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι πώς το...
1: Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός.
0: Ξέρω τι λέτε.
1: Για να το πούμε χοντρά, θα σας πάρει τη δουλειά έχοντας εκπαιδευτεί από τη δουλειά σας.
0: Γιατί μετά θα μιμηθεί και το ηχόχρωμά μου, θα δει τι κόλπα κάνω εγώ στην εκπομπή, πώς συνδέω το τραγούδι, τι ρωτάω τον κύριο Παπαδημητρίου, ποιο είναι το ύφος μου, και την άλλη φορά που θα βγείτε στον αέρα δεν θα είμαι εγώ, θα είναι η Τίνη. Και να μην είστε ούτε εσείς και να περνάμε εσείς και εγώ κάπου ωραία και να μας ακούμε στο ράδιο ή αλλού. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η ανθρωπότητα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της και να μην γίνει και αυτό ένα αποκλειστικό οπλοστάσιο κάποιου τεράστιου εταιρικού φορέα. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
1: Αυτή που περιγράφεται είναι η κατάσταση. Δηλαδή ένα από τα προβλήματα που θα αναπτύξω στην ομιλία μου είναι το τεράστιο ηθικό πρόβλημα της ιδιοκτησίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καρπός του υδρότα και της ιδιοφυΐας τριών γενιών ερευνητών. Εντάξει, οι έρευνες αυτών των ανθρώπων τις έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι των προηγουμένων τεχνολογικά κοινωνιών. Και ξαφνικά βρίσκουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια αυτή την γνώση, αυτή την τεχνολογία την έχουν αρπάξει 3 εταιρείες και 2 κράτη. Δηλαδή είναι... Αυτό.
0: Είναι τρομακτικό αυτό. Αλλά σημαίνει ότι τις επόμενες εκλογές, πριν να μου πούνε τα άλλα τι θα μου κάνουν με τους φόρους, θα ρωτήσω το κόμμα που υποστηρίζω αν θα πάρει πρωτοβουλίες. Βέβαια δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτό. πρέπει να βρεθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ
1: να διεκδικήσουν
0: και σε εθνικό και σε υπερεθνικό να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των πολιτών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς ήσασταν καθηγητής του Bill Gates. Κάτι έχω ακούσει.
1: Τυχαίνει να ήμουν καθηγητής του Bill Gates. Και εγώ είμαστε και έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε συγγράψει το μοναδικό, τη μοναδική του εργασία την έγραψε μαζί μου.
0: Του έχετε πει δύο λόγια πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, τον βλέπω πολύ σπάνια. Ανανεώνουμε τη φιλία μας κάθε 10 χρόνια. Την τελευταία φορά ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν τόσο στο προσκήνιο. Δεν είχε πια ξεπεράσει. Μιλάγαμε για τη φυσική νοημοσύνη, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Αλλά νομίζω ότι και προσωπικότητες όπως εσείς, γιατί μην κοιτάτε τώρα που τα λέμε ωραία χαλαρά, λέω και εγώ κάνω αστιακή, πρόσωπα σαν και εσάς είναι καθοριστικά για την πνευματική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν το λέω σκοπλιμάν, το λέω, είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση.
1: Με τιμάτε.
0: Εσείς μας τιμάτε και που μιλάτε εδώ και που αύριο θα μιλήσετε στην Ακαδημία σε ανοιχτή συζήτηση. Μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Αλλά επειδή έχετε και μια πρόσβαση σε επίπεδα που ακόμα...
1: Θα υπάρχουν και ερωτήσεις από το κοινό. Έχουμε 40 λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό.
0: Μάλιστα. Οπότε να υπενθυμίσω τα αυριανά, γιατί πάντως ήθελα να πω ότι προσωπικότητες όπως εσείς και σε τέτοιο διαπροσωπικό επίπεδο ίσως θα έπρεπε να παίξετε ένα ρόλο, γιατί καμιά φορά ακόμη και ηγέτες χωρών δεν έχουν σε τέτοια πρόσωπα όπως ο κύριος Gates την προσβασιμότητα που θα θέλαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω.
1: Τώρα η προσβασιμότητα στον Bill Gates δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι όπως κάθε πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι καλό να το γνωρίσει, σε εμπνέει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι έχουν προσβασιμότητα στον Bill Gates.
0: Ναι, είσαι τέτοια πρόσωπα γιατί αυτή η μεγάλη κολοσσή.
1: Και ο Bill Gates έχει χαρίσει όλη την περιουσία σε καλούς και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Άρα χρειάζεται, λέτε, μια πανστρατιά σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό για να διεκδικήσουμε αυτή την τεράστια περιουσία και αν μπορούμε να την ελέγξουμε. Τελευταία ερώτηση, πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε, είναι σίγουρο ότι και να θέλουμε θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε κάποια στιγμή?
1: Αυτό είναι το στοίχημα. Ειλικρινά δεν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν ξέρει. Και αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ξέρουν λιγότερο νομίζω.
0: Δηλαδή και να ομονοήσει η ανθρωπότητα μπορεί να μας νικάει μετά. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Να ομονοήσει, αν... Δυστυχώς αυτό είναι επιστημονική φαντασία.
0: Το να ομονοήσει η ανθρωπότητα, ναι. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι πιο βολική.
1: Αλλά άμα γινόταν αυτό, η απειλή θα ήταν πολύ
0: ελάχιστη.
1: Ναι.
0: Αύριο 5 η ώρα ξεκινάει. Ο τόπος είναι η Ανατολική αίθουσα, όπως μας είπατε, του Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28. Είναι ελεύθερη για το κοινό είσοδος για μια πολύ σημαντική συνέδριο διαδικασία, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, της Ακαδημίας
1: συνέδριο,
0: Αθηνών.
1: Ναι,
0: με κορυφαίους επιστήμονες που αφορούν το χώρο.
1: Ο κύριος Δασκαλάκης σας διακόπτω.
0: Ναι, το ξέρω, τα έχω δει όλα τα ονόματα, αλλά να έρθουμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Και εγώ εσάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή στο Las Vegas ο περίφημος B.B. King. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το δικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα συναντήθηκε με τον Σι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, λέει ο πρόεδρος Σι. Για φανταστική σχέση μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν συνεργαζόμαστε, κερδίζουν και οι δύο, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις. Η παγίδα του Θουκυδίδη και το μήνυμα του Προέδρου της Κίνας προς τον Τραμπ για την ανησυχία σύγκρουσης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στην δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Είναι ηθικό το ζήτημα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το ίδιο θέμα αφορούσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα Γεραπετρίτη ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά στον απόϊχο της συζήτησης στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης. Όλα τα νησιά μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη παρέστη ο Πρωθυπουργός. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη επειδή πίστεψε στην επιμονή μας. Με φωτιές και χορό το Τζάλα, Αντιγόνη και Κύπρος σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Και τέλος προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς με ούζη σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία του και ιστορικής συμβολισμού.

0: Αθανασίας η ομιλία που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο πρόεδρος της Κύπρου θα απευθυνθεί στη Βουλή, και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον υποδέχθηκαν πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Earth News για να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική υποδοχή.
1: Ιστορική ομιλία, και μπορούμε να δούμε και σε πολύ λίγο και στην Ολομέλεια, όπου κατευθύνονται ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος.
2: Νομίζω ότι κατευθύνονται γεωργία στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του κυρίου Κακλαμάνη. Η εθιμοτυπή άλλωστε προτάσει να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε ότι είναι κατάμεστη η αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Όλοι οι βουλευτές περιμένουν τον κύριο Χριστοδουλίδη και την απεύθυνσή τους και στην εθνική αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό και τον κυπριακό βεβαίως. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
1: Και παρακολουθούμε ακριβώς τα πλάνα μας. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Διαναπετρίτης, αλλά όπως βλέπουμε και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης διακρίνουμε αυτή την ώρα.
2: Εσύ
1: μόλις
2: ήρθε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης έπεται από πίσω.
1: Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κ. Ιερώνυμο. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, με τον συναδελφό μας, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, λίγο να μας μεταφέρει και το κλίμα.
3: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και να αρχίσει η προσπόνηση και η ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε ότι το περίμενε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δικηδάς Κακλαμάνης, ο Νίκο Χριστοδουλίδης, ο κεφαλός καλός τιμής της Βουλής, που είναι πάνω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η θερμότατη χειραψία, στασμός και βεβαίως...
4: Μακαριότατε, κυρία και κύριοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη τιμή αλλά και ανεπίδευτη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, το σώμα στο οποίο χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας μας, στην πόλη που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως μία τυπική επίσκεψη, αλλά μία ακόμη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες, από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου. Σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες: την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Σήμερα αυτή η κοινή πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων. Ζούμε σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σύνεση, διάλογο και συνεργασία. Και είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι σε αυτόν τον γικαιώνα αβεβαιότητος, σε αυτή την αμφισβήτηση ακόμη και των πλέον εγγυημένων σταθερών στο παγκόσμιο σύστημα ισχύως και αξιών, Ελλάδα και Κύπρος με την αλλαγή σχέση τους αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα πρώτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητος και αλληλεγγύης, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυπριακής δημοκρατίας για τη σταθερότητα της Μεσογείου. Η Κύπρος για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Η θεσμική αυτή ευθύνη αναδεικνύει το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

0: είναι ένα καθήκον το οποίο η Κύπρος ασκεί με υπευθυνότητα, διορατικότητα και πλήρη προσήλυση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος εξακολουθεί να φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής. Ελλάδα και Κύπρος όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με αταλάντευτη προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα που όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα, αλλά επιδιώκονται με ανανεωμένη επίταση και ζέση. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί άλλωστε εγγύηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ελλοκυπρίων αδερφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο. Λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγκλήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου στη Λευκωσία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας διαβεβαίωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι για το σύνολο των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αναδεικνύουμε το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφορης παραβίασης των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, για την ανάγκη διελεύκασης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Κυπρίους αγνοωμένους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στην πολιτική, έχω μάθει να αποδίδω ιδιαίτερη αξία στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι αξίες χαρακτηρίζουν και τη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε με ένταση και πείσμα τον κοινό μας αγώνα για δικαίωση της Κύπρου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή όπου ο φόβος και η καχυποψία συχνά κυριαρχούν, εμείς ζητούμε την επικράτηση του δικαίου μέσω του διαλόγου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές οι λαοί που ακολουθούν το δρόμο της ενότητος και της ομοψυχίας μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί με πίστη στις αξίες μας και με αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ειρηνικό. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και αδερφοσύνης, σας υποδεχόμαστε σήμερα ως εκπρόσωπο ενός λαού που είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από σύμμαχος. Είναι αδελφός λαός. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ και σας καλώ στο βήμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής, είπε, κρατάει μια ευρωπαϊκή χώρα κομμένη στα δύο. Η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόλυτο συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος. Ακούμε τα χειροκροτήματα, ολόκληρη η Βουλή χειροκροτεί τον κύριο Νίκο Χριστοβουλίδη. Όμως να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μακαριότατε,

Κυρίες και κύριοι, ναι, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης που έχω την ιδιαίτερη τιμή αλλά και το προνόμιο να απευθύνουμε εκ μέρους του κυπριακού λαού στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που με απευθύνατε να προσφωνήσω την ειδική αυτή συνεδρίαση. Μεταφέρω μηνύματα αδελφικής αγάπης και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, τόσο στο μητροπολιτικό ελληνισμό, όσο και στην ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία μου εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν από χιλιάδες χρόνια, συνοδεύεται από το ιστορικό χρέος να αρχίσω την ομιλία μου μνημονεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας αλλά και πέραν αυτής υπάρχουν τα οστά αγωνιστών από τη Μεγαλόνησο που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ομοίως είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες γιατί τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, μένοντας μέχρι τέλους συνεπείς στο συναπάντημα με την ιστορία και την εθνική επιταγή για ελευθερία όπως ορίζεται από τα βάθη των αιώνων. Υποκλινόμαστε, κυρίες και κύριοι, στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, τρία μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακολούθως το 1974 με την παράνομη βάρβαρη εισβολή του Ατύλα που συνεχίζει να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποκλινόμαστε επίσης στους Έλληνες αδελφούς μας που τόσα χρόνια μετά παραμένουν αγνοούμενοι, διαβεβαίωνοντας τους οικείους τους ότι ποτέ δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου της κυπριακής τραγωδίας. Το χρέος μας είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού, πληγή που δυστυχώς αιμορραγεί μέχρι και

0: Και στο μνημείο μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Στην επιτίδια πλάκα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, μερικά μέτρα από εδώ, υπάρχει χαραγμένο το όνομα της Κύπρου δίπλα από άλλες τοποθεσίες όπου πολέμησαν Έλληνες. Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα που κατά τον Ηρόδοτο συθέτουν την εθνική μας ταυτότητα αλλά και την συνείδησή μας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ομιλία, ιστορική στιγμή, με έντονο, με υψηλό συμβολισμό για Ελλάδα και Κύπρο. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτή την ομιλία, να επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονική ροή του δελτίου μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θετικά εξελίσσεται η ιστορική σημασία επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσκαλεί τον Κινέζο ομολογό του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως όλα δείχνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Αναλυτικά για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ζήτημα στα Ταϊβάν το είχαμε θέσει και στο χθεσινό μαγκαζίνο. Το είχαμε πει ότι θα είναι ενδεχομένως το ανταλλακτικό χαρτί της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιο φιλική στάση συνολικά και για ενδεχομένως μια διπλωματική παρέμβαση. Τώρα, πριν από λίγο, το Fox News μετέδωσε.
1: Ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, λες.
3: Ναι,
1: Δημήτρη,
3: ένα χαρτί διαπραγμάτευσης ακριβώς, και λέγαμε για τα 14 δισεκατομμύρια για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί μένα από το Κογκρέσο να δοθούν στην Ταϊβάν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Το περιεχόμενο τώρα της συζήτησης με τον Xi Jinping αποκάλυψε, τουλάχιστον με όσα είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ο κ. Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Mm-hmm. Ενώ απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου του δικτύου κατά πόσο συζητήθηκε η στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως ο κ. Σι είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Κατά τα λοιπά, προσεκλήθη επισήμως στον Λευκό οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου ο κύριος Σι μαζί με την κυρία Πέγκ, την σύζυγό του, και στις δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος, αισιόδοξες δηλώσεις, σημείωσε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές, καθώς είχαν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.
1: Πάντως, Δημήτρη, Κινέζος εκπρόσωπος δήλωσε, ναι, ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις.
3: Ναι.
1: Ουσιαστικά θέτοντας την σχέση των δύο κρατών σε μεγάλο κίνδυνο, είπε χαρακτηριστικά.
3: Ναι, και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά ο κύριος Σι, να μην παραδοθεί αυτό το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυράβλους, συστήματα αεράμινας εξαιρετικά εξελιγμένα, F-16, πολεμικά αεροσκάφη, πάρα πολλά. Και αυτό βεβαίως θα ισχυροποιούσε την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, βέβαια, που είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ταϊβάν όσα όπλα και αν της δώσει η Αμερική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η πρόσβαση στις σπάνιες γης, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση. Να επισημάνουμε ότι και ο κύριος ο Έλον Μάσκ είναι εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, mm-hmm, όπου υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ της Αμερικανικής Εταιρείας Αμυγός Ηλεκτρικών Οχημάτων με τις δεκάδες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες πουλάνε πιο φθηνά και κατά πολλούς ίσως και ακόμα καλύτερης ποιότητας οχήματα.
1: Επίσης, να πούμε ότι συμφώνησαν ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.
3: Ναι.
1: Αναφέρομαι στα στενά του Ορμούς.
3: Γιατί εκεί πλήττεται και η Κίνα, Θάνο. Δεν
1: και,
3: είναι
1: πάρα
3: μόνο.
1: Πολύ.
3: Και πάρα πολύ.
1: Και θα
3: είναι
1: δούμε
3: ενεργοβόρος,
1: πώς,
3: τεράστια.
1: Πώς θα παρέμβει, με ποιο τρόπο, mm-hmm, θα παρέμβει στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε όλη αυτή την αναστάτωση που έχει, την παγκόσμια αναστάτωση και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκληθεί από το κλείσιμο

0: των ασθενών. Αν να πούμε ότι θέλει τις συμφωνίες με την Κίνα και ο πρόεδρος Τραμπ και εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών.
1: Βέβαια, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια μικρότερες πωλήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα πολλά περισσότερα δίνει. Να κλείσω λέγοντας με το άλλο μέτωπο αυτό της διπλωματίας, ότι Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδος, τον τρίτο γύρο συνομιλιών διήμερων, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα για την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία θύμισε στον πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος, ο πρόεδρος Σι.
2: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστικία ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Η Ευρώπη απένιμε φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας, όπου έγινε η τελετή, το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που απίθυνε ομιλία προς τιμή του ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο ο Μάριο Ντράγκη όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς απέδωσαν τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Για μια Ευρώπη λοιπόν που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, το ειδοποιώ.

0: Κοινοβουλή. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο Κοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Εκφράζοντας όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Και αυτή η κοινή επιστολή μαζί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν την διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό, ναι, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με την πολυεπίπεδη και ξεκάθαρη εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το δημιουργικό μας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή της εικόνας και της φήμης της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που ευελπιστούμε πολύ σύντομα να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη. Και θέλω σήμερα, με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα, να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας οράματα, το αύριο της Κύπρου κατοχυρώνεται μέσα από την επανένωση της χώρας μας από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Από το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την μαρτυρική τη Λυρία και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό και την Αμόχωστο. Κυρίες και κύριοι,
0: η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ακούσατε σε μια ιστορική ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται με πολλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι αβεβαιότητας που, αν θέλετε, και η Τουρκία μοιάζει να κουρδίζει το ρολόι της έντασης.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα περάσουμε τώρα στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιασε στο κτηματολόγιο το 2011 και σύμφωνα με το δημοσίευμα ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Για συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να διασώσει, όπως λέει, την κυβέρνηση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ηθικό του ζητήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να δούμε συνολικά, το ζήτημα είναι όντως μια αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται από το μεσημέρι μέχρι τώρα. Ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα ούτε για το συγκεκριμένο νομιμότητας, δηλαδή, ούτε για τη συγκεκριμένη ενοικίαση, ούτε βεβαίως.
0: Να πούμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το επίδικο.
3: Ναι, έχει δίκιο. Ακούω το άλλο.
0: Ναι, μια χαρά. Έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι το επίδικο, δηλαδή.
3: Το επίδικο είναι δύο τα ζητήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι κληρονομικός μάλλον. Η οικογένεια Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης ενοικίαζε στο κράτος νομίμως ένα μεγάλο ακίνητο που απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και δεύτερο ότι ξέχασε, έχει ξεχάσει πριν από λίγες μέρες να δηλώσει, ο λογιστής του ξέχασε δηλαδή και δεν κατηγορείται ο ίδιος, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε ξένες τράπεζες. Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα εγώ. Το ένα, τουλάχιστον κατά την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, έτσι.
0: Η οποία δεν αμφισβητεί την νομιμότητα των
3: όχι
0: πράξεων.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά αναδεικνύει το ηθικό του ζητήματος. Και μάλιστα, ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, το εθνικό πιστωτικό σύστημα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν τέσσερις εθνικές τράπεζες. Γιατί δεν κατέθεσε εκεί, ερώτησε η Ερτμιούς το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα χρήματά του? Και στο παρελθόν είχε γίνει. Και βεβαίως και ο κύριος Σταθάκης είχε χάσει άλλο 1 εκατομμύριο. Και ο Τεγερία Ρεπούση είχε βάλει λεφτά στο εξωτερικό, ενώ μπορούσε να τα είχε σε ελληνική τράπεζα. Εντάξει, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι γιατί και με ποιον τρόπο τα διαχειρίζεται. Επιπλέον δε είναι αυτό που λες, ότι βεβαίως που έχει ανακύψει, βεβαίως είναι ένα ποσό το οποίο εισπράττει νομίμως από την κυβέρνηση για την ενοικίαση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο, δεν κάνω λάθος, ένα οικογενειακό ακίνητο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι, αυτό ναι, είναι νόμιμο.
0: Το παλιό, νόμιμο, το παλιό που έλεγε, ηθικό, αν δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαράκης, ναι, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, το νόμιμο,
3: ναι,
0: και
3: ναι,
0: το
3: και
0: ηθικό.
3: Έχει κάνει ένα μικρό λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μίνης Μαρκόπουλος, είπε, το έχει πει ο κ. Καμαλής, όχι, ο κ. Βουλγαράκης το έχει πει και έχει δίκιο φάνο.
0: Να πω ότι έχουν κάνει λάθος, έχουν κάνει λάθος και οι δύο. Το έχει πει πρώτος ο Καντ, ότι το ηθικό είναι νόμιμο, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
3: Οπότε, οπότε στο πολιτικό ρεπορτάζ γερνάω και είμαι λίγο πριν τη σύνταξη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα στην τηλεόραση του Earth News.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων, άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει σπράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κ.
6: Ανδρουλάκη.
4: Επειδή το κουράζω στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, που καταλογίζει λασπολογίες στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ.
7: Υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ. Δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας. Θα μείνετε μόνοι, τονίζουν, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή.
0: Τώρα, ζητήματα ηθικής τάξης έθεσε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ρωτήθηκε για το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας.

0: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιμαχία που είχε ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
2: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
3: Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
1: Στην επικράτεια της έντασης θα παραμείνουμε. Ένταση λοιπόν επικράτησε στη Βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για 5 μηνύσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπό της με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για παρακρατικούς μηχανισμούς, με τον κύριο Γεωργιάδη να τις καταλογίζει υποκρισία.
4: Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές.
5: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας.

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται για τον Ακύλα, που ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό με το Φέρτο, που φιγουράρει σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό στις 10 το βράδυ.

Εκπροσωπώντας λοιπόν την Κύπρο, η εκρηκτική Αντιγόνη την ακούμε, θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, ερμηνεύοντας στην ένατη θέση εμφάνιση στο Τζάλα, που σηκώνει με το πάθος και την δυναμική του.

0: και θα μας ενημερώσει για την απόψινή βραδιά και τον δεύτερο ημιτελικό που θα μεταδώσει απόψε στις 10 η ΕΡΤ, αλλά και για τις προετοιμασίες του Ακύλα για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ιωάννα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα?
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα ξεκούρασης. Ο Ακύλας ξεκουράζεται, καθώς αύριο Παρασκευή είναι οι δύο πρόβες για τον μεγάλο τελικό, μια πρωινή και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί όπως και τον πρώτο μη τελικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επιτροπές για την βαθμολογία. Mm-hmm. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα φυσικά στον δεύτερο μη τελικό, απόψε στις 10 από την ΕΤΕΝΑ. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση. Mm-hmm. Η Αντιγόνη είναι πανέτοιμη. Θα μας εκπροσωπήσει φυσικά με τον Τζάλα.
0: Παραπέμπει λίγο η εικόνα της, λίγο Σακύρα, ή κάνω τόσο λάθος?
1: Ναι, την έχουν παρομοιάσει πολύ με Σακύρα, αλλά και με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η οποία μας είχε εκπροσωπήσει το 2018.
0: Δεν είμαι τόσο ειδικός.
1: Μας είχε εκπροσωπήσει το 2018 η Ελένη Φουρέιρα με το Φουέγκο και την παρομοιάζουν πάρα πολύ την εμφάνισή mm-hmm. της, με την εμφάνιση της Φουρέιρα, αλλά και με τη Σακύρα, λόγω έτσι του ξανθού μαλλιού, του σγουρού και της παρουσίασης γενικότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα, στα στοιχήματα, η Αντιγόνη είναι ένατη. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η μεγάλη φαβορή της βραδιάς είναι η Αυστραλία, η Δανία, η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, η οποία έχει ανέβει ξαφνικά και έχει γίνει ένα από τα φαβορή. Απόψε θα δούμε και την Αυστρία που είναι η διοργανώτρια χώρα, αλλά και τις δύο χώρες από τις Big Four, την Αγγλία και την Γαλλία. Αναμένουμε τώρα τον μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όλα θα κριθούν εκεί. Έχουν ήδη μπει οι βαθμολογίες των επιτροπών και τώρα αναμένουμε και την βαθμολογία του κοινού. Σε αυτό το ημιτελικό ψηφίζουμε και εμείς.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, η ενέργεια μεταφέρεται για το Σάββατο στον Ακύλα. Βέβαια, μακάρι να μπορούσε και η Αντιγόνη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εκεί το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Για το πώς ψηφίζουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για τον σημερινό ημιτελικό.
1: Όλα θα τα δούμε το βράδυ στις 10, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς ψηφίζουν.
0: Και από ό,τι μαθαίνω ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό της βραδιάς το Σάββατο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 10 λοιπόν απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την Ερτένα στις 10, επίσης από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το νέο διεθνές κανάλι Ερτ Κόσμος, τη φωνή της Ελλάδας, και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική, χωρίς διακοπές, για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και την Αντιγόνη. Την περιμένουμε, όπως είπαμε, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τον Ακύλα.

0: Smart News Radio.
1: Και μετά το τζάλα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που το πρωί άνοιξε πύρ και τραυμάτισε μια γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την σύντομη, πρέπει να πούμε, απολογία του 58χρονος. Παρέμεινε συνολικά περίπου μία ώρα μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και για οπλοχρησία υποπολιβόλου όπλο, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε πυρ με ένα ούζι. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα την Κυριακή, σκορπώντας τον τρόμο στους θαμώνες εκείνη την ώρα και βεβαίως τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση αλκοόλ, υπό τη θόλωση και ότι

0: δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν στέκη του, σύχναζε εκεί, είχε λάβει απόρριψη από την ιδιοκτησία και άλλες φορές λόγω και άλλων προβληματικών συμπεριφορών του στο παρελθόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον πείραξε, είπε, και τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Βεβαίως με τα όσα υποστήριξε δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν την πόρτα της φυλακής.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Νολιώσια. Επέφεραν σε περιπολικό της άμεσης δράσης, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο και ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά και προσπάθησε να εμβολήσει το αστυνομικό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη με το ύποπτο αυτοκίνητο να εντοπίζεται λίγο αργότερα δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταβλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να συλλάβει γυναίκα για τις επιθέσεις, εκείνη τον δάγκωσε στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι από πέτρα. Για τις επιθέσεις συνελήφθησαν δύο γυναίκες που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, όπως και ο άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο και καταδιώχθηκε. Τώρα, προθεσμία για την Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, συνελήφθησαν 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις, με τη λία τους να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Κορίνθου, ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για 5 νεαρά άτομα από το 1995 και μετά γεννημένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 3 άνδρες και μία κοπέλα και ένα ακόμα άτομο. Οι 3 φέρετε ήταν οι αρχηγοί της σπήρας αυτής, που ουσιαστικά εξαπατούσε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικές επαφές, άνοιγε τηλεφωνικούς καταλόγους, έβρισκε τα υποψήφια θύματα και στη συνέχεια ως λογιστές ή ως υπάλληλοι ΔΔΕ αλλά και ΑΔΕ φρόντιζαν να τους αποσπούν χρήματα. 1.600.000 ευρώ ήταν η λία του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από την Ιγουμενίτσα, εκεί από την περιοχή της Θεσπλωτείας, και στη συνέχεια οι συλλήψεις έγιναν στην Κορινθία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ερευνάται, και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα από ό,τι φαίνεται. 9 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής πλην των συλληφθέντων, ενώ φαίνεται πως είναι και άλλα άτομα τα οποία είχαν απλώς πλοκάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε στην Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και αυτοί, και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας, έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών δια νομοθέτησης, με νόμο. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, και αυτή η συζήτηση όλη είναι προφανώς τον απόϊχο των διαρροών και της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί αυτού του νομοσχεδίου που θα καθορίσει θεωρητικά
1: το ότι θα το κάνει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον αυτό
3: ναι,
1: μαθαίνουμε.
3: Έτσι λένε οι πληροφορίες, ναι, με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο του Financial Times ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Τουρκία μπορεί να μην έχει υπογράψει μεν τη σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά είπε ότι οι διατάξεις της, και αυτό είναι γνωστό ευρύτερα νομίζω, αποτελούν μέρος του διεθνούς εθνικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα θα αποτελεί ουσιαστικά ένα αναμονή της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, της δημοσιοποίησης, για να πούμε καλύτερα, των διατάξεων. Τώρα ερωτώμενος περί του ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή αντίδραση, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως και έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες που υπάρχουν τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στα διεθνή φόρα. Πιέρο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Με την απάντησή σου αυτή πριν από λίγο για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί η Τουρκία κουρδίζει, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης? Ήθελε μια αντίδραση σε όλα αυτά που περιέγραψε, στα θαλάσσια πάρκα, στον χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες με τη Σεύρον. Είναι μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, για αυτά τα ζητήματα?
3: Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση. Θεωρώ ότι κάθε φορά που η ελληνική δημοκρατία προχωρά επισήμως σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είχε γίνει και το 1995, όπως θυμάσαι, με τον νόμο στο Κοινοβούλιο για το δικαίωμα μονομερές επιστροφής.
1: Ναι, και το Κάζους Μπέλι μετά.
3: Ακριβώς, ακολούθησε αυτό τώρα. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέθεσε επισήμως χάρτη. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία χάρτη που να αποτυπώνει τα όρια της, τα απότατα όρια, να το πούμε σωστά, της υφαλοκρηπίδας και της αποκρητικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μάλιστα ένας χάρτης ο οποίος κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά ένα νομικό κείμενο ανήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά αυτή της ανάλυσης, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια εσωτερική νομοθεσία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι προφανές όταν γίνει αυτό ένα βήμα διπλωματικής κλιμάκωσης, για να το πούμε έτσι. Από την άλλη, η ένομη τάξη, όπως ξέρει καλύτερα από μένα, οποιασδήποτε εσωτερικής χώρας, δεν σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Πάντως, ξαναλέω,
1: προκαλεί όμως ένα νέφος έτσι λίγο ανησυχίας, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς, και το ζήτημα, το διακύβευμα εδώ, αν θέλεις, είναι το αν και με ποιο τρόπο θα διατηρηθούν τους επόμενους μήνες τα ήρεμα νερά τα οποία έχουμε συνηθίσει.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
1: Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
5: Φάνων, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε τελικώς νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Βρετανίας. Ο West Reading είναι ο πέμπτος υπουργός που παραιτείται κατά σειρά, ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια περί σωκωματικής αμφισβήτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Streeting θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, Τάνο, πρέπει να μαζευτούν 81 ένας υποψήφιος και να τον υπερψηφίσουν τουλάχιστον 80 από τους βουλευτές, δηλαδή το 20% του εργατικού κόμματος, προκειμένου να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να πάρει και την ηγεσία βεβαίως των εργατικών, αλλά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας.
1: Πολλές και πυκνές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Χθες δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, καθώς ιτήθηκε στη Βαλένθια. Οπότε η ισπανική ομάδα θα έρθει στην Αθήνα για το Final Four που θα διεξαχθεί το τρίμερο 22-24 Μαΐου στο πιστό του ΆΚΑ, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Φενέρ, και στον άλλον ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Real κόντρα στη Βαλένθια. Παράλληλα είμαστε πλέον και σε μέρες προμοντιαλικές, είναι 27 μέρες και σήμερα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Οπότε στην Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά προετοιμάζονται για αυτή τη διοργάνωση, πολλά παιχνίδια, αλλά ένα από τα περίεργα, τα ιδιαίτερα μάλλον, του Μουντιάλ θα είναι στον τελικό, στην Ανάπαυλα, ενώ συνήθως οι θεατές είτε στο γήπεδο είτε εμείς από την τηλεόραση απλά περιμέναμε σε αναμονή, πλέον θα έχει συναυλία, όπως το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και τώρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναυλία, θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα και οι Κορεάτες, ένα κορεατικό συγκρότημα νεανικό, η BTS, είναι η πρωτοτυπία. Και όχι μόνο αυτή, σιγά σιγά θα λέμε τη διαφορά, τις δυσούλες από το Μουντιάλ, θα είναι η πρωτοτυπία του Μουντιάλ, ώστε στον τελικό θα υπάρχει συναυλία, ενώ στο παρελθόν τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε.
1: Δημήτρη, μας έδωσες μια γεύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε την διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Επισήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απευθύνε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απάντησε δημόσια στην παραίτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting με επιστολή σε ιδιαίτερα προσεκτικό και συμφιλιωτικό τόνο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση με τον μέχρι πρότινος Υπουργό Υγείας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται για την αποχώρηση του Streeting από την κυβέρνηση και τον ευχαριστεί τόσο για την συμβολή του στην επιστροφή των εργατικών στην εξουσία, όσο και για το έργο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στην Βουλιαγμένη στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Απάντηση στην επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που άσκησαν κριτική στον Πρωθυπουργό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας χαρακτηριστικά «Κοίτα ποιος μιλάει, αυτοί που συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ». Στην επιστολή τους, τα πρώην στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ανέφεραν ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
7: Καιρός.
9: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως και 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σπασμένα ποδήλατα, παλιές σπασμένες αλυσίδες, σκουριασμένα τιμόνια έξω στη βροχή. Κάποιος πρέπει να έχει ένα ορφανοτροφείο για όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν θέλει πια.

τραγούδι και στίχη είναι του Elvis Costello. Μαζί του ακούστηκε, μάλλον τραγουδήσανε μαζί με την μέτσο σοπράνο από την Ελβετία, την Anne-Sophie von Otter. Υπέροχο πάντρεμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου κι αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κινείται και ταλαντεύεται μεταξύ του εαυτού της και δευτερευόντος της Ευρώπης, που χρειάζεται όμως κάθε χώρα μέλους της

περισσότερο από το αντίστροφο. Ιδίως τώρα που ο βουλημικός από την Αμερική νομίζει πως μπορεί να καταβροχθήσει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ευτυχώς οι δύο μόνες φωνές που μπορεί να εμπιστεύεται κάποιος Ευρωπαίος είναι του Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος από το υπέροχο Άχεν της Γερμανίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία επίσης, όπου εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, είπε πως η Ευρώπη είναι πραγματικά μόνη στην εποχή του Τραμπ και προειδοποίησε ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτατα σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πιο επιθετικές και απρόβλεπτες και ενδέχεται, καταλήγει, να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλεια της Ευρώπης. Στον Μάριο Ντράγκη απονεμήθηκε το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στην διάσωση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται σταθερό δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστίες στον ελληνικό λαό από τον Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας. Εκεί, γράφει η Times του Λονδίνου, ελπίζει να κάνει τις συμφωνίες, deals δηλαδή, της ζωής του. Μερικοί αριθμοί για να μην ξεχνάμε και τους πολέμους που ακόμα υπάρχουν. 1540 μέρες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 950 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τέλος, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στην Γάζα. Αυτή η σφαγή από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί και αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ευτυχώς. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασυτείας στην Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπια. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η είναι σήμερα του Μαΐου του 2026, η 14η ημέρα. Είναι η ημέρα κατά την οποία το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 χρονών. Σήμερα, 14 Μαΐου του 1948, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Αυτό το διαβάζω και σε ένα σχόλιο που έχει, ένα άρθρο μάλλον που έχει στην Καθημερινή σήμερα, ο Σάκης Μουντζής, ο οποίος είναι και καλεσμένος μας στην εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα τον καλησπερίζουμε. Τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο στην Καθημερινή και του liberal.gr, με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα, συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο.

0: η κόκκινη βία σε δύο χρονικές περιόδους 1943 έως 46 και η μνήμη και η λύθη της αριστεράς και 1947-50 ένοχες σιωπές αριστερή μύθη. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εάν έχει προχωρήσει και σε τρίτο βιβλίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχω γράψει άλλα δύο βιβλία. Η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο, πάλι με αντικείμενο τον εμφύλιο πόλεμο. Και άλλα δύο βιβλία, τέσσερα δηλαδή, άλλα δύο επιπλέον, που αφορούν μία συλλογή άρθρων από την περίοδο 15 έως και 19. Το πρώτο βιβλίο το προλόγησε ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Αφορούσε τις απάτες και αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξαναπούμε το πρώτο, πώς η Ελλάδα στον...
1: Πώς η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο, εκδόσεις Επίκεντρο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τόμοι. Και το δεύτερο και τα άλλα δύο βιβλία πάλι στο Επίκεντρο είναι οι απάντες και αυταπάντες του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι η συλλογή άρθρων. Το πρώτο το προλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά και στην εισαγωγή της εκπομπής στον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος βραβεύτηκε σήμερα με το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στη διάθεση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Μητσοτάκη, ήταν ο κύριος ομιλητής και ο καγκελάριος Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται, λέει, σταθερά στο δρόμο της πρόοδου πλέον. Αφήνουμε πίσω μας εκείνη την περίοδο, πέραν της ιστορικότητας της και του παραδείγματος που δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά. Σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα, κύριε Μουμτζή?
1: Νομίζω είναι ένας δρόμος ο οποίος σαφώς δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που διανύσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε και να επαναπαυόμαστε. Δηλαδή είναι μια πορεία η οποία ακόμα έχει πολλή διαδρομή για να ολοκληρωθεί, για να βρεθούμε δηλαδή σε μια θέση ασφαλείας και να πούμε κοιτάμε το παρελθόν μόνο από λόγους ιστορικούς. Ενδεχομένως οι επόμενες εκλογές να είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της χώρας και κυρίως για τον γεωπολιτικό, τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της. Γιατί και από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν ώρα. Μην έχουμε καμιά αυταπάτη ότι αν η Ελλάδα έπαιρνε λάθος αποφάσεις για τον γενικότερο εξωτερικό προσανατολισμό της και αναφέρομαι στην Ουγγαρία και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, δεν θα υπήρχε και αυτή η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη που παρατηρήθηκε. Όλη αυτή η πορεία είναι ένα πακέτο, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν από το οικοδόμημα αυτό φύγουν κάποια λιθάρια, το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, βαδίζουμε προς τα μπροστά αφήνοντας πίσω το παρελθόν, αλλά τίποτα δεν αποκλείει να γίνει μια στραβή και να αρχίσουμε να τραβάμε πάλι κουπί.
0: Καλά κάνατε και σχολιάσατε στην στήλη σας την Καθημερινή το γεγονός ότι σαν σήμερα το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 ετών, 14 Μαΐου του 1948. Το Ισραήλ είναι ένας πιστός σύμμαχος της Ελλάδος και αντίστοιχα, διότι πολλές φορές εδώ στον τόπο μας δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τουλάχιστον από με μια μερίδα του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή το να προσεγγίζουμε τις διεθνείς συνεργασίες ή ακόμα και τις συμμαχίες με όρους ηθικολογικούς, νομίζω είναι ουτοπικό. Υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων. Και οι δύο, και τα δύο κράτη, βάζω μέσα και την Κύπρο, δεν θέλουν μια ισχυρή Τουρκία η οποία θα διαφεντεύει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχουν οικοδομήσει πολλά επίπεδα συνεργασίας σε επιχειρησιακό, σε στρατιωτικό και σε οικονομικό. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Η Ελλάδα προμηθεύεται εξοπλιστικά συστήματα από το Ισραήλ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την άμυνά της. Συν κάποιες επενδύσεις που κάνουν οι Ισραηλινοί στην αμυντική μας βιομηχανία και παραβλέπω

0: βλέπω την συμμετοχή των Ισραηλινών επενδυτών στο real estate. Αυτό το αφήνω. Λοιπόν, συνεπώς για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων η οποία είναι στρατηγικής μορφής αυτή τη στιγμή. Το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από το πώς θα πορευτούν τα πράγματα.
1: Ξέρω ότι παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα και τις πολεμικές ακόμα, στην περιοχή μας αλλά και αλλού. Θα ήθελα καταρχάς την άποψή σας για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είναι δύο θηρία που συναντώνται, δύο θηρία ως κράτος. Πείτε μου.
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στα, πλησιάζουν τα 33 το ΑΕΠ τους και η Κίνα νομίζω έχει ξεπεράσει τα 23. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις, δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. Τρίτη και αγκομαχούσα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με γύρω στα 18-3, αλλά από πολιτική άποψη νομίζω ότι υστερεί πάρα πολύ σε ισχύ. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε από αυτό. Συνεπώς, ορθώς το είπατε, συναντήθηκαν δύο γίγαντες. Και δύο γίγαντες όταν συναντώνται θέλουν οπωσδήποτε να βγει από τη συνάντηση αυτή ένα θετικό μήνυμα. Διότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και η Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίστροφο. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η συνάντηση γίνεται μέσα στα πλαίσια ενός πολέμου ο οποίος βρίσκεται υποκαταστολή, έχουμε μια ερβαφρόδητη κατάσταση στον Περσικό κόλπο, πόλεμος και μη πόλεμος, είναι μια βολική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία ανεξαρτήτως το τι θα επακολουθήσει επί του πρακτέου, επί του πεδίου που λέμε στο τέλος. Και η Κίνα θέλει να ομαλοποιηθεί η ροή του πετρελαίου από το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ θέλουν να δοθεί μια λύση με τη μία ή την άλλη μορφή σε ένα διέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί όλη η κατάσταση, σε ένα διέξοδο στο οποίο ευθύνεται και ίδιος ο Τραμπ προσωπικά.
1: Σε ένα άλλο άρθρο σας αναφέρεται ότι η Αμερική διανύει χρυσές εποχές των Ρεπουμπλικανών. Τους άλλους, οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, κινούνται καθόλου?
0: Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί είναι αυτό το άρθρο τώρα που θα γράψω για την Κυριακάτικη και η Καθημερινή για τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, επειδή ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος τα κρατάει, θα σας πω και το περιεχόμενο του άρθρου μου. Η Αμερική, η Δημοκρατική, αναφέρομαι στα 30 χρόνια 60-90, έτσι. 1960-1990 έχουν μια πολύ μεγάλη στιγμή, τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου Ισραήλ και Αίγυπτος δώσανε τα χέρια. Και στη συνέχεια
1: ήταν ο Μπέγκιν νομίζω εκεί.
0: Ήταν ο Κάρτερ, ο Μπέγκιν και ο Σαντάτ. Και στη συνέχεια ο Ανουάρ Σαντάτ τιμωρήθηκε με τη ζωή του για αυτή τη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα και η δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ ήταν ένα μήνυμα προς κάθε Άραβα ότι όποιος υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ θα είναι αυτή την τύχη. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή των δημοκρατικών. Είχαμε όμως προηγουμένως το φιάσκο του κόλπου των χείρων. Είχαμε μία αστοχή ενός πολύ καλού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, που αποτυπώθηκε, που εκφράστηκε στην επέκταση του πολέμου στο Βιετνάμ. Παρασύρθηκε, γιατί είχε πάρα πολύ καλούς συμβούλους ο Λίντον Τζόνσον και ο ίδιος ήταν ένας ευθύς άνθρωπος και ο οποίος έφερε σε πέρας ένα πολύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά έπεσε σε μια παγίδα που τη στήσαν οι στρατιωτικοί, οι στρατηγοί του, το λεγόμενο βιομηχανοστρατιωτικό σύμπλεγμα για το οποίο είχε μιλήσει πιο μπροστά η Eisenhower. Δεν ξέρω, πάνω στο αποτέλεσμα μετρά, απέτυχε. Και είχαμε και επί Κάρτερ την απώλεια του Ιράν, έτσι. Πολύ μεγάλη απώλεια. Αποσταθεροποίησε μια ολόκληρη περιοχή. Το Ιράν του Σάχη ήταν ένας πιστός σύμμαχος της Δύσης και του Ισραήλ. Οπότε και αυτό εγγράφεται στα αρνητικά των δημοκρατικών. Όμως, οφείλω να πω, μέσα σε αυτή την μάλλον όχι θετική εικόνα των δημοκρατικών, υπήρχε μια προσωπικότητα, ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ο οποίος ως σύμβουλος του Κάρτερ, σε αντίθεση με το Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος ήταν ένας υπερρεαλιστής, που έφτανε στα όρια του κινησμού,

0: οι Ρεπουμπλικάνοι στην εξουσία και όπως διαβάστηκε στο άρθρο μου, οι Ρεπουμπλικάνοι του Ρέγκαν απεχθάνονταν τον Κίσιγκερ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κίσιγκερ ήταν υπέρ της συνύπαρξης με το Σοβιετικό Μπλοκ, δεν είναι θέμα αποσύνθεσής του, διάλυσής του. Αποδεχόταν το μοίρασμα του κόσμου. Απέναντίας οι Ρεπουμπλικάνοι επί Ρέγκαν και κυρίως με τον πρωτεργάτη της εξωτερικής πολιτικής, τον Σούλτς, και όλους τους άλλους ήρθαν και απέβλεπαν στην αποσύνθεση, στη διάλυση του Ανατολικού Συνασπισμού, του Σοβιετικού Μπλοκ.
1: Λοιπόν,
0: αυτά περίπου θα γράψω την Κυριακή για την πορεία των δημοκρατικών.
1: Θα το διαβάσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησα όσα λέγατε με πολύ μεγάλη προσοχή και γι' αυτό δεν στενοχωριέμαι καθόλου που δεν μπήκαμε και στην ελληνική επικαιρότητα. Θα σας ρώταγα και για την επάνωδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ναι. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον και επικίνδυνο, ναι, είναι η πρόθεση της Τουρκίας να οδηγήσει, ναι, τις σχέσεις μας σε άλλα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Άκρα, δηλαδή,
1: ναι,
0: το κεμαλικό και το ισλαμικό κατεστημένο,
1: ναι,
0: επιλέγουν να συγκρουστούν τώρα με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζώνων. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε. Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τον Ιταλό συνθέτη Αντώνιο Βιβάλτι, ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, ξέρει τα της αγοράς όσο λίγη. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θα ρω πως πάνε 2-3 χρόνια, επικεντρωθήκαμε στην τότε απόφαση της κυβέρνησης να βάλει ρυθμίσεις στην αγορά αντί να την αφήσει να ρυθμιστεί μόνη της. Απορία μου, πέτυχε αυτό και ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς μέσα και στο γεωπολιτικό κλίμα που υπάρχει? Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Αν πέτυχε, υπάρχουν δύο απόψεις. Η αγορά λέει ότι δεν πέτυχε. Απλώς πιέστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν να πληρώσουν μισθούς, αυξημένο ενεργειακό κόστος, αυξημένο κόστος προμηθειών. Οι καταναλωτές λένε ότι δεν πέτυχε, διότι οι τιμές είναι σταθερά υψηλές. Μπορεί να μην επιταχύνθηκε η αύξησή τους τόσο πολύ τα δύο προηγούμενα χρόνια, όσο το 22 όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στα πρώτου 2022 επίπεδα. Ήταν απλώς μικρότερος ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός των αυξήσεων, η ταχύτητα. Και η κυβέρνηση λέει ότι πέτυχε, υπό την έννοια ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα εάν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν οι τιμές, δεν υποχώρησαν. Απλά δεν αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τους δύο τελευταίους μήνες, τρεις τελευταίους μήνες από τα τέλη Φεβρουαρίου, και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Έχουν μετρηθεί οι επιπτώσεις στην αγορά από τους πολέμους που μας ζώνουν θαρρείς από παντού?
1: Αν έχουν μετρηθεί, υπό την έννοια ότι έχουμε μία επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, θα πω δύο στοιχεία ενδεικτικά. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης τιμών αγωγών στην βιομηχανία. Στην ουσία είναι τι εισάγει η βιομηχανία σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, για να παράξει τα προϊόντα της. Ο δείκτης λοιπόν αυτός, τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 26 σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο κατά 11,4%. Σε σύγκριση με τον φετινό Φεβρουάριο η αύξηση ήταν 14,2%. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν απορροφήσουν ένα μέρος της επιβάρυνσης του κόστους που είχαν, αργά ή γρήγορα αυτό θα μετακυληθεί στις τιμές λιανικής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Γενικά η οικονομία, όχι αναγκαστικά μόνο της αγοράς, η οικονομία αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται? Δηλαδή πάλι παίρνω σαν αφορμή δημοσιεύματα από την Financial Times τις τελευταίες τρεις μέρες που αναφέρουν την Ελλάδα και την αναφέρουν θετικά, με ένα θετικό πρόσημο, ότι δεν έχει ανοιχθεί σε σπατάλες. Αυτό συμβαίνει όντως?
1: Δεν έχει ανοιχθεί σε σπατάλες, ίσως υπό την έννοια ότι δεν έχει προχωρήσει σε μείωση έμεσων φόρων, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη. Έχει επιλέξει το δρόμο

0: κάποιων επιδομάτων στα ευάλωτα νοικοκυριά για να τον ακουφίσει από τις συνέπειες της πληθωριστικής κρίσης. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, έχει μάθει, μάλλον έχει πάθει, τώρα αν έχει μάθει εντελώς από ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση έτσι κι αλλιώς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ πολύ υψηλότερους, ενώ χώρες ευρωπαϊκές είναι σε στασιμότητα ή ακόμα και στα πρόθυρα της ύφεσης. Και μάλιστα δύο από τις πολύ μεγάλες χώρες, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση. Είμαστε μια χώρα που εξακολουθεί και αποπληρώνει πολύ μεγάλο χρέος, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια για να ξοδέψει κιόλας.
1: Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας που υπολείπεται μέχρι εξοφλήσεως?
0: Με πιάνει σαν διάβαση, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ τα μάκρο.
1: Δεν πειράζει. Πάντως έχουμε περάσει το μισό, ξέρω, από ότι...
0: και αποπληρώνουμε και κάποια πράγματα γρηγορότερα.
1: Και ακριβώς έτσι, ναι.
0: Με το οποίο, όπως ξέρουμε, ακόμα και με το ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει ως συνέπεια ευνοϊκότερους όρους. Το ζήτημα όμως είναι, μιας και μιλήσαμε για χρέη, θα σας μεταφέρω κάτι που υπόθηκε πριν από λίγες ώρες από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνει η Καθημερινή, ενεργειακό συνέδριο σε συνεργασία με τους Financial Times. Είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας, προανήγγειλε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ή ακόμα και αν παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα που είναι σήμερα, τα κοίταξα πριν από λίγο, στα 105 δολάρια το βαρέλι, τότε θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους χρήματος και ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις.
1: Μιας και αναφερθήκατε και στα καύσιμα, Δήμητρα, εκείνο το 24% στα καύσιμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχα συνομιλία με τον Πρωθυπουργό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τηλεφωνικά και έθεσα το ερώτημα, αυτό θα καταργηθεί κάποια στιγμή? Και η απάντηση ήταν κάποια στιγμή. Είναι ίσως το ακριβότερο καύσιμο που μπορεί να... Δηλαδή η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από μας έχει πολύ χαμηλότερη τιμή εκεί στο σταθμό, εκεί στο βενζινάδικο.
0: Θα σου απαντήσω με στοιχεία και είναι ίσως και απάντηση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ ή δεν μειώνει τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Θα επικαλεστώ τα στοιχεία της έγκριτης συναδέλφου της Χρύσας της Λιάγκου, κάνει ενεργειακό ρεπορτάζ στην Καθημερινή για πάρα πολλά χρόνια. Τα υπερέσοδα του Μαρτίου από τον ΦΠΑ υπολογίζονται από τον ΦΠΑ στα καύσιμα στα 35 με 38 εκατομμύρια, τα επιπλέον έσοδα, τα υπερέσοδα. Το ίδιο συνέβη, το ίδιο αναμένεται ότι θα είναι και τον Απρίλιο. Είναι λοιπόν μία, δυστυχώς, μία καλή πηγή εισοδημάτων για την κυβέρνηση. Υπάρχει μία αναδιανομή, γιατί από αυτά τα έσοδα βγαίνουν μετά και τα fuel pass, επιδοτείται ίσως η τιμή του diesel στην Αγγλία. Αλλά όσο δεν υπάρχει η ανάπτυξη που θα θέλαμε, οι επενδύσεις που θα θέλαμε, η αύξηση του ΑΕΠ που θα θέλαμε, ώστε να προέλθουν από εκεί τα περισσότερα έσοδα, η έμεση φορολογία είναι ένας τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αν θες να συμπληρώσεις κάτι όσον αφορά, παίρνω πολλά μηνύματα, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Είναι ένα ερώτημα που δεν νομίζω ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει στους πολίτες. Γενικά, είμαστε μια ακριβή χώρα για τον μέσο

0: πολίτη, δηλαδή να έχει αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να έχει.
1: Είμαστε μία, είναι η σχετική έννοια της ακρίβειας, διότι έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τα εισοδήματα, δηλαδή έπεσαν κατά την προηγούμενη δεκαετία, έχουν αυξηθεί αλλά δεν έχουν επιστρέψει στα πρώτα 2008 επίπεδα, σε αντίθεση με τις τιμές. Δηλαδή οι τιμές απ' την άλλη έχουμε σωρευτικά μία αύξηση σε τιμές των τροφίμων, θα πω εγώ, που είναι βασική συνιστόσα των καταναλωτικών δαπανών του κάθε νοικοκυριού, κατά περίπου 38% μόνο από το 2021-2022. Αυτό και μόνο μας απαντάει γιατί βασανίζεται ο κόσμος από την ακρίβεια, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, η νούμερο ένα πηγή δυσαρέσκειας και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσο λοιπόν, δηλαδή για έναν Αμερικανό, για έναν Γάλλο, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι ακριβή. Αλλά τα πάντα σχετίζονται με το εισόδημα, με την αγοραστική δύναμη.
0: Γενικά εμείς ως λαός ξοδεύουμε παραπάνω από άλλους για την τροφή μας, για το σούπερ μάρκετ, για τη λαϊκή αγορά. Έχω δει μια μικρή μελέτη, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να την επικαλεστώ, γιατί δεν γνωρίζω ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μικρότερη η κατανάλωση, τουλάχιστον στις υπεραγορές.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό ακόμα. Καταναλώνουμε λίγο περισσότερα χρήματα αναλογικά, γιατί έχουμε άλλη καταναλωτική συμπεριφορά στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, θα σου πω και στην Ελβετία, παρόλο που λέμε ότι είναι πλούσιοι, γιατί η Ελβετία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί κάνουν τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει το κόστος στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ακόμα το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι κάτω από 30%. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα. Εκεί που πραγματικά είμαστε ακριβοί πλέον, ακόμα και σε σίγουρα σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι στα ενίκια. Έχουμε αρχίσει και είμαστε, καταναλώνουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για τη στέγη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για την...
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, μίλησε στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει για μια διάσημη μελέτη με πολλές αναφορές που υποστήριζε ότι το ChatGPT έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στους μαθητές, αποσύρθηκε όμως από το περιοδικό Nature, στο οποίο μάλιστα είχε δημοσιευτεί. Μπερδεύτηκα, Βάλια μου, πάλι. Εδώ είναι η Βάλια.
2: Εδώ είμαι και σας ακούω. Καλησπέρα,
0: ναι,
2: σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Είναι μια μελέτη η οποία μας έλεγε ότι αν χρησιμοποιήσουμε αν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για 4 έως 8 εβδομάδες συνεχώς, τότε θα μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη τους, στα αποτελέσματα τα μαθησιακά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η μελέτη βγήκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου και η οποία είχε πάρα πολλές αναφορές. Αναφορές λέμε ότι άλλες μελέτες την ανέφεραν, έτσι, βασίστηκαν πάνω σε αυτό για να συνεχίσουν την έρευνα. Ναι. Και ξαφνικά λοιπόν το περιοδικό Nature την μετέσυρε. Χωρίς να δώσει ακριβώς δικαιολογία. Μίλησε για το ότι δεν ήταν ακριβή τα δεδομένα, αλλά δεν μας είπε ποιο κομμάτι της έρευνας δεν ήταν ακριβές. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στον αέρα και αρχίζουν και υπάρχουν τώρα πια πολλές αμφιβολίες για το αν ήταν σε εισαγωγικά κατασκευασμένη αυτή η μελέτη για να στηρίξει την τεχνητή νοημοσύνη και να μεγενθύνει υπερβολικά τα καλά της.
0: Μάλιστα. Γιατί λέει το ChatGPT ότι αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα βοηθούν την διαδικασία μάθησης των μαθητών και φοιτητών?
2: Ήταν το αποτέλεσμα της

0: τις μελέτες που έκαναν.
1: Μάλιστα.
0: Έκαναν υποτίθεται μια μελέτη και έδωσαν σε κάποιους μαθητές κάποιες εργασίες. Ή μεν τις έκαναν με ChatGPT, ή αν τις έκαναν χωρίς. Έτσι. Mm-hmm. Και είδαν ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το ChatGPT υπό προϋποθέσεις, αυτές που είπαμε πριν 4 έως 8 εβδομάδες, πήγαιναν καλύτερα.
1: Πήγαιναν καλύτερα.
0: Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, για να τραβήξει πίσω ένα άρθρο το Nature μετά από τόσο καιρό,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο σούσουρο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς που έγινε.
1: Δεν έδωσε εξήγηση για την αποσύρωση. Όχι, έτσι.
0: Όχι, ούτε για ποιο σημείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμβολή σου στην εκπομπή. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, που έχει πάντοτε έτσι ρεζερβέ τις Πέμπτες, είναι σε συγγραφική άδεια, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο, γράφει πυρετοδός. Σήμερα θα επαναλάβουμε μια σκέψη του από τις 30 Μαΐου του 2024. Αυτές οι σκέψεις είναι διαχρονικές πραγματικά. Σε εκείνη τη σκέψη μας μίλησε για τον βιβλιοσκόλικα, εκ του αγγλικού bookworm.
2: Ο Ουμπέρτο Έκο, στο μυθιστόρημά του «Το κημητήριο της Πράγας», που έχει ως αντικείμενο τις θεωρίες συνωμοσίας, βάζει τον ήρωά του να λέει: «Όταν ένας κατάσκοπος θέλει να πουλήσει κάποια πληροφορία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να αφηγηθεί κάτι που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε πάγκο με βιβλία από δεύτερο χέρι». Υποθέτω ότι με την κουβέντα του αυτή ο Έκο δεν θέλησε να μας μιλήσει μόνον για την τέχνη της κατασκοπίας. Τέχνη η οποία, μεταξύ άλλων, συνίσταται και στην ικανότητα του κατασκόπου να εξαπατά, παρουσιάζοντας τις φανταστικές πληροφορίες του ως πραγματικές. Θέλησε να μας μιλήσει και για τα παλαιοβιβλιοπολία, τη μεγάλη πηγή γνώσεων, τις οποίες στην ποικιλία γνωρίζουν και εκτιμούν οι βιβλιοδίφες. Ως αυτόκλητος λοιπόν συνήγορος της πρόθεσης που του αποδίδω, θα αποπειραθώ να την επεκτείνω, απαριθμώντας τα ωφέλη της αναζήτησης και αγοράς βιβλίων από δεύτερο χέρι. Το υπαριθμόν ένα λοιπόν όφελος για αυτόν που ανασκαλεύει στους πάγκους των παλαιοβιβλιοπολίων είναι ότι μετέχει σε ένα είδος κυνηγιού θησαυρού, που παρόμοιό του δεν θα βρει εναντί των άλλων πλεονεκτημάτων που του παρέχονται στα οργανωμένα κατά συγγραφέα ή είδος ράφια των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρει ποτέ αυτό που θα ανακαλύψει. Και όταν συμβεί να σκοντάψει πάνω σε ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει, τότε δημιουργείται ένας πενθύρας, τόσο λαμπρός όσο αυτός που αστράφτει όταν η διάθεσή μας συμπίπτει με το ξεχασμένο ή άγνωστο τραγούδι που ακούμε τυχαία από το ραδιόφωνο. Το δεύτερο όφελος αφορά σε μια μοναδική ιδιότητα που έχουν τα μεταχειρισμένα βιβλία. Ότι δηλαδή βρίσκεται σε αυτά κρυμμένη η πιο υλική, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού και της γνώσης. Φυσικά, όλα τα βιβλία τυπώνουν και αποθησαυρίζουν τη γνώση και τη σκέψη του συγγραφέα τους. Όμως τα μεταχειρισμένα συμβαίνει και κάτι ακόμα. Στις σελίδες τους αποτυπώνεται η δική τους ιστορία και μαζί της η ιστορία και η μνήμη του προηγούμενου κατόχου τους. Μοιάζουν δηλαδή κάπως με τα παλαιά χειρόγραφα. Ο αναγνώστης αφήνει το ακούσιο ή εκούσιο ίχνος της χρήσης τους. Έναν λεκέ από καφέ ή από δάκρυ, τις υπογραμμίσεις και τις παρατηρήσεις στο περιθώριο, μια κάρτ ποστάλ ή ένα εισιτήριο κινηματογράφου που χρησιμοποιήθηκαν ως σελιδοδείκτες. Έτσι, το μεταχειρισμένο βιβλίο προσθέτει μια δεύτερη, επαυξημένη, όπως λένε οι ψηφιακοί δημιουργοί, εμπειρία στον αναγνώστη, την οποία δεν θα βρει σε ένα καινούριο. Ανάμεσα στα ωφέλη τους, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε το μικρό τους κόστος και επίσης τη συμβολή τους στην αειφορία, αφού η επαναχρησιμοποίησή τους εξοικονομεί φυσικούς πόρους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το ότι χαρίζουν μια δεύτερη, τρίτη και ποιος ξέρει ποια επόμενη ζωή σε έναν τίτλο ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει εξαντληθεί. Βεβαίως, τα μεταχειρισμένα βιβλία έχουν και μειονεκτήματα, τα οποία όμως είναι υποδέστερα των πλεονεκτημάτων τους. Όπως παραδείγματος χάρη ότι από την πώλησή τους δεν μπαίνει τίποτε στο λογαριασμό του συγγραφέα και του εκδότη, οι οποίοι προφανώς πρέπει να ζήσουν. Όμως το μειονέκτημα αυτό

0: δεν πρέπει να τους απασχολεί. Θα τα ισοφαρίσει προοπτικά η αύξηση του αναγνωστικού κοινού στο οποίο συμβάλλει η χαμηλή τιμή τους. Επίσης, ότι στα μεταχειρισμένα βιβλία μπορεί να υπάρχουν κατεστραμμένες ή λειψές σελίδες, τις οποίες ο αγοραστής δεν αντιλαμβάνεται εν πρώτης. Άφησα για τελευταίο κάτι που ανησυχεί πολλούς βιβλιοφίλους. Μήπως δηλαδή, αγοράζοντας μεταχειρισμένα βιβλία, εκτεθούν στο ενδεχόμενο μόλυνσης από μικρόβια ή ιούς. Μπορώ λοιπόν να διαβεβαιώσω, έχω διαβάσει δεκάδες σχετικά paper, ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι αμεληταίο και λιγότερο πιθανό από τη μόλυνση από τα πλήκτρα ενός υπολογιστή, τα πόμολα και άλλα κοινόχρηστα αντικείμενα. Παραδέχομαι ωστόσο ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές που είναι αλλεργικοί στη σκόνη ή στη μούχλα. Καλές οι κουβέντες για τα βιβλία, ακόμα όμως καλύτερη η αγορά τους. Σκέφτομαι λοιπόν να σας υποβάλω μία πρόταση που περιορίζει το σοβαρότερο μειονέκτημα των μεταχειρισμένων βιβλίων, την αγορά ενός ταλαιπωρημένου και ρυπαρού βιβλίου. Πρόκειται για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιος, που βρίσκεται στην οδό Αστιδάματος 11 στο Παγκράτη. Όταν διαβείτε την πόρτα του, θα βρείτε μια ποικιλία από παλαιά βιβλία που έχουν ελεγχθεί για την κατάστασή τους. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι θα σας υποδεχτεί η ψυχή του βιβλιοπωλείου, ο κύριος Κουρσούμης, δηλαδή αυτοπροσώπως η ευγένεια, η γνώση και η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να παράγεται και να διατίθεται το πολύτιμο αγαθό του βιβλίου. Επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Καλημέρα σας.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για τον βιβλίο Σκόλικα. Πόσο χαίρομαι και πόσο συγκινούμε πολλές φορές με αυτές τις σκέψεις των συνεργατών μας εδώ πέρα. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα αμείβονταν κιόλας, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που έχουν ζητήσει ποτέ και δεν πρόκειται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν τις σκέψεις της ημέρας στίβουν πραγματικά το μυαλό τους για να βρούνε πρώτα απ' όλα το θέμα και δεύτερον για να το γράψουν. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και την οποία υπογράφει στο τέλος η Whitney Houston στο κομμάτι One Moment in Time. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για τη λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε τη διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδος για την επίλυση του Κυπριακού. Επισήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο ως παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έγινε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειάζεται.

0: το αγαθονίσει. Χαρακτήρισε το θέμα με το ουκρανικό ντρόουν ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 14 Μαΐου στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη σχεδόν ώρα.

Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο, γίνονται πάρα πολλά εδώ. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, σίγουρα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, οι συνομιλίες, το τι ακριβώς υπόθηκε, η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά πρωταγωνιστούν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει, γιατί αυτή η συνάντηση θα καθορίσει πάρα πολλά ζητήματα, και όχι μόνο τα μεταξύ τους, δηλαδή τι θα πούν για την Ταϊβάν, τι θα πούν, αλλά και το τι θα γίνει περισσότερο στο ένα ενεργό μέτωπο, μιλάω για το Ιράν, στην Ουκρανία λιγότερο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, καλά, τρομερά εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλασε ο πρόεδρος Σι στον Ντόναλντ Τραμπ. Τρελαίνεται ο Τραμπ για αγήματα παραταγμένα, για είχαν στηθεί παιδιά ανεμίζοντας και τις δύο σημαίες. Πάντως, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι κατά την διαρκεία της ενακτήριας ομιλίας της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή πήρε το λόγο Σι και είπε για το νέο σταυροδρόμι και για την παγίδα του Θουκυβίδη, και έμαθε και πάρα πολλοί κόσμος τι είναι αυτός ο όρος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στις διεθνείς σχέσεις, φυσικά εμπνευσμένο, προέρχεται από τον Θουκυβίδη, τον αρχαίο Έλληνο ιστορικό, και την ανάλυση του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης τότε. Άρα είναι ο όρος αυτός όταν μια, περιγράφει τον κοινό πολέμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη.

απίστευτη ιστορία έρχεται από την Ελβετία. Απίστευτα, πραγματικά μια ανατριχιαστική ιστορία από το νοσοκομείο της Ζυρίχης. Για να μην λέμε μόνο τα κακά εδώ, σε εμάς, στη γειτονιά μας, τα κακά υπάρχουν παντού και οι κακοί άνθρωποι και οι διεφθαρμένοι. Ένας λοιπόν γιατρός, καρδιοχειρούργος μάλιστα, ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου. Τι έκανε αυτός, ο τραγικός, ο άθλιο, το άθλιο υποκείμενο? Παρατήρησαν ότι στο πανεπιστήμιο της Ρήχης αυτό, συγγνώμη, στο νοσοκομείο αυτό, και ειδικά υπήρχε μία, στην καρδιοχειρουργική, στο καρδιοχειρουργικό τμήμα, υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή κάναν 4,5 χειρουργικές επεμβάσεις ας πούμε, και σημειώθηκαν 75 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι επιτρέπουν τα στατιστικά, γιατί υπάρχει πάντα και το στατιστικό. Και τι κατάλαβαν? Ότι ο Φραντσέσκο Μεζάνο, ένας Ιταλός καθηγητής και σπουδαίος χειρουργός, βρισκόταν στο επίκεντρο αυτού του τρομερού σκανδάλου, γιατί αυτός είχε μετοχές σε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε ένα εμφύτευμα, μια καρδιακή βαλβίδα, έτσι, μια επιδιόρθωση, ένα εμφύτευμα επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε οικονομικό όφελος και διατηρούσε μερίδιο όπως σας είπα, τη χρησιμοποιούσε κατάλληλα, δηλαδή επέλεγε το εμφύτευμα αυτό ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Η χρήση αυτού του εμφυτεύματος συνδέθηκε με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων και κατάλαβαν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτός ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής και ο σπουδαίος κατά τα άλλα καθηγητής. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε όμως ότι πώς, πέρα από τα στατιστικά και τα νούμερα και τους θανάτους, συνέβαλε στην εξιχνίαση αυτού του, γιατί έγκλημα είναι αυτό, ένας καρδιοχειρούργος άλλος, ένας πρώην καρδιοχειρουργός, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια κλινική την ίδια περίοδο με τον Μεζάνο και είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε καταγγείλει ένα περίεργο κλίμα, έθεσε δηλαδή πάρα πολλές φορές το ζήτημα, πήγαινε, ενοχλούσε τη διευθύντρια του νοσοκομείου, έλεγε κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 και έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Νεφέλη μου, χαρά μου και πάλι που είμαστε παρεούλα.
0: Και εγώ αμοιβαία, χαρά.
1: Για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Προφανώς η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Πριν από λίγο είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει άριστες σχέσεις με την Κίνα και Βέβαια. Η Κίνα βεβαίως είναι μια τεράστια δύναμη αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχει μεγάλη βαρύτητα η δήλωση που έκανε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι ο ΣΥ θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία και του είπε μάλιστα ότι αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο θα ήθελα να βοηθήσω. Βέβαια, business as usual, έτσι, σπάνιες γιες, 200 Boeing 737 παρήγγειλε η Κίνα. Πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος συνδυάζει τη διπλωματία με το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο.
0: Ξέρεις όμως τι παρατηρώ, Δημήτρη?
1: Για πες.
0: Ότι διαβάζουμε ή μας λένε τι πήρε η Αμερική. Ναι. Δηλαδή θα αγοράσει Boeing, θα βοηθήσει στη αυτό. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν ακούμε τι πήρε η Κίνα? Γιατί κάτι ζητάει και κάτι παίρνει
1: η Κίνα. Λοιπόν, θα σου πω, σύμφωνα με αναλυτές και με μη επιβεβαιωμένες πηγές, αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι η Κίνα θέλει να παγώσει να παγώσει τα 14 δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ταϊβάν. Ένα κολοσσίο πακέτο, έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο αλλά ακόμα δεν έχει αποδεσμευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ γρήγορα σου λέω ότι είναι αντιαρματικά και αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκοί πύραυλοι, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα F-16 και τα C-130 και συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτή τη βοήθεια των 14 δις, αυτό το μεγάλο στρατιωτικό πακέτο στην Ταϊβάν, θα την αφήσει βεβαίως πολύ πιο αδύναμη απέναντι στην Κίνα και να παίρνει το πακέτο. Βέβαια η Κίνα είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία το Πεκίνο θα την εκτιμούσε από πλευράς Τραμπ. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια παράμετρο στην οποία πρέπει να πούμε ότι έχοντας συγκεντρώσει τόσο πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τόσο πολλές δυνάμεις που έχουν αποδυναμώσει το μέτωπο Ινδίας Ειρηνικού, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα του Πεκίνου, απόλυτη προτεραιότητα.
0: Μα δεν το είπε, εμένα μου κάνει και εντύπωση η ευθύτητα με την οποία ο πρόεδρος είπε γι' αυτό. Δηλαδή είπε ότι αυτό είναι, μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο.
1: Αν πάει κακά, μπορούμε να πάμε σε σύγκρουση.
0: Μέχρι και σε σύγκρουση.
1: Το λέμε τώρα πολλά χρόνια, βέβαια, αυτή την ιστορία με την Ταϊβάν, η οποία είναι μια ιδιαίτερη, είναι μια, θεωρητικά ανήκει στην Κίνα, όμως είναι μια αυτόνομη δημοκρατία. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσομοιάζει λίγο με το Χονγκ Κονγκ. Απλώς το Χονγκ Κονγκ εκεί τον έλεγχο τον έχει πάρει πλέον η Κίνα. Είναι στο μαλακό της υπογάστριο σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν και θα ήθελε να τελειώνει με αυτό το ζήτημα η Κίνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι κάνοντας μια εκτίμηση ότι εάν ο ΣΥ βοηθήσει στο να υπάρξει μια συμφωνία εκεχηρίας ουσιαστική με το Ιράν και απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, αυτό θα είναι κολοσιαία εξέλιξη. Και καλώς θα κάνει κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ να μην δώσει το πακέτο αν απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, γιατί και η Κίνα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος χώρα, έτσι. Ανοίγουν δύο βιομηχανικές μονάδες κάθε εβδομάδα. Και για να κλείσουμε με κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Πριν πάμε στο διαφορετικό.
1: Για πες.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είδες το μπάσκετ?
1: Όχι.
0: Δεν είδες?
1: Ξέρεις, εγώ έχω από μικρός ένα πάθος με τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ράλι, και όταν οι φίλοι μου πηγαίνανε στο γήπεδο,
0: εσύ έβλεπες?
1: Εγώ πήγαινα στο Ακρόπολη, σκαρφάλω στα βουνά για να δω τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
0: Άρα δεν μπορώ από τον πόνο μου σε εσένα, δεν θα το καταλάβεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν Μακρόν.
1: Μακρόν, λοιπόν. Είναι γνωστό ότι έχει υπάρξει το ρεπορτάζ του γνωστού περιοδικού Paris Match, το οποίο μπορεί να είναι ένα περιοδικό κοσμικού χαρακτήρα, να μιλούν δηλαδή βασιλείς, ευγενείς, ηγέτες κρατών, διάσημοι ηθοποιοί κτλ. Είναι όμως ένα περιοδικό το οποίο έχει βγάλει πάρα πολλές αποκλειστικότητες. Μεταξύ αυτών των αποκλειστικότητων είναι αυτό το βιβλίο του δημοσιογράφου που είναι στο Paris Match και υποστηρίζει ότι το χαστούκάκι που έφαγε ο Γάλλος πρόεδρος στη σύζυγό του Μπριζίτ στο Βιετνάμ οφείλεται σε ένα SMS που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος στη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Είναι κόρη σκηνοθέτη και ηθοποιού Ιρανής.
0: Καλά, και αυτή είναι superstar.
1: Superstar, ναι.
0: Και ταινίες στο Hollywood με Λεωνάρντο ΔiCaprio και τέτοια.
1: Ακριβώς. Και φέρεται ότι το είδε η πρώτη κυρία της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, αυτό το περίφημο mail. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι πρόκειται για πλατωνική. Συγγνώμη, SMS. Σωστά. Επισημαίνει ότι όλη υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή. Πάντως η Ιρανία έκανε την εξής δήλωση, ότι οι Γάλλοι είναι κολλημένοι με τη μαμά τους, ακόμη και αν είναι ερωτευμένοι, και η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν την αποχωρίζονται ποτέ, ναι, είπε η κυρία Φαραχανή.
0: Ξέρεις γιατί τώρα τι γίνεται αυτό που εμείς το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή αυτό
1: σας
0: το βιβλίο?
1: Σας πω, μου φαίνεται αυτό λίγο.
0: Ναι, μαμά. Μα γι' αυτό το θυμήθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτό που εμείς λοιπόν το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, 13 Μαΐου κυκλοφόρησε.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είναι ένα κουτσομπολιό εδώ και 2 χρόνια στο Παρίσι.
1: Για την Φαραχανή.
0: Για τη συγκεκριμένη.
1: Αυτό ομολογώ δεν το γνώριζα. Τόσο παλιό θέμα.
0: Και την έχουν και σε συνέντευξη που έχει δώσει και το 25 και
1: στον
0: νομίζω
1: καλά
0: και το 24.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Την έχουν ρωτήσει και ευθέως για τη σχέση της με τον Μακρόν. Δηλαδή είναι τέτοιο κουτσομπολιό,
1: ναι,
0: που τη ρώτησαν ότι εδώ ακούγεται ότι υπάρχει μια
1: εξουσιακή σχέση.
0: Και
1: ναι,
0: είχε απαντήσει ότι μα τι αιμονή έχουν οι άνθρωποι. Λέει, πιστεύω ότι δεν έχουν έρωτα και αγάπη στη ζωή τους και ονειρεύονται ερωτικές σχέσεις εκεί που δεν υπάρχουν και δράματα και τα λοιπά, είχε απαντήσει.
1: Αλήθεια.
0: Και σε άλλη συνέντευξη είχε πει αυτό που είπες εσύ. Το οποίο τώρα, ξέρεις, το κάπως ταιριάζει λίγο,
1: ναι,
0: με την περίπτωση.
1: Ίσως είναι μια έμεση βολή ως προς την ηλικία της κυρίας, ναι, Μπριζίτ Μακρόν, αλλά είναι εξαιρετικά αγαπημένη ο πρόεδρος Μακρόν με τη γυναίκα.
0: Κοίτα να δεις,
1: είναι...
0: το τι είναι δεν το ξέρουμε. Γιατί και τη σφαλιάρα που την είδαμε.
1: Εντάξει, σφαλιάρα.
0: Όχι, και τη σχέση, ναι, και αυτά, όλο αυτό, mm-hmm, που είδαμε, ήταν περίεργο. Είναι μια πολύ περίεργη σχέση, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έχουν τρομερό δέσιμο. Δηλαδή, έχει κάνει μια επιλογή ζωής,
1: ναι,
0: η οποία ήταν αμφιλεγόμενη.
1: Ήταν παιδικός του έρωτας.
0: Καλά, δεν τους, αφού ήταν μαθητής.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή ήταν καθηγήτρια. Με τρία παιδιά. Mm. Κοίτα να δεις, δεν αμφισβητεί κανείς το δέσιμο και το. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στα ενδιάμεσα, ποιος το ξέρει.
1: Κοίτα να δεις, αυτό ενδεχομένως. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ίσως όμως και αυτό να ανεβάζει λίγο τις μετοχές της κυρίας Φαραχανή στον διεθνή καλλιτεχνικό στίβο. Θα μπορούσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση
0: το έχει πάντως διαψεύσει.
1: Ναι, το έχει διαψεύσει. Έχει γίνει βέβαια χαμός στη Γαλλία με αυτό το θέμα, έτσι, γιατί κάθε φορά θα σου θυμίσω, θα τη θυμάσαι την υπόθεση με τον Ολάντ, Φρανσουά Ολάντ τότε.
0: Ο οποίος και αυτός το διέψευδε, μετά είδαμε τη, ναι, φωτογραφία με το μηχανάκι και τώρα είναι μαζί πόσα χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Καλά, οι Γάλλοι δεν μασάνε λίγο.
1: Όχι.
0: Τώρα αυτό είναι πτέσμα.
1: Θα στο πω με κάθε ειλικρίνεια, είναι απολύτως απελευθερωμένοι.
0: Ναι, εδώ άλλη οικογένεια είχε.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω συναντήσει τις διακοπές, είχα πάει με τη γυναίκα μου και είχαμε συναντήσει ζευγάρια Γάλλων, οι οποίοι μας λέγανε με πάρα πολύ. Έτσι,
0: α, το έχουν γενικά εσύ.
1: Ευθαρσός, ναι, και λέγανε ότι εντάξει, το να απατήσει ο ένας τον άλλο δεν πειράζει, αυτό ενδυναμώνει τη σχέση και κάτι τέτοιο.
0: Α, εγώ το έλεγα για τους προέδρους παραδοσιακά, ότι είναι λίγο. Ο Μακρόν εμένα δεν μου κάνει και τόσο, αλλά τέλος πάντων.
1: Για τους πρόεδρους θα σου πω το εξής, γιατί κάνω πολλά χρόνια διεθνή, πολύ πιο παλιά. Είχε κυκλοφορήσει από τη Φιγκαρό ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι ο Σιράκ και ο Μιτεράν, εμβληματικοί πρόεδροι της Γαλλίας και οι δύο, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα καταφέρει να ρίξει τις περισσότερες όμορφες γραμματείς που υπήρχαν στο Ελιζέ. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δημήτρη Παναγιώτη, να σε καλά, γιαγιά.

πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί έχουμε... Σήμερα άλλαξε ο καιρός, το είδαμε, υπήρχε μια καταχνιά. Δεν έπεσε η θερμοκρασία πολύ, όχι. Αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορεί να έχει ηλιοφάνεια, σε άλλα να βρέχει. Έχουμε μια απότομη αλλαγή των επόμενων 24 ώρων στο σκηνικό του καιρού, αλλά όχι μια γενικευμένη κακοκαιρία. Έτσι, απλά τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες αρχικά στα υπηρετικά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα έχουμε και Eurovision, δεν το ξεχνάμε. Έτσι. Όπου φυσικά η Κύπρος. Η Κύπρος είναι στο μυαλό μας και η Αντιγόνη. Δεύτερος ημιτελικός, το βλέπετε από την

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα.

0: Επιστρέψαμε και σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι θα μιλήσουμε με τον Τάσο Ντερτιλή για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα και τις καινούργιες ταινίες. Γεια σου Τάσο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις? Πολύ καλά εσύ?
1: Έχει πολλά κινηματογραφικά νέα ημέρα, γιατί έχει και πάρα πολλές ταινίες στις αίθουσες, ναι. Αλλά ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Κανών.
0: Okay. Πάμε, θες να πάμε από τις καινούργιες ταινίες?
1: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ο Τζέικ Γκίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι.
0: Okay.
1: Ο οποίος είχε κάνει εκείνο το φοβερό Lock, Stock and Two Smoking Barrels, εκείνο το άλλο με τον Brad Pitt, τα φοβερά γκαξτερικά δράματα και με κομικά στοιχεία. Mm-hmm. Είναι στο στοιχείο του αυτή τη φορά. Είναι μια ταινία πάνω στα διεθνή κυκλώματα πάτης, με πλούσιους και περίεργους, ας τους πούμε, κατάσκοπους, γκάγκστερ, επενδυτές. Όλα μπερδεύονται γλυκά.
0: Ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι Ρίτσι.
1: Στον κόσμο, ναι, όπως συνήθως κάνει ο Γκάι Ρίτσι. Σε μια πολύ πνευματώδη ταινία που σου πετάει νοήματα και έννοιες και plot twists με ρυθμό πολυβόλου. Δηλαδή θέλει όλη σου την προσοχή. Δεν είναι απλά για να πάρεις το popcorn και να πας.
0: Ναι.
1: Αλλά το ευχαριστιέσαι όμως. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη ταινία και οι πρωταγωνιστές το ζουν.
0: Okay, μάλιστα.
1: Είναι για πολύ κόσμο η ταινία.
0: Εννοείς, τι εννοείς για πολύ κόσμο? Ότι
1: διασκεδαστική πολύ.
0: Ότι είναι για όλα τα γούστα. Δηλαδή θα αφήσει. Ναι.

0: Δηλαδή θα πάρεις το popcorn σου, αλλά μπορεί να καταλάβεις και κάτι παραπάνω, ας πούμε, για τη διεθνή, για το πώς κινούνται τα νήματα στη διεθνή σκακέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τα διάφορα διεθνή οικονομικά κυκλώματα.
1: Να, Okay.
0: Εντάξει, Okay.
1: Νομίζω ότι έχει και πάρα πολλούς θαυμαστές ήδη ο Γκάι Ρίτσι. Και από τις παλιές του ταινίες, αλλά και από, από την πλατφόρμα, τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει στις πλατφόρμες. Σειρές, το...
0: Έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ταινίες με ωραίους τύπους που, που κάνουν τα δικά τους.
1: Ναι.
0: Σε ένα backdrop, ας πούμε, από πλούτο, δύναμη και πολλά όπλα.
1: Και κατάχρηση της δύναμης αυτής.
0: Και κατάχρηση, φυσικά. Φυσικά. Είναι... Εντάξει, είναι ευχάριστες οι ταινίες του.
1: Και οι σειρές του. Και οι σειρές του είναι. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει πια πολύ.
0: Δεν ανακαλύπτεις, ας πούμε, την Πυρίτιδα, αλλά περνάς πολύ καλά.
1: Να σου πω, το Mont Blanc, αυτός δεν το έχει κάνει.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Και το Mont Blanc μ' αρέσει πολύ. Αν το έχει κάνει αυτός, τώρα το ψάχνω.
0: Σειρά είναι, έτσι.
1: Ναι, σειρά. Ναι, χαμός
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι, νομίζω αυτός το έχει κάνει.
1: Δεν τον βλέπω, όχι. Για πες.
0: Λοιπόν, άλλη ταινία.
1: Δεν την έχει κάνει αυτός.
0: Έχουμε την Ολίβια Κόλμαν.
1: Α, για πες.
0: Σε μια οικογενειακή ιστορία, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, την ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας της σκηνοθέτηδας, η Αυστραλέζα Σόφι Χάιντ, μας μιλάει για τη ζωή του πατέρα της, του James Hyde, που ήταν διάσημος LGBTQ ακτιβιστής. Που ναι μεν έκανε οικογένεια, αλλά μετά την άφησε, την οικογένειά του, πήγε στην Ευρώπη, έφυγε από την Αυστραλία, πήγε στην Ευρώπη, διακρίθηκε για τα δικαιώματα των γκέι στην εποχή του, ξέρεις, που ήταν το AIDS στο φόρτε του, θεωρήθηκε μεγάλη φιγούρα, ας πούμε, στο κίνημα της απελευθέρωσης τότε εκείνης της εποχής. Η ταινία είναι καλή. Η Ολίβια Κόλμαν είναι υπέροχη.
1: Εξαιρετική.
0: Πραγματικά
1: όπως
0: είναι.
1: Σε όλα.
0: Θαυμάζεις αυτή την ηθοποιό.
1: Μα
0: πραγματικά.
1: Τι είναι αυτή η ηθοποιός, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, το πόσες πόσες εκφράσεις βάζεις σε αυτό το ρόλο που κάνει μια, ουσιαστικά παίζει την σκηνοθέτηδα, την ίδια την σκηνοθέτηδα. Η ταινία όμως είναι αδύναμη σκηνοθετικά. Ναι. Έχει θεματάκια, τραβάει λίγο, έχει πολλαπλά φινάλε, έχει διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά είναι.
1: Βλέπετε
0: είναι
1: εύκολα.
0: Η Ολίβια Κόλμαν. Ναι.
1: Και βλέπεις και την όλη. Σωστά. Ναι.
0: Βέβαια. Υπάρχει επίσης το Κάραβαν, μια συγκινητική ντράμεντι από την Τσεχία είναι αυτό. Για μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια μητέρα με ένα γιο που έχει σύνδρομο Down και τα λοιπά. Πάνε κάπου διακοπές στην Ιταλία, γίνεται μια παρεξήγηση και παίρνει το παιδί της και φεύγει και περιπλανιούνται στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι μητέρα και γιος. Μια πολύ συμπαθητική ταινία, όχι τίποτα ιδιαίτερο φυσικά.
1: Αλλά τρίφε τώρα αυτό το θέμα από μόνο του και όλα σε συγκινεί. Εγώ και με το που τα άκουσα συγκινήθηκα.
0: Ναι. Εάν τις έχει πετύχει, γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα, θα πάω αυτή τη βδομάδα να το δω. Εάν τις έχει πετύχει σκηνοθετικά, θα είναι όντως πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει επίσης μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά ταινία που λέγεται Αυτόματος Τηλεφωνητής, είναι από τη Γαλλία και μας παρουσιάζει τα ταλέντα του Σαλίφ Σισε που δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, είναι μαύρος, Γάλλος, είναι μάλλον comedian, stand-up comedian, αλλά εδώ παίζει το ρόλο ενός stand-up comedian ηθοποιού του θεάτρου και τα λοιπά που αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο τηλεφωνικά επειδή κάνει μιμήσεις τηλεφωνικά το ρόλο ενός διάσημου συγγραφέα που θέλει να απομονωθεί.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά μπαίνει στη ζωή του, αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για αυτόν, μπερδεύεται με την κόρη του και είναι μια πολύ ευχάριστη ταινία παρότι τα πολύ σοβαρά θέματα που θέτει. Και βασίζεται όλη στην προσωπικότητα του Σαλίφ Σισε που είναι χαρισματικός τελείως. Αυτό το συνιστώ θερμά, πραγματικά περνάς όμορφα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Υπάρχει και για μικρούς θεατές.
1: Καλά, μιλάμε για πολύ.
0: Α, ναι, έχει καλά.
1: Πολύ πλούσια εβδομάδα.
0: Η μικρή Φάλαινα που μοιάζει λίγο με τον Νέμο για μικρούς θεατές animation.
1: Μοιάζει, είναι εξίσου καλό, δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται. Ευρωπαϊκή παραγωγή βέβαια, ευχάριστη, ευπρόσωπη. Υπάρχει ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που είναι πολύ ενδιαφέρον και για εξειδικευμένο κοινό, αλλά ίσως και παραπάνω, που αναφέρεται στην διαδρομή της Ιεράς Οδού.
1: Ναι.
0: Λέγεται Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα και προσπαθεί να ανασυνθέσει την αρχαία οδό.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο αποδεικνύεται μάταιο πλέον, γιατί όπως είχε πει κάποτε και η Πυθία, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά. Δεν έχουμε πια δάφνη να μυρίσουμε.
1: Ναι.
0: Έχουν ισοπεδωθεί όλα πλέον. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει κάποια ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή από, από τον Κεραμικό προς την Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Κάποια σημεία τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι υπήρχαν εκεί. Ας πούμε η ιερό της Αφροδίτης, πίσω από τον Δαφνή κάποια χαμένα ίχνη του δρόμου του αρχαίου. Διάφορα τέτοια περίεργα. Είναι πολύ καλό ντοκιμαντέρ.
1: Okay.
0: Και έχουμε και μια ωραία συνέντευξη της Νικολέτας Παράσκη που το έχει σκηνοθετήσει στο Grand Magazine, για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει επίσης ένα μίνι φεστιβάλ για ένα Κινέζο σκηνοθέτη που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους διάσημους σκηνοθέτες της 6ης γενιάς της Κίνας, ο Λου Τσουάν, που είχε κάνει κάποτε μια πολύ ωραία ταινία και πολύ βραβευμένη διεθνώς που λέγεται «Η πόλη της ζωής και του θανάτου». Αυτή η ταινία αναφέρεται στη σφαγή του Νανκίν το 1937 από τους Ιαπωνέζους.
1: Πολύ
0: ωραία ταινία,
1: πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία της Κίνας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η μόνη ταινία που είχε κάποιο τέτοιο θέμα,
1: ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνανε οι Ιαπωνέζοι στους Κινέζους, αλλά αυτή είναι από τις καλύτερες. Η επευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα που θα δώσει και ένα masterclass αύριο στη σχολή Σταυράκου, θα παιχτούν και κάποιες ταινίες του.
1: Ναι.
0: Μεταξύ αυτών και η πόλη της ζωής και του θανάτου.
1: Κατά τα άλλα τι άλλο Βρετάσο μου, περιμένω να δω πότε.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα.
1: Πάει καλά.
0: Ταμιακά, 150.000 εισιτήρια και δεν ξέρουμε ακόμα τι έκανε μέσα στη βδομάδα. Πιθανόν να έχει φτάσει και τα 180.
1: Άρα πάει πάρα
0: πολύ. Όπως και το Μάικλ. Είναι στα 160.000 εισιτήρια, είναι σκίζει.
1: Okay, εντάξει. Άρα αυτές οι δύο συνεχίζουν οι ταινίες να απασχολούν το κοινό. Δηλαδή
0: πάρα
1: πάει ο κόσμος και γεμίζει αίθουσες.
0: Εν τω μεταξύ ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά.
1: Άντε, τι χαρά είναι αυτή.
0: Βέβαια, ήδη το Σινεπαρί, ας πούμε, το Σινεπαρί που είναι στο κέντρο της Αθήνας έχει ανοίξει και κάποια άλλα σινεμά όχι πολύ μακριά, όχι στα πολύ κρύα μέρη ακόμα.
1: Ναι.
0: Πιο κεντρικά. Το καλοκαίρι έρχεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει το καλοκαίρι το κινηματογραφικό στην Ελλάδα. Και ξέρουμε πολύ πόσο φανατικό κοινό έχουν οι θερινοί κινηματογράφοι.
1: Έχουμε τάσο εικόνα πώς πήγαν πέρυσι, ας πούμε.
0: Πήγαν καλά.
1: Πήγαν καλά, έτσι.
0: Τα θερινά πηγαίνουν καλά.
1: Γιατί πραγματικά είναι τόσο μοναδικό αυτό το πράγμα στο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι, και ευτυχώς έχουν χαρακτηριστεί διατηρητές οι περισσότεροι χώροι.
1: Ναι.
0: Και έχουν γλιτώσει την πολυκατοικία.
1: Ναι. Λέγαμε ότι εκτός από τις ταινίες θα αναφερθούμε και στο...
0: Στο Φεστιβάλ Κανών.
1: Φεστιβάλ Κανών.
0: Ξεκίνησε χτες.
1: Ναι, βλέπω κάτι φωτογραφίες.
0: Με όλες τις γνωστές αρετές του.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε, το κόκκινο χαλί βασικά.
1: Ναι.
0: Συναγωνίζεται το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών, συνήθως συναγωνίζεται το Met Gala.
1: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ λαμπερό.
0: Πρώτη και καλύτερη η Demi Moore.
1: Demi Moore, ναι.
0: Η οποία είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φέτος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Της κύριας κριτικής επιτροπής, γιατί το φεστιβάλ έχει ανάλογα με τα βραβεία του 8 κριτικές επιτροπές. Μιλάμε για ένα τεράστιο θεσμό.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο Park Chan-wook, ο Κορεάτης του Oldboy. Πολύ γνωστός.
1: Φανταστικός
0: σκηνοθέτης. Υπάρχουν ταινίες μεγάλων σκηνοθετών στο διαγωνιστικό.
1: Νόπος.
0: Αναμένουμε πώς και πώς. Παβέλ Παυλικόφσκι, που αναφέρεται μια ταινία που λέγεται Fatherland και αναφέρεται στη ζωή του Thomas Mann και της κόρης του Έρικα, ένα ταξίδι που κάνουν, και παίζει η Σάντρα Χιούλερ και ο Hans Chisler. Ένας πολύ μεγάλος Γερμανός ηθοποιός, είχε παίξει και σε ταινίες του Μπέντερς αυτός. Υπάρχει η τελευταία ταινία του Αλμοντόβαρ, τα πικρά Χριστούγεννα, που θα παίχνουν και σύντομα στην Σταθερινά Σινεμά.
1: Αυτή την ταινία την περιμένω πώς και πώς να τη δώσω.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. 4/6.
1: Ερώτηση. Επειδή τώρα θυμήθηκα ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βγάζει και ο Woody Allen ταινία.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι φέτος.
1: Καλά δεν το λέω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βλέπουμε.
0: Σχεδόν, καλά, καλά. Ναι. Αλλά νομίζω και πέρσι δεν ακούστηκε και φέτος.
1: Ναι.
0: Προϊόντος του χρόνου ίσως. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, να σου πω, έχει φτάσει και είναι όχι παραγωγικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι ήδη 91 βέβαια.
1: Σκέψου.
0: Αλλά κι άλλος είναι 90 και κάτι, κλειδίστου και κάνει κάτι ακόμα.
1: Να σου πω, είδα μια φωτογραφία, δεν τον αναγνώρισα τον Γλυκούλη. Έχει συρρυκνωθεί, έχει...
0: Ναι, είναι 96.
1: Και τώρα να σου πω, επειδή μου λες για κάνες, θα στιβώ εγώ τώρα, θα σου πω εγώ για κάνες. Και λέμε για υπέρχεις και για κάνες. Την Τζοάν Κόλινς την είδες τα 92?
0: Γιατί, Τζέιν Φόντα.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές.
0: Και σχεδόν 90 είναι.
1: Τι DNA έχουν αυτές. Με κάτι τα κούνια η Τζοάν Κόλινς. Με κάτι 7 λεπτές λιγερές. Τι είναι αυτό το
0: πράγμα. Με φοβερές τουαλέτες που τις αναδεικνύουν. Εντάξει, οκ.
1: Και πρωταγωνιστή σε ταινία η Κόλινς. Δεν είναι απλά ότι είναι εκεί.
0: Ο χρόνος έχει πάει βόλτα. Την έχει ξεχάσει.
1: Είδες.
0: Μακάρι και σε εμάς που λένε.
1: Τι να πω, να έχουμε τέτοια τύχη. Τάσο μου, κάτι άλλο.
0: Κατά τα άλλα, καλά είμαστε.
1: Καλά, έτσι.
0: Ήσυχα. Ήσυχα και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πια.
1: Ωραία, οπότε εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Θα έχουμε και περισσότερα νέα για τις ταινίες που θα έχουν προβληθεί στα διάφορα τμήματα του φεστιβάλ.
1: Ναι, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αμερικανικές ταινίες δεν έχει πολλές φέτος.
1: Δεν έχει, τι είναι, ευρωπαϊκές περισσότερες.
0: Έχει κυρίως ευρωπαϊκές και διεθνείς ταινίες. Και μάλιστα το ίδιο το Hollywood έχει κάνει άνοιγμα στο διεθνή κινηματογράφο με τις αλλαγές που κάνει τώρα στην απονομή των Όσκαρ, όπου αποδεσμεύει τη διεθνή ταινία από την εθνότητα και το κράτος που την υποβάλλει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και άλλες ταινίες. Ναι. Προφανώς για να χωράνε ταινίες που έχουν τριαμβεύσει στη Βενετία, στις Κάνες, στο Βερολίνο.
1: Ναι. Οκ, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουν, τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
0: Πολύ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά αύριο, αύριο Παρασκευή. Θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα μας. Η Μαρία Σφυρόηρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλω λίγο γερού στο μικρόφωνο, ήταν το τι μας ξημερώνει. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης στην παρέα σας. Οπότε μένετε News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος αλλά και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιού, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας τη διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό αλλά και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι έως το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Δύο παγκόσμιοι γίγαντες στην ίδια πορεία και η γεωπολιτική σκακέρα, οι στρατηγικές συμμαχίες, ο τεχνολογικός πόλεμος και η διπλωματία υψηλού ρίσκου στο πιλωτήριο της επικαιρότητας. Στην ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και όλα αυτά για το ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει τους εθέρες της παγκόσμιας ισχύως. Ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας Top Gun του Harold Faltermeyer. Έτσι για τις καλησπέρες. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

αυτό ακριβώς, Danger Zone στο Ritmix Radio 105,8. Ήταν ο Kenny Loggins μέσα από το soundtrack της ταινίας Top Gun. Tom Cruise και Kelly McGillis που είχε κάποιες καρδιές τότε. Ο Tom Cruise που με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την κυκλοφορία του Top Gun έγραψε στο Instagram: Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω το Top Gun και πάλι στη μεγάλη οθόνη. Όπως υπέροχο είναι το μέλλον μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής και Κίνας, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Σι Τζινπινγκ από την άλλη να λέει ότι η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει ακόμα περισσότερο. Πολύ θετικό κλίμα και δημόσιες φιλοφρονήσεις ΗΠΑ και Κίνας

Δυστυχώς, πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ δεν τα κατάφερε. Μια τραγωδία με δύο νέα κορίτσια να φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ, 5η βράδυ 14 Μαΐου, με πολλές αγαπημένες μουσικές από το παρελθόν και απόψε, αλλά και όλα αυτά που μας έκαναν εντύπωση την ημέρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά. Καλησπέρα στον Μιχάλη και την Όλγα. Όπως επίσης καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, που είναι και απόψε μαζί μας σταθερά στο Pop 10 και το Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ακούσαμε και για την παγίδα του Θουκυδίδη που ακούστηκε από τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, και αρχίσαμε να γκουγκλάρουμε. Αυτή ακριβώς την απορία μας έλυσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, Ιωάννης Μπαλτζόης, εδώ στο Earth News Radio, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος είπε ότι η παγίδα του Θουκυδίδη στείνεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη. Και τότε θεωρείται ότι η κατάληξη σε όλο αυτό θα είναι ο πόλεμος.

ήταν ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Άντρου Ντόναλτς και το τραγούδι για το οποίο θα τον θυμόμαστε. Πολύ μεγάλη επιτυχία, με τεράστιο ραδιοφωνικό airplay και στην Ελλάδα. Ακούσαμε το Μισελ από το 1994 και το ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Από την άλλη, ο Ακύλας έγινε ο πρώτος από τους διαγωνιζόμενους της Eurovision που η μαγνητοσκοπημένη official πρόβα του έσπασε το φράγμα του 1.000.000 προβολών στο YouTube μέσα σε 24 ώρες. Ο ίδιος ο Ακύλας ευχαρίστησε τους θαυμαστές του στα social media γράφοντας «Φέρτο, γατάκια είσαστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

τον πρόεδρο Τραμπ στην Κίνα βρίσκεται και ο Elon Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αφεντικό της Tesla, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο λατρείας στην Κίνα, αλλά και κάποιες φορές απέχθειας. Από τη μία θεωρείται οραματιστής και από την άλλη επικρίνεται για τους αδέξιους χειρισμούς του στα παράπονα των πελατών του. Ο Elon Musk λοιπόν εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του Christopher Nolan με αφορμή την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία Οδύσσια. Θεωρεί λοιπόν ο Elon Musk ότι η επιλογή μαύρης ηθοποιού για το ρόλο της ωραίας Ελένης αλλοιώνει τα ιστορικά και μυθολογικά δεδομένα του έργου και υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή ποδοπατά τον τάφο του Ομήρου, καθώς ο αρχαίος ποιητής περιέγραφε την ωραία Ελένη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το ανοιχτό χρωμοδέρμα και τα ξανθά μαλλιά. Ο Elon Musk είναι σταθερά απέναντι κατά της πολιτικής της συμπερίληψης και της ποικιλομορφίας, είναι γνωστό αυτό. Και έτσι, εκτός από τη Lucinda Nyong'o, στο στόχαστρο του βρέθηκε και η φημολογούμενη συμμετοχή στην Οδύσσια του τρανς ηθοποιού Elliot Page. Η ταινία Οδύσσια θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και την περιμένουμε με ανυπομονησία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι, το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις.

0: I'll give you all my hey. What more I do.
1: Ο Γκάρι Μουρ σε μεγάλα κεφιά. Walking by myself στο Elton's Radio 105,8. Όταν ο σπουδαίος κιθαρίστας από την Ισλανδία θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ Still Got the Blues. Και έτσι η δική μας γενιά θα αγαπούσε

Air News Radio 105,8 και έχουμε και λέμε. Τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

διαβάζουμε ότι ο υποκεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willie Walsh, είπε ότι οι αυξήσεις στα αεροπερικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις υψηλές τιμές των καυσίμων για τα τζετ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο λοιπόν που κάποιες εταιρείες έχουν μειώσει προσωρινά τις τιμές για να ενθαρρύνουν τα ταξίδια, ο Willie Walsh τόνισε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ και το πρόσθετο κόστος θα επιβαρύνει τους επιβάτες. Ο Willie Walsh, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, στο BBC.

την καλησπέρα μας στον Βαγγέλη, ο οποίος μας γράφει ότι σήμερα είναι η επέτειος απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Η σημερινή Θράκη και η πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως και της Κομωτινής, απελευθερώθηκαν στις 14 Πέμπτου του 1920. 99 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους φίλους στην Αλεξανδρούπολη. Πριν λίγες ώρες διαβάσαμε ότι η Ζαλινή κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας New York Times και του δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ. Αφορμή στάθηκε το άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες, το οποίο καταγγέλει εκτεταμένη και συστηματική σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες και δεσμοφύλακες εις βάρος Παλαιστίνων κρατούμενων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως ένα από τα πιο ιδεχθή και διαστρεβλωμένα ψέματα που έχουν γραφτεί ποτέ κατά του Ισραήλ.

Αυτό ακριβώς. Kiss Me Deadly από την Λίτα Φόρντ, η οποία το 1988 θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Λίτα. Σε εκείνο το σημείο θα την ερωτευόταν όλο το σχολείο. Είχαμε και εμείς μια αφίσα στο εφηβικό μας δωμάτιο που έδειχνε τη Λίτα με μαύρη στενή δερμάτινη φούστα, μαύρες φιλοτάκουνες γόβες, ξανθιά όπως ήταν, και από πάνω ένα δερμάτινο μπουφάν μηχανής και δίπλα της μια Warlock BC Ritz κιθάρα.

ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Θερμή υποδοχή αλλά και σκληρή προειδοποίηση Σι για την Ταϊβάν. Το μήνυμα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Eurovision 2026 αντιγόνη για την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό με το εκρητικό Τζάλα. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Πριν λίγα λεπτά η αντιγόνη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Μήνυμα δένδια από το Αγαθονήσι. Όλα μας τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα, σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό drone.

ως εδώ όμως και για απόψε Πέμπτη. Το Pop 10 πλησιάζει το φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού αύριο στις 10 για την συνέχεια. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα ασθενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένα φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον κ. Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας και 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνά την εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αρχιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι στο απόγευμα στα υπόλοιπα πυρωτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων, σε μισή ώρα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council, ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, σόλο καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's Written in the Stars από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαία άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως τους Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council, το εντυπωσιακό είναι το ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλο ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύριος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του. Είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον P-1000 το Who.

0: Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμοί στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ακούσαμε και μία διαφορετική εκδοχή του Wild Good από ένα demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020, τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές, για τα τρένα, την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του, τις ταξικές εντάσεις, τη βρετανική πλήξη, τα pubs, την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε το τραγούδι «Town Called Malice» είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν η Jam απήχει στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει η Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα group από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε ήταν, σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα. Αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο chart στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια. Δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Modes.

Τα ακούτε κι εσείς, δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam. Οι Style Council ήταν κάπως χορευτικοί, ακούστηκαν στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο studio album του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία, και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80 να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000 είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη 2 ημέρες νωρίτερα. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρκμαν μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον κύριο Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. «Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αλλά πολλές φορές, ακόμη και την κοινή λογική», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. «Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αργιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων».
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: tell me it was in Cumberland Town, but two. He was asking why he doesn't go to Bond 311. So after I yelled and screamed and telling him why.
1: Με Pink Floyd ξεκινήσαμε, money, βέβαια. Το χρήμα, παιδιά. Τι διαφεντεύει τον κόσμο, νομίζετε? Κάτι άλλο, το χρήμα. Λοιπόν, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα. Μόλις πέρασε η Κύπρος στον τελικό της Eurovision. Αντιγόνη, μια χαρά, μπράβο, οκ. Okay. Λίγο αγωνιούσαμε. Αυτή η σειρά με την οποία ανακοινώνονται οι χώρες που πάνε στον τελικό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πέρασε και η Κύπρος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι, οκ, θα δούμε. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, παιδιά, που είναι 15 Μαΐου. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μάλιστα, δεν συσταίνονται καλέ με τις γούνες που είναι εκεί πέρα στη... Ναι, αλλά θα μου πεις είναι και... Πώς θα το πω τώρα, οι στολές να το πω, οι εμφανίσεις, θα το πω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχει στην Αυστρία μια σχετική δροσιά. Έβλεπα και το Λονδίνο εχθές, μια σχετική δροσιά. Δηλαδή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Αυτή είναι η δροσιά, εδώ δεν είναι έτσι, διότι εμείς είμαστε άλλοι. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εκεί έχουν ακόμα ανοιξιάτικο κάτι. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαιρινό κάτι. Αυτό, καθένας ό,τι έχει, παιδιά, πορεύεται με τον τρόπο που μπορεί. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γιατί δυνατή είχαμε γελαστεί. Δεν θέλω να ξεκινήσω με άσχημο. Είπαμε το Eurovision, λέω να μην έχει δυσκολία αυτή η νύχτα, αλλά την έχει τη δυσκολία. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πτώση από την εξόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, που έχασε τη ζωή του το ένα το παιδί, χθες εξέπνευσε και το άλλο, λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Άλλωστε, τι γίνεται, τι να πω, δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα αρχίσουμε να λέμε πως και τι, τα ακούτε, τα ξανακούτε με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Έκαναν γιατροί ό,τι μπορούσαν, δεν τα κατάφερε δυστυχώς το μωρό αυτό, το κορίτσι αυτό. Είναι, δεν ξέρω, το παιδιά, τι να σας πω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Λοιπόν, ήταν μεγαλοπρεπέστατη η υποδοχή. Ναι, όλα καλά. Εντυπωσιακή, ξέρω εγώ, όπως νομίζει ο καθένας, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Για την υποδοχή μιλάμε, έτσι. Η συνάντηση είναι άλλη ιστορία. Ότι παρήγαγε όλο αυτό. Λοιπόν, λέει το Reuters ότι η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και των δύο πλευρών να περάσουν από μια φάση έντονου ανταγωνισμού σε ένα καθεστώς στρατηγικής σταθερότητας, για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα αποφύγουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η δήλωση Σι ήταν χαρακτηριστική στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Κινέζος Πρόεδρος μίλησε για μια νέα τοποθέτηση στις διμερείς σχέσεις. τι προκύπτει τώρα από τη συνάντηση είναι ότι υπάρχει μία κοινή γραμμή για το Ιράν, αλλά και μία σημαντική διαφωνία για την Ταϊβάν. Το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα ζήτημα που η αμερικανική πλευρά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο ΣΥ το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Και γι' αυτό ζήτησε να σταματήσει η πώληση όπλων στην κυβέρνηση της Ταϊπέη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ εστίασε στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, όπου συμφώνησαν με τον ΣΥ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι και οι δύο δηλώνουν κατά της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και της επιβολής τελών για τη διέλευση. Στο ζήτημα του μεταξύ του εμπορικού πολέμου, να το πω, υπήρξε θετικό κλίμα και σε αυτό βοήθησε και η παρουσία των επικεφαλής κολοσσών. Ήταν και ο Μάσκ εκεί, ο Έλον Μάσκ βεβαίως. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τεχνολογία, ημιαγωγούς, ενέργεια και σπάνιες γαίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ΣΥ συμφώνησε να αγοράσει εκείνα 200 αεροσκάφη και να αυξήσει την παραγωγή αμερικανικού πετρελαίου, διότι αυτό θα μειώσει και την εξάρτηση του Πεκίνου στο στενό του Ορμούς. Θα θυμίσω, η Κίνα είναι σύμμαχος και φίλη της Τεχεράνης, έτσι. Και ως συμπέρασμα, το Reuters τονίζει ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι μία σύγκρουση θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα καμία δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό έκαναν βήματα προς μία αμοιβαία αποτροπή κλιμάκωσης των σχέσεων. Ας πούμε, τα πρακτορία, όπως και η Washington Post, κάνουν λόγο για αμοιβαία κέρδη των δύο πλευρών, αλλά δίνουν ένα μικρό επικοινωνιακό προβάδισμα στην Κίνα, διότι η Κίνα παρουσίασε τη συνάντηση ως ένδειξη ισότιμου διαλόγου μεταξύ δύο υπενδυνάμεων και προώθησε το αφήγημα της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Και λένε οι Washington Post συγκεκριμένα ότι η χρήση θεσμικού πρωτοκόλου, η έμφαση στη διπλωματική γλώσσα και η προβολή μιας εικόνας σοβαρής διακυβέρνησης ενίσχυσαν την εικόνα της Κίνας. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι ο Τραμπ προσανατολίστηκε στο να έχουν οι δύο πλευρές μία αμοιβαία συνεργασία με άμεσα αποτελέσματα σε εμπόριο και οικονομικά κυρίως. Και επίσης κατάφερε, λέει, να προβάλλει ένα κλίμα χαμηλών εντάσεων, αποφεύγοντας δημόσιες συγκρούσεις και ενισχύοντας την εικόνα του διαπραγματευτή που επιδιώκει συμφωνίες μέσω προσωπικής διπλωματίας. Έτσι, να τα λέμε αυτά, προσωπικής. Είδαμε διάφορα, ναι, εντάξει, μια προσέγγιση φιλική, φιλική, είδαμε. Και στην, γιατί η εικόνα είναι τα περισσότερα και όλα έχουν τη σημειολογία τους, και στην υποδοχή, στην υποδοχή ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του ΣΥ και του χάιδεψε και το χέρι. Ζεστασιά, λέει, δείχνει αυτό. Και τον επένδυσε και ιδιαίτερα ως ένα σπουδαίο ηγέτη. Βεβαίως. Και γιατί αυτό θα έλεγε, υποθέτω, ήταν προγραμματισμένο, αλλά το Πεκίνο έστησε ένα θέαμα σχεδιασμένο να κολακεύσει τον Τραμπ και να δείξει ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε επισκέπτες. Αλλά μετά ήρθαν τα δύσκολα με την Ταϊβάν και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε. Διότι σήμερα, προσέξτε με, έχει και το σημερινό, συναντηθούν ξανά οι δύο ηγέτες και μπορεί να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλει μια νίκη ο Τραμπ να παρουσιάσει στο εσωτερικό, διότι πέφτει η δημοτικότητά του. Όσοι έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, και έχουν επίσης συμφωνήσει να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως επικοδομητική, στρατηγική και σταθερή για τα επόμενα 3 χρόνια. Διότι καλέσει, πώς το λένε, υποδοχές και καλά όλα αυτά και εντυπωσιακά, αλλά εκεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις. Ανεργία, άνηση ανάπτυξη, κρίση ακινήτων, υψηλό χρέος τοπικών κυβερνήσεων, και το Πεκίνο ίσως δεν θέλει ένα κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο της οικονομίας, αλλά χρειάζεται έναν τρόπο να συνυπάρξει με αυτές. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα, προπόσεις και τα λοιπά, και δείπνα και όλα τα σχετικά. Έχουμε και λεπτομέρειες από τα δείπνα. Από το δείπνο, βεβαίως, μισό λεπτό, γιατί είναι βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ο καθένας στη χώρα του φιλοξενεί μία σύνοδο κορυφής, τι ακριβώς τέλος πάντων έχει προσφέρει, έτσι. Πάντως για το γλυκό είμαι σίγουρη ότι ήταν τιραμισού. Αυτό είναι καλό, έτσι. Είναι ένα γλυκάκι. Και καλό και απλό. Και απλό. Τώρα είναι και το ζήτημα της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Βέβαια. Πρέπει να το μάθουμε και αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Τραμπ είχε πει πριν πάει στην Κίνα ότι τέλος πάντων έπρεπε να είναι έτοιμο. Ή θα είναι έτοιμος, έτοιμη η αίθουσα χορού, που θα είναι λέει πολύ εντυπωσιακή. Οπότε εάν πάει ο ΣΥΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον υποδεχτεί με τον ίδιο ή καλύτερο τρόπο. Είναι και τα βασικά, παιδιά, αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Είναι και το τι δείχνουμε, δεν είναι μόνο το ότι είμαστε, έτσι. Αυτά είναι θέματα που στη διπλωματία έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το λέμε και να το ξαναλέμε. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το ζήτημα. Καλώς τον, ναι. 200 μεγάλα αεροσκάφη Boeing, είπε ότι παρήγγειλε. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τα παρήγγειλε το Πεκίνο. Τι να σου πω, μεγάλα Boeing. Λεπτομέρειες, τα μάθουμε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Δεν θέλω άγχος καθόλου. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, τέλος πάντων. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα το μάθουμε και θα το μελετήσουμε. Επίσης μέσα σε όλα, διπλωματικά, οικονομικά, πολεμικά, Ταϊβάν και τα λοιπά, τι τράβηξε την προσοχή του κόσμου, διότι όμως σας λέει σε όλα αυτά, στα κοστούμια, στις συζητήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα λοιπά, ξεχώρισε ένας καλεσμένος, διότι ο γιος του Elon Musk εφεάθη να περιφέρεται σε μια τεράστια αίθουσα με τον πατέρα του και έδειξε, λέει, να απολαμβάνει την παρουσία του στο προεδρικό μέγαρο του Κινέζου ηγέτη. Κρατούσε τον μπαμπά του από το χέρι. Αμέ, δεν ήταν έτσι, τον αφήσανε. Τέλος πάντων, τώρα πώς το λένε, η οικογενειακή κατάσταση του Μάσκ δεν μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, αλλά έχει 14 παιδιά. Ένα πήρε στο μαζί του στο ταξίδι, και πάντα ένα παιδάκι πώς το λένε, εικόνα ενός παιδιού, το οποίο μέσα στην αθωότητά του και τα λοιπά, τραβάει το ενδιαφέρον, παιδιά. Δεν το τραβάει. Να έχετε υπόψη σας. Και στο Λευκό Οίκο που είχε πάει το γιος του Μάσκ και είχε καλέσει κάποιους Αμερικανούς πολίτες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις και τα λοιπά, ο Τραμπ πάλι ήταν ένα παιδάκι. Τα παιδάκια και τα ζωάκια τραβάνε το ενδιαφέρον και επίσης σπάνε λίγο τον πάγο. Μα τώρα τι συζητάμε. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα ήθελα να το εξετάζουμε και από αυτής της απόψεως. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συνάντηση. Α, για να σας πω κιόλας, επειδή λέμε για τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά σενάρια και τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, το Ιράν επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων. Τώρα είναι όλα κινέζικα, δεν είναι σαφές. Και όλος περιέργως, η διέλευση των πλοίων συμπίπτει με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Καταλαβαίνετε. Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τα λοιπά. Γεια σας, αυτό τι είναι. Εμείς θα λύσουμε το θέμα της Κίνας με την Ταϊβάν από εδώ. Ακούστε τώρα, γεια σου Σοφία μου. Ο Σι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή της Κίνας. Θεωρεί ότι είναι η Ταϊβάν είναι αποσχιστήσα περιοχή. Η Κίνα θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος. Και οι Αμερικανοί έχουν εγκρίνει ένα πακέτο εξοπλισμών 11 δις δολαρίων προς την Κίνα, προς την Ταϊβάν. Και σου λέει η Κίνα αυτό είναι ευθεία πρόκληση. Και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί κινδυνεύει να παραλύσει η παγκόσμια οικονομία και με τις καταστάσεις τις οικονομικές και τις πιέσεις που ζούμε, η αμερικανική πλευρά ρίχνει το βάρος όλο εκεί. Δεν θέλει να έχει μια τέλος πάντων σύγκρουση στο θέμα αυτό με την Κίνα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δείξει. Επίσης εχθές που έγινε πολύς λόγος για το συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέφερε την έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη, το κίνδυνο σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια εδραιωμένη. Και η χρήση αυτή του όρου που έγινε πολύς λόγος και γιατί, τη στιγμή που ο Τραμπ μιλούσε για ιστορικά καλύτερες σχέσεις, θεωρήθηκε ενδεικτική της κινέζικης ανησυχίας για την πορεία των διμερών σχέσεων. Και τέλος πάντων, παρά την αυστηρότητα, πάντα με χαμόγελο, έτσι να τα λέμε αυτά, ο Σι υιοθέτησε συμφιλειωτικό τόνο για το συνολικό πλαίσιο και είπε ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, γιατί η παράθεση λέει βλάπτει και τις δύο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν, ο όρος βασίζεται στην ανάλυση του αρχαίου ιστορικού για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, έτσι. Και σύμφωνα με το Θουκυδίδη, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Και από αυτή τη φράση προέκυψε η σύγχρονη θεωρία ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη, ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξάνεται δραματικά. Και τον όρο έκανε ιδιαίτερα γνωστό ο καθηγητής του Harvard, Graham Allison, ο οποίος υποστήριξε ότι η άνοδος της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμίζει ιστορικά παραδείγματα που συχνά κατέληξαν σε πολέμους. Δεν το θέλει σε καμία περίπτωση αυτό ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Δεν το θέλει σε καμία περίπτωση αυτό ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά.

Αλλά ενώ γίνονται όλα αυτά και οι διπλωματικές προσπάθειες και οι συνόδους κορυφής και τα λοιπά, η διεθνής ναυσιπλοεία και οι ενεργειακές αγορές πιέζονται πολύ λόγω των εντάσεων και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι θα βγει από τη σύνοδο κορυφής, αλλά οι αγορές είναι σε στάση αναμονής, όπως κάποιος θα περιμένει. Και παρά τις προπόσεις και το εγκάρδιο κλίμα και τις φιλοφρονήσεις και όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι η τριήμερη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα αποδώσει περισσότερο σε επίπεδο συμβολισμών παρά ουσιαστικών πολιτικών ή οικονομικών συμφωνιών. Και σχολίασε ειδικό στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα δεν είναι ούτε εχθροί, ούτε σύμμαχοι, ούτε καν εταίροι, αλλά επιδιώκουν μια σταθερή διαχειρίσιμη σχέση. Έτσι τοποθετούμαστε για να είμαστε, για να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα. Έτσι πρέπει να τοποθετούμαστε. Είπαμε, οι λέξεις έχουν τη δική τους σημασία και βαρύτητα. Και 33 πήγε. Πω πω, γεια σου Θοδωρή μου. Ικαρία, ωραία ε. Έχετε κόσμο στην Ικαρία εκεί πέρα να έρθουμε? Έχει τίποτα άριδες να φυσάνε να καθαρίζει το μυαλό? Έχει. Θέλω να, οπωσδήποτε μια Ικαρία φέτος. Θέλω. Θα πεις άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Αλλά μπορεί να ακούσει το σύμπαν και να κάτι να πράξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, από τα δύσκολα στα ευχάριστα και από τα ευχάριστα στα δύσκολα, είπαμε, βλέπω εδώ τα social media για την Αντιγόνη, για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision. Πάρα πολύ σας άρεσε. Μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά. Είσαστε πώς το λένε, to the point, που λένε και οι φίλοι μας τώρα, όλα σχετικά είναι οι Αγγλοσάξονες, βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι προκρίθηκαν? Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, η Αυστραλία, βεβαίως, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Αυστρία εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στο μεγάλο τελικό. Δεν πέρασαν από τους ημιτελικούς. Κατάλαβες? Δηλαδή άλλοι να περνάνε, άλλοι όχι. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο, αύριο. Θα μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα, θα μεταδοθεί από την Ερτένα και θα είμαστε και εμείς εδώ για να δούμε τα του τελικού αυτού, ποιος τέλος πάντων. Γιατί άκουσα διάφορα και τα προβλέψεις και δεν ξέρω τι. Παιδιά, διαγωνισμός τραγουδιού. Okay. Να πάμε. Αυτοί που πάνε, τέλος πάντων, μπορούν και πηγαίνουν στο ταξίδι. Εμείς ο καθένας από το σπίτι του, με φίλους, με γνωστούς, με αγαπημένους κτλ. Να το δούμε. Να χαρούμε. Μουσικό είναι. Μουσική, μουσική. Και εικόνα βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο άγχος και τέτοια αγωνία και μπηχτές και μένος. Γιατί ρε παιδιά, πάει ο Ακύλας. Εντάξει είναι. Είχε μια ψηλοθλάση στην πλάτη, αλλά okay, είναι εντάξει το αγόρι αυτό. Να εμφανιστεί, να χαρούμε, να δούμε. Τι είπα να πει τώρα, και πρώτος και δεύτερος και... Όταν είναι στους αγώνες, στους αθλητικούς αγώνες, έχει τρία σκαλιά το βάθρο, δεν έχει ένα. Α, εσύ κέρδισες, για το πάρ' το χρυσό, φύγε. Τρία έχει. Αλλιώς θα έχει ένα και τελείωσε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τέτοια... πώς το λένε, αρνητική ενέργεια. Μη στέλνουμε αρνητικές ενέργειες. Να στείλουμε σε όλους θετική ενέργεια. Ναι, και να κερδίσουμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Και επίσης, ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται η κάθε χώρα να ψηφίζει το δικό της υποψήφιο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ψηφίζουμε αυτούς που μας αρέσουν πιο πολύ. Τώρα, το ρίψω κινδυνεύσω να πω για αυτούς που δεν μας αρέσουν τόσο πολύ, για να... Ναι, γίνονται διάφορα, αλλά υπάρχουν και συμμαχίες, υπάρχουν, να τα έχουμε όλα στο νου μας. Να τα έχουμε όλα στο νου μας, παιδιά. Γιατί λένε για μας και για την Κύπρο, τι ξέρετε. Γιατί τι γίνεται σε άλλες χώρες, από τις χώρες βαλτικής, τις σκανδιναβικές. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες. Σου λέει, πανικό στα social media. Χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη. Τι λες τώρα, 1,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, βεβαίως, και πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα social media της Eurovision για την εμφάνιση του Ακύλα, διότι έκλεψε τις εντυπώσεις. Μην ακούτε τώρα ιστορίες και αυτά, και γιατί και πώς και ποιος. Αν κάποιος αισθάνεται ότι έχει μια καλλιτεχνική φλέβα και μπορεί να την, τέλος πάντων, να μας εκπροσωπήσει επαξίως, του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να κάνει τις προτάσεις του, να αξιολογηθεί και να πάει και να θέσει αυτόν στην κρίση του κόσμου. Όχι καθένας βγαίνει από τη θέση του την ήρεμη και έχει γνώμη, τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Θα πεις, δημοκρατία δεν έχουμε, δημοκρατία έχουμε. Δημοκρατία έχουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάτι έχουμε, εκτός, περιμένετε μισό λεπτό να σας πω τώρα ποιες είναι και οι άλλες χώρες. Στις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες αύριο. Κατάλαβες, να έχουμε και την αγωνία. Σε τι σειρά θα είμαστε.
Αυτό είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο το ευχάριστο και να γυρίσουμε πάλι στα δύσκολα. Για να κάνουμε. Πάμε, παρακαλώ.

από μέτωπα πολεμικά, άλλο τίποτα, παιδιά. Πραγματικά όμως. Συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι αντιπροσωπείες Ισραήλ-Λιβάνου σε ειρηνευτικές συνομιλίες, υποτίθεται, και υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζονται τα χτυπήματα χωρίς έλεος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ. Έχει εξυδετερώσει, λέει, περισσότερους από 20 τρομοκράτες στον Νότιο Λίβανο. Για χθες μιλάει μόνο χθες. Και μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Και επίσης η Χεζμπολάχ λέει ότι χτυπάει στόχους του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, γιατί έχουν προωθηθεί οι δυνάμεις του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου και στο Βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, από το Φλεβάρι που έχει ξεκινήσει, τέλος Φεβρουαρίου που έχουν ξεκινήσει οι επιθέσεις, έχουν σκοτωθεί 3.000 κόσμος. 3.000 κόσμο. Και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 9.000. 18 στρατιώτες από την Ισραηλινή πλευρά, 2 Ισραηλινοί πολίτες και ένας εργολάβος του τομέα άμυνας στο Νότιο Λίβανο. Θυμόμαστε όλοι ότι τον Απρίλιο, 17 Απριλίου, συμφωνήθηκε μια αρχική εγκυχηρία 10 ημερών. Μετά ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία έχει παραταθεί. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας συνεχίζονται οι μάχες από τις δύο πλευρές. Δεν περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πούνε στην συνάντηση που έχουν στην Ουάσιγκτον. Έτσι, να μήπως βρεθεί μια χρυσή τομή. Αν το βρεθεί, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο, γιατί ξεχνάμε κιόλας, τόση πολλή πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά. Οι νομοθέτες της Ρωσίας ψήφισαν νόμο που εξουσιοδοτεί επίσημα το Κρεμλίνο να αναπτύσσει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία των Ρώσων πολιτών, που σημαίνει τι? Δίνει εξουσία στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες. Σύμφωνα, λέει, με τα έγγραφα της Κρατικής Δούμας, το νομοσχέδιο που συντάχθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρώσων πολιτών σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης, ποινικής ή άλλης δίωξής τους, σύμφωνα με αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που είναι επιφορτισμένα με ποινική δικαιοδοσία και από άλλα ξένα κράτη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας δήλωσε ότι η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την αντιμετώπιση όσων διαφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λέει, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό τους δεν μας έχει πει, βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε το επιχείρημα ψευδές της προστασίας του ρωσόφωνου πληθυσμού και των Ρώσων πολιτών και για την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία και τη μονομερή προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 και για τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022 κατά της Ουκρανίας. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας υποστήριξε ότι η προτινόμενη νομοθεσία, να κάνει ο Πούτιν ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει την εκστρατεία χαλήνο της ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό. Το νέο νομοσχέδιο δίνει νόημα στις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τους γείτονές της. Και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας με πυράβλους και ντρόουν στην Ουκρανία έχουν ήδη δει ρωσικά όπλα να παραβιάζουν το έδαφος του ΝΑΤΟ και οδηγούν ευρωπαϊκά κράτη στο να απαντήσουν αυξάνοντας προς το παρόν, απάντηση προς το παρόν, τις αμυντικές τους ικανότητες. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Τις συνεχίζει ακαταπαύστος. 800
800 ντρόουν εξαπέλυσε εχθές. 10 νεκροί, 45 τραυματίες. Στο Κίεβο. Βομβάρδισε ανηλαιώς. Και συνεχίζονται οι έρευνες και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας που χτυπήθηκε στο Κίεβο. Και μάλιστα, για να τα λέμε όλα, δεν χτύπησαν μόνο το Κίεβο, χτύπησαν περιοχές πολλές στα δυτικά και όχι μόνο. Μέχρι πρόσφατα, να θυμίσω, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα τη νύχτα, αλλά η τακτική φαίνεται να άλλαξε Μάρτι και Απρίλη, διότι βομβάρδιζε και στρατηγικές θέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέω. Λένε οι μεπαίοντες ότι η νέα ρωσική τακτική που συνδυάζει ένα μεγάλο νυχτερινό πλήγμα και με μια σφοδρή επίθεση στη διάρκεια της ημέρας είναι πιθανό να αυξήσει τις απώλειες και τις ζημίες σε βάρος των Ουκρανών αμάχων. Αλήθεια? Άντε. Αυτές οι πολυκατοικίες που χτυπάνε τι είναι? Ποιοι ζουν μέσα? Το Ισραήλ λέει χτυπάει τη Χεσμπολάχ, θες τη Χεσμπολάχ, σκοτώνεται και μερικοί άμαχοι δίπλα είναι. Τέλος πάντων, εδώ στη Ρωσία τι γίνεται, στην Ουκρανία τι γίνεται? Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα ο Πούτιν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όμως πριν δεν είχε, ωραία είχε, αλλά τέλος πάντων. Και μέσα σε όλα τα άλλα ζητήματα, παρά έξι είναι. Έχουμε και ένα άλλο, όχι δεν είναι μέτωπο αυτό, όχι, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι μια κατάσταση τέλος πάντων οικονομικού στραγγαλισμού. Αλλά αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Αυτό το ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση, έτσι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Και η κουβανική κυβέρνηση είπε ότι τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και λέει αξιωματούχος της CIA ότι ο επικεφαλής Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Και έρχεται και ο πρόεδρος της Κούβας, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ότι η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον το νησί. Διότι από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα υφίσταται έναν ενεργειακό αποκλεισμό και είναι αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, ατέλειωτες διακοπές ρεύματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και βεβαίως την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε τα βασικά. Έτσι, να κρατήσουμε. Οικονομική βοήθεια, άρση του αποκλεισμού ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει η Αβάνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ζητούν θεμελιώδεις αλλαγές. Και 57 τραγούδι δελτίο ξανά εδώ στο Art News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ακόμη ότι το Πεκίνο δεσμεύθηκε να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, LNG, σόγια και 200 Boeing 737. Αναφερόμενος απόψε στην επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ». Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στην Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθητρία που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Σύμφωνα με την έρευνα, εκδόθηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για 19.610 ανύπαρκτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται και υπάλληλους του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό με στόχο την αρχιοθέτηση καταγγελιών. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 15 του Μαΐου, παιδιά μου. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Από εδώ δεν θα πούμε τώρα τι θα ψηφίσετε στη αύριο. Γιατί να το πούμε. Κρατήστε και κάτι κρυφό, ρε παιδιά. Έχετε το διαδίκτυο μέσω του οποίου ανακοινώνετε τα πάντα. Έλα, να κρατήσουμε και κάτι για μας. Έτσι, ούτως ή άλλως εμείς, Ακύλα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε Αντιγόνη. Δεν κατάλαβα. Περάσαν και οι δύο και έχουμε τη Eurovision αύριο, τον τελικό στην Αυστρία. Κάτι λέει να χαμογελάσουμε. Έλαντε. Κάτι να χαμογελάσουμε. Πες το ψέματα. Λίγο θέλουμε να έχουμε και ευχάριστα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι η ζωή μόνο άσχημα και δύσκολα. Έχει και ωραία, έχει και εύκολα, έχει και απλά. Έχει και χαρές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε. Αφού φυσάει στην Ικαρία θα έρθω οπωσδήποτε. Θα προτιμήσω έτσι περιοχές οι οποίες έχουν μια σχετική δροσιά. Να μου πεις πού να τη βρεις. Γιατί δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δροσερές. Δεν θα πω περιοχές δικές μας, έχουμε και εδώ περιοχές δικές μας, αλλά είμαι και κάτι άλλο. Έτσι, θα ήταν καλό. Καλώς τον γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαστε. Τι θέλεις να με τραγουδεί, να δούμε, τι να τραγουδάνε δηλαδή με Ράσο. Το 2026 ζούμε ρε παιδιά, συγκλονίζεστε και σοκάρεστε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Καλώς τον. Χωρίς να απαντηθούμε πάρα πολύ καιρό. Πώς είστε? Γεια σου στράτο μου. Είμαστε καλά εσείς? Πώς τα περνάτε? Και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που βρήκατε χρόνο για να είστε μαζί μας. Όπως χαιρόμαστε με όλους όσοι και μας ακούτε και επικοινωνείτε και μένετε στη διαδικασία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι η δράση, στέλνω μήνυμα, φαίνει αντίδραση με την απαντώ στο μήνυμα, αυτό μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν σας είπα, ναι, τι φάγανε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, παιδιά, το τιραμισού εμένα μου έμεινε γιατί τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, συγγνώμη, θα το πω, αλλά τι να κάνω τώρα. Ατμοσφαιρικό δείπνο, λέει, ήτανε ατμοσφαιρικό. Επιμελημένο ιδιαιτέρως, στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη, ωραία. Και επίσης χρυσά μαχαιροπύρουνα. Όχι σαν χρυσό, χρυσό, χρυσά. Θα πει προηγουμένως σας έλεγα τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα. Άλλο αυτό. Τώρα λέμε για τον δείπνο. Η διακόσμηση, λέει, του τραπεζιού παρέπεμπε σε κήπο με λουλούδια και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, πουλιά, πάπιες και λίμνες. Δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που θύμιζε πάρκο. Τέλος πάντων, θα σας πω τώρα το μενού. Το μενού ήταν ακριβώς αστακός με ντοματόσουπα. Εντάξει. Τραγανά παϊδάκια βοδινού. Ο Λευκός Οίκος το είπε. Το λέμε εμείς. Ο Λευκός Οίκος είπε τραγανά παϊδάκια. Κατάλαβα. Ψητή πάπια Πεκίνου, σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής, σολομός με σάλτσα μουστάρδας, τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Έτσι, αυτά ήταν τα κυρίως. Και επιδόρπιο, γλυκό σε σχήμα κοχυλιού, τίραμισου, φρουτάκια και παγωτάκι. Αυτά φάγανε και σαμπάνιες και τα λοιπά. Εντάξει, και παιδιά, σύνδεδος κορυφής είναι τώρα, μην συζητάμε. Και βεβαίως θα έπρεπε να είναι ανάλογο και το φαγητό. Λοιπόν, έτσι να τα λέμε όλα. Χαμόγελα υπήρξαν. Θα μου πεις δεν υπήρξαν εχμές και τα λοιπά. Υπήρξαν όλα αυτά. Όταν γίνεται μια σύνοδος κορυφής και όταν υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα, τι θα υπάρξει, τι ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Όχι. Αλλά
να κοιτάζουμε και το κοινωνικό του πράγματος. Αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τους γνωρίζοντες. Γεια σου Λολοπρόβατο, τι κάνεις, καλά είμαστε. Δεν τα ξέρω τα προσωπικά τους. Ή να το πω αλλιώς, μπορεί να ξέρω κάτι αλλά δεν θα το πω, γιατί ακριβώς είναι προσωπικά ζητήματα και τα προσωπικά ζητήματα είναι για μέσα στις οικογένειες, δεν είναι για παραέξω. Λοιπόν, αυτά έγιναν και θα γίνουν και σήμερα στο Πεκίνο. Τσάι θα έχει σήμερα και ένα γεύμα υποθέτω. Λοιπόν, τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δεν τηρείται, αλλά δεν πειράζει. Ο Λίβανος θέλει το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είναι το θέμα. Και θα ανοίξουν το δρόμο, λοιπόν, οι διήμερες διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπιστεί μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, καλά, και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία δεν το βλέπω. Από ό,τι λένε οι ίδιοι. Επίσης, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη χθεσινή συζήτηση ως παραγωγική και θετική και προσβλέπουν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεύτερη ημέρα σήμερα. Και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, λεπτομέρειες δεν δόθηκαν και αυτός ο αξιωματούχος που είπε προσβλέπουμε στις σημερινές να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και σήμερα, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Για να δούμε. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει και λέει ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Μία ησυχία δεν έχουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά. Θέλετε να πάμε και να δούμε τι γίνεται. Χαμός. Τι έχω? Ναι, ένα μπρους. Μια που λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά, να ακούσουμε και το αφεντικό, το Μπρους Σπρίγκστιν, και μετά γυρίζουμε στα ευρωπαϊκά. Παρακαλώ.

πήγε κιόλας 1:21 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί δεν είμαι Θεός. Γεια σου Μέρη μου, τι γίνεται εκεί στο Πειραιά, ελπίζω να είναι όλα καλά. Γιατί χαλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο? Όχι, φτιάχνει. Χαλάει όταν κάνει ζέστη. Θέλεις να τσακωθούμε, να κάνουμε νούμερα? Θέλεις? Λοιπόν, μέσα σε όλα τα δύσκολα και τα άσχημα και τα καλά και τα ευχάριστα, και τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή και έχει όλα απ' όλα, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, διότι πληθαίνουν οι φωνές στο εργατικό κόμμα που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού. Εχθές παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Και την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοίνωσε και ο βουλευτής Τζον Σίμονς, ώστε να δώσει λύση στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, την ευκαιρία να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Κάνω λύση στην άκρη, ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί και να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο. Και αν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει ανάγκη απεγνωσμένα η χώρα μας. Αλλά, να τα λέμε, ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του. Αυτός που είπε θα παραιτηθώ για να πάει δήμαρχος Μάντσεστερ. Θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για να αντικατασταθεί, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Και το 24 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά σχεδόν 5.399 ψήφων, παρακαλώ, από τον υποψήφιο του Εθνικιστικού Κόμματος του Νάιτζελ Φάραντζ. Και από τότε η δημοτικότητα του Reform, του κόμματος του Φάραντζ, του ακροδεξίου δηλαδή, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, που σημαίνει ότι αν γίνουν εκλογές μπορεί να την κερδίσει την έδρα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αγωνίζεται μέρες τώρα για να επιβιώσει πολιτικά μετά τις τοπικές εκλογές περασμένης Κυριακής, που ήταν για τους εργατικούς καταστροφικές. Το επίσημο όριο του 20% του συνόλου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητά παραίτηση Στάρμερ έχει συμπληρωθεί. Και μέχρι στιγμής 86 από τους 403 βουλευτές που ζητούν την παραίτηση Στάρμερ και να κινήσει τις διαδικασίες για ομαλή μετάβαση. Ο κανονισμός του κόμματος λέει ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών των εργατικών για να ξεκινήσει η ισοκομματική του διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Και γίνεται τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κακός χαμός στη Βρετανία, διότι βγήκε χθες ο μέχρι πρότινος υπουργός υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ και είπε ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, και εκτοξεύει τα βέλη του απευθείας στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα και δεν της περασμένης Κυριακής, στις τοπικές εκλογές, και λέει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν βασικός και κοινός παράγοντας στις ήττες μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία. Πάθανε πανολεθρία, δεν το συζητώ. Δεν έχει αποχωρήσει μόνο ο Υπουργός Υγείας. Τα τελευταία 24 ώρα αποχώρησαν άλλοι 4 υπουργοί. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το μέλλον του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία. Και η πιθανή διάδοχη είναι γιατί τώρα μεταξύ μας, όταν ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες, δεν κοιτάς τι θα κάνει
ο υπάρχων, έτσι, πρωθυπουργός κοιτά στους τους διαδόχους. Ο Στρίτινγκ λοιπόν, ο οποίος είναι υπουργό, πρώην υπουργός υγείας, 43 ετών, είναι δημοφιλής στη δεξιά από τα έργα των εργατικών, οι αριστεροί δεν τον θέλουν. Θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ, η οποία είναι η... Μισό λεπτό να το βρω. Η οποία ήταν υπουργός και αυτή, και θέλουν ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Θέλουν οι εργατικοί. Τώρα, η Ρέινερ είναι σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και είπε ότι εξετάζει, δεν θα αμφισβητήσει λέει τον πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει ο Στάρμερ να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Αλλά είπε ότι είναι πρόθυμη να παίξει το ρόλο της. Θα μπορούσε τέλος πάντων να συμμετάσχει. Αυτά είναι τώρα διπλωματικά. Να αποφασίσει μόνος του. Εγώ δεν θα είμαι η πρώτη που θα μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω την πρωθυπουργία κτλ. Όταν σου λέει ο άλλος θα παίξω και εγώ το ρόλο μου, τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και για να το συνεχίσουμε, ο Μπέρναμ, αυτός που είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, είναι 56 χρονών. Είναι η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των εργατικών. Θα μου πεις, μπορεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών. Αυτό είναι το δύσκολο. Και επίσης υπάρχει και ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού και βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, ένας 46χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τους Times φαίνεται να είναι έτοιμος να συμμετάχει και στην κούρσα αν κάποιος δώσει το σύνθημα. Όλοι περιμένουν αυτό. Σου λέει, κάνει κάποιος το πρώτο βήμα για να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής και εμείς ακολουθούμε. Εντάξει, παιδιά. Κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της. Έχει τα ζητήματά της. Να τα λέμε αυτά. Οπότε είναι τα βλέμματα στραμμένα και εκεί. Γεια σας. Το ξέρω, αλλά εγώ πώς να το πω από εδώ, δεν έχω πάει, έχεις πάει εσύ? Εν τη αυτή περιπτώσει το έχουμε ξαναπεί, άλλο το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα προβάλλει τα ωραία της κάθε χώρας. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, εσύ νομίζεις ότι είναι καταπληκτικά όλα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε. Αλλά εγώ να βγω τώρα από εδώ να κατηγορήσω μία πόλη στην Αγγλία που δεν την ξέρω? Έχει νόημα? Για πείτε μου. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, ακούσουμε το επόμενο.

καλοκαίρι έρχεται. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι εποχές. Διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα πάτε, κάνετε τα μπάνια σας. Κάπου θα πάτε. Έχετε ευκαιρίες πάρα πολλές. Διότι, προσέξτε με, η Ελλάδα κατακτά ετη μία φορά τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου, με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία. Ναι. 51 χώρες. Εμείς είμαστε δεύτεροι. Και παρατηρείται σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Διότι αυτή η χώρα εδώ, η μικρή κουκίδα στο χάρτη, κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και ποιος είναι ο πρώτος νομός με 93 σημαίες σε ακτές, γαλάζιες σημαίες? Ο νομός Χαλκιδικής. Ναι. Και επίσης η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Θα τα λέμε αυτά. Επειδή είναι πάρα πολλές, θα ξεκινήσουμε και θα τα λέμε και θα φτάσουμε μεθαύριο να κουβεντιάζουμε. Θα το μάθετε, θα το ακούσετε και από το διαδίκτυο και από τις ειδήσεις και από τις εκπομπές και τα λοιπά. Πού μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε και πού μπορείτε να πάτε να κάνετε ωραίες διακοπές. Και να προτιμάμε και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, γιατί δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος. Το καλύτερο είναι. Τώρα με τον υποτουρισμό, που έρχονται κάποιες περιοχές, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πω συγκεκριμένες, μην νομίζετε ότι έχουμε μένος με κάποια περιοχή, αλλά είναι ευκαιρία να βρούμε και προορισμούς ωραίους, ανεξερεύνητους, που δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, που μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία, έτσι, να τα λέμε όλα αυτά, και να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Θα μου πεις, με τι λεφτά? Με αυτά τα λεφτά που έχουμε. Να γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν δεν κερδίσουμε τη γερά παιχνίδια και αυτά δεν παίζουμε κιόλας, δεν θα γίνουμε. Με ό,τι έχουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία γιατί ο τάδε. Γιατί ο τάδε μπορεί. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί θα πρέπει εμείς να μπούμε στη σύγκριση. Έτσι. Και επίσης, με αυτά και με αυτά, τα λεφτά και τι θα γίνει με τα λεφτά και τι θα γίνει με τα οικονομικά και τι θα γίνει παιδί μου και τι θα... Βάζουμε τα παιδιά μας σε μια κατάσταση στην την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εδώ δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εμείς που είμαστε μεσήλικες. Θα μπορούν να τη διαχειριστούν.

εκπαιδευτεί το παιδί, που μπορεί να είναι και στην εφηβεία και να έχει 150 πράγματα στο μυαλό του μπερδεμένα, γιατί η ηλικία τέτοια είναι, που προσπαθεί να καταλάβει πώς είναι η ζωή. Να μπούμε, πρέπει, δεν κάνω μα κήρυγμα, καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, δεν έκανα ποτέ και ούτε θέλω να μου κάνουν κήρυγμα, γιατί εκνευρίζομαι. Όμως, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι μας, να βάζουμε στη ζωή μας προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι η αγάπη στην οικογένεια, στο σπίτι, στους οικείους, στους φίλους, στους αγαπημένους, στους όπου να είναι. Όπου μπορούμε δίνουμε αγάπη. Την αγάπη μας δείχνουμε, εμπιστοσύνη, φροντίδα, να ακούμε, να έχουμε ανοιχτή την καρδούλα μας και τα αυτάκια μας, να ακούμε τι μας λένε οι μικρότεροι ηλικίας άνθρωποι από εμάς, και να μην τους βάζουμε στο τρυπάκι τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του στη ζωή αυτή. Και επίσης, γιατί έχετε ακούσει πολλά και έχετε διαβάσει πολλά και καλά κάνετε, πρέπει να μαθαίνουμε για να έχουμε το οπλοστάσιό μας, σε εισαγωγικά παρακαλώ, έτσι, γεμάτο. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε να ακούμε και να μαθαίνουμε να διαβάζουμε τα σημάδια. Αν δεν μπορούμε, υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι, δεν θα μπω σε άλλη διαδικασία, αλλά το λέμε μέρες τώρα. Γίνεται κάτι και ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία. Συμβαίνει κάτι τραγικό και ξεκινάει και είναι η θριαλίδα που ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Που λέει να αγαπάμε. Αγαπάω σημαίνει ακούω. Σημαίνει ανέχομαι. Σημαίνει αφήνω στον άλλον χώρο να αναπνεύσει. Δεν του βάζω συνέχεια διλήμματα. Δεν το πιέζω. Γιατί αν είναι ενήλικας και συνειδητοποιημένος και δυνατός και ατσαλωμένος ψυχικά, μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν ακόμα. Το επόμενο, παρακαλώ.

Ξεκινήσαμε τα προγνωστικά. Τα ξεκινήσαμε. Τι να κάνω, παιδιά. Εσένα σου αρέσει η Αυστραλία? Η Αυστραλία, μάλιστα, ωραία. Άλλος, εσύ είσαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου. Η Αυστραλία σου αρέσει εσένα, μάλιστα. Άλλος, παιδιά, τίποτα. Καλώς την είναι. Γεια σου Πολίνα. Εσένα σ' αρέσει η Ελλάδα, τι να κάνω. Δεν ψηφίζουμε. Πώς να βοηθήσω? Έχεις στο εξωτερικό άνθρωπο, ανθρώπους δικούς σου, να στείλεις μήνυμα και να πεις παιδιά στείλτε και εσείς το δικό σας μήνυμα για να ψηφίζετε την Ελλάδα? Δεν γίνεται. Θα ψηφίσουμε όπως λένε, οι οδηγίες χρήσεως. Οι οδηγίες χρήσεως λένε ότι δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να στείλουμε την θετική μας την άβρα και τη θετική μας την ενέργεια. Και να μην μιζεριάζουμε και να μην γκρινιάζουμε. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη. Μ' αρέσει το βίντεο, δεν έχω ήχο. Θα το ακούσω μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, παιδιά. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μπορούμε να ακούμε live τα βίντεο που, τον ήχο από τα βίντεο που μας στέλνετε. Το διάβασα το ρεπορτάζ και δεν θέλω καθόλου να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει να ακούγονται στο δημόσιο βήμα, όχι, δεν πρέπει να τα έχω κάνει στο μυαλό μου, έτσι. Δεν θα κάνουμε εδώ μαθήματα ηθικής και ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει γονιός, έτσι. Επίσης αυτό το πράγμα όλοι ξέρουν, όλοι γνωρίζουν, όλοι κάτι έχουν δει, όλοι κάτι έχουν ψυχανεμιστεί. Και τέλος πάντων αφήνουν να περνάει ο καιρός και μετά γίνονται, ευτυχώς που έγινε και ανώνυμη καταγγελία, δεν λες? Επίσης ψάχνοντας το ρεπορτάζ βρίσκει κάποιος τι έχει προηγηθεί χρόνια πριν. Και επανέρχονται παιδιά στις οικογένειες, γονείς που δεν είναι κατάλληλοι να τα μεγαλώσουν. Και μετά εμφανίζονται και συγγενείς και λένε κάτι ξέραμε, κάτι είχαμε δει, αλλά... Εντάξει, καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Είναι παιδιά μία εικόνα, φθινοπορεινή θα έλεγα. Εμείς εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε αυτό με τους κολοκύθες που κάνουν στην Αμερική, πώς το λένε Γιάννη, πώς το λένε αυτό που κάνουν στο Halloween, το θυμήθηκα. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, αλλά εδώ είναι μια εικόνα με κεράκια, κολοκύθες, φύλλα φθινοπορεινά που έχουν πέσει από τα δέντρα, ένα ωραίο θα έλεγα φαναράκι με ένα κεράκι μέσα. Και λέει ότι η αγαπημένη μου εποχή του καλοκαιριού είναι όταν το καλοκαίρι τελειώνει. Ναι, δεν είστε οι μόνοι, είμαστε πολλοί. Γεια σου Ειρήνη. Είμαστε πολλοί τέτοιοι. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σας δίνουμε όμως ιδέες που μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. 654 παραλίες σου λέει. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά να πάτε. Είναι και 50, δεν θα πήγαινε. Αυτό τι είναι? Έχουμε επιλέξει χρόνια τώρα να μην εμπλεκόμεθα με πολιτικά ζητήματα, διότι κάθε φορά καταλήγουμε, όταν το κάναμε στο παρελθόν, τις ελάχιστες φορές η αλήθεια, καταλήγαμε να εισαγωνόμαστε και δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν στην κρίση του ψηφοφόρου, του λαού, του κόσμου, πείτε το όπως θέλετε, του πολίτη, όπως θέλετε πείτε το. Και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, τότε θα δούμε ποιος, τι, πώς και τα λοιπά. Αλλά να ακούμε πρώτα, να ακούμε. Γιατί κάποιος που λέει εγώ θέλω να έχω, πώς το πω, λόγο στα κοινά και να παίρνω αποφάσεις, πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα, έτσι, τις ιδέες του, τι σκοπεύει να κάνει. Αυτιά και μάτια ανοιχτά.
τα υπόλοιπα είναι και 51. Προκάμω. Δεν προκάμω. Όχι, πάνω. Θα κλείσουμε με το επόμενο. Με το 3. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Σας έχω πει επίσης, για να μην το αφήσω να περάσει, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια βίντεο. Δεν θέλω. Γιατί να το δω τώρα? Γιατί να το δω? Σε αντιδιαστολή με τι πράγμα, ρε παιδιά? Το δελφίνι στο ναυρακικό που δεν αφήνει το πεθαμένο μωρό του να φύγει? Με τι να γίνει η αντιπαραβολή? Δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι κάτι πάει τόσο στραβά όσο δεν λέγεται. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν. Α, τι λέει? Ωραία, πάμε καλά. Το είπα για την Κρήτη, παιδί μου. 154 γαλάζιες σημαίες. Γιατί να μην το πω? Κρυφά το έχουμε. Άλλοι κάνουν promotion σε περιοχές που ούτε καν, ούτε στο μικρό μας δαχτυλάκι. Και δεν θα πω εμείς για την Κρήτη. Εννοείται. Ναι, δεν θέλω τα βιντεάκια αυτά καθόλου να τα βλέπω. Μην μου τα στέλνετε. Στεναχωριέμαι και δεν μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Περιμένουμε τι θα γίνει τώρα με τις συνομιλίες για το Λίβανο. Περιμένουμε τι θα γίνει με το δείπνο, το γεύμα στο Πεκίνο. Εν αναμονή γενικώς τοποθετήσεων, αποφάσεων και τα λοιπά. Και όχι μόνο τώρα, και σε βάθος ημερών, μια που θέλετε να πείτε για τα πολιτικά. Έτσι, θέλετε να ασχοληθούμε. Πρώτα να ακούσουμε και μετά. Εντάξει. Επίσης, αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω. Αν δεν το ανακοινώσει ο ίδιος, εγώ από πού να το μάθω? Δεν έχω άκρες στα πολιτικά γραφεία. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, και γιατί όχι του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στο Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαμ να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

φίλος μας ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, να είσαι καλά που μας κρατάς παρέα και μας κρατάς και ξύπνιους. Χαίρομαι που πιάνει τόπο η δουλειά μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα αφιερωμένο σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη. Κατερίνα Στάνιση και από την Πεθερά, πάμε στην Ύφη. Μυστικέ μου έρωτα.

Λοιπόν, είμαι το πρωί στη σχολή, κάνουμε μάθημα και είμαστε σε ώρα διαλύματος έξω. Με σταματάει ένας λεβέντης και μου λέει: «Είσαι ο Γιάννης ο Ευθυμίου?» Αυτός του λέω: «Εσύ?» Μου λέει, με λένε Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να μου είπε Καραγιάννης το επίθετο. Λοιπόν, σ' ακούω, λέει, κάθε βράδυ. Τον κοιτάω, του λέω: «Τι κάνεις τέτοια ώρα, ξένεις?» «Όταν πέφτω», λέει, «για ύπνο, πάντα βάζω εσένα, αν και ακούω τζαζ, αλλά εσένα σ' ακούω πάντα». Χαίρομαι, φίλε μου, να είσαι καλά. Εντάξει, εδώ παιδεύουμε το λαϊκό τα τελευταία 53 χρόνια. Λοιπόν, του λέω: «Τι κάνεις εδώ?» Μου λέει: «Διδάσκω ακουστική», αν δεν κάνω λάθος πάλι. Λοιπόν, να είναι καλά που μας ακούει. Θα το αφιερώσουμε το επόμενο. Είναι Έλενα Γιαννακάκη, ένα κομμάτι το οποίο το έχω πει κατ' επανάληψη ότι το λατρεύω. «Για μένα ποιος?» Να πω την απάντηση ελληνιστή: «Nobody».

Και όταν ο Μανώλης ο Χιώτης έγραφε και τους στίχους και τη μουσική για τον έτερο Μανώλη, τον Αγγελόπουλο, το είπε, ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εδώ όμως θα ακούσουμε την επόμενη εκτέλεση που έκανε μικρή και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αισθαντική φωνή. Κατερίνα Σκορδαλάκη, Σκάρτες οι Ζάργες.

Καλημέρα στο ξάδελφο, στο Γιώργο το Χατζέλα, ο οποίος μας ακούει στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Καλημέρα ξάδελφε μου λέει, καλημέρα σε όλους τους νυχτερινούς φίλους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω. Στράτος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον Πάνο από τον Παναγιώτη από την Πετρούπολη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Μου λέει πρώτη φορά σας παίρνω, αφιερώστε μου το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Και εδώ ο παππούς Σολάρι Μιχάλης Γενίτσαρης στους στίχους, στη μουσική και στο μπουζούκι. Κέρασέ μας βρε Μανώλη.
8: Στρώσε το
0: Παναγιώτης Μιχάλης.

τραγούδι που άρεσε στον αείμνηστο φίλο μου, τον Τζάμο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας, ο Γεροντό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Πυλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Ένα τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι ο δάσκαλος μαζί με τον Θανάση τον Ευγενικό.

Τελικά καλά το θυμόμουν να ήταν ο δάσκαλος μαζί με το Θανάση τον Ευγενικό. Ο Θανάσης Ευγενικός τραγουδούσε. Αυτός έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση. Το έχουν πει πολλοί βέβαια, όπως και το επόμενο το έχουν πει πολλοί. Όταν λοιπόν στα 70 του ο Στέλιος, ο αείμνηστος Καζαντζίδης, έκανε επανεκτελέσεις κάποια κομμάτια ένα χρόνο σχεδόν πριν φύγει, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω κοντά στο 2000, έγραφε στο στούντιο του Κυριαζή εδώ στο Χαλάνδρη, στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, σε ένα σούπερ μάρκετ από πίσω. Λοιπόν, ήμουν εκεί στην εγγραφή, είπε διάφορα τραγούδια όπως και το επόμενο, το οποίο ως συνήθως ό,τι έλεγε μετά γινόταν καζατζιδέικο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχουν πει 10 όταν το έλεγε ο Στέλιος. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της πιπίτσας ο γιος. Αστείευομαι βέβαια. Της Γερακίνας γιος λοιπόν.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, και μετά τον Άγγελο Λεωνίδας Βελής, αγάπη ολοζήλια και ολοκλάμα. Κάθε άλλο παρά αγάπη είναι αυτό.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από την Πάτρα. Ερχόμαστε, λέω, συνήθως τέτοια ώρα Αθήνα. Σας ακούμε στον δρόμο. Αφιερώστε το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Κορυδαλό, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Είμαστε εδώ σε μια φύλαξη και σας ακούμε για να περνάει και η ώρα ευχάριστα, το ξενύχτη μας. Νυχτοκάματο, φίλε μου, νυχτοκάματο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Μου λέει, μας έχεις ξεχάσει τελευταία. Εγώ, όταν παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα διαβάζω όλα. Απλά δεν μπορώ, τα θυμάμαι και όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο, ανεπανάληπτος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη,
1: άνθρωπος...
2: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την